Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

αλλάζει. Το έχω καταλάβει. Μ' έχεις και σε έχω ανάγκη. Η ομάδα μας βγάζει μάτι. Σαν δείκτες ούζου που πάντα γυρνάνε.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν.
6: Στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
7: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
7: βαψίματα,
5: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
7: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Γερμανία στην Τούπα στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Κλείδωσε οριστικά την τρίτη θέση στον όμιλο καθώς και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία-Σερβία 2-1. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί το νότιο Αιγαίο, όπου αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8 και δεν έχουμε βάλει το ζαμπέτα για τον μαθητή, αλλά για τον εκπαιδευτικό. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών σήμερα. Έτσι, για να θυμόμαστε ότι πρέπει να τους σεβόμαστε, τους εκπαιδευτικούς, να τους εκτιμάμε για τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν στην ανάπτυξη των παιδιών. Και όχι αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε στις μέρες μας με το gentle parenting που λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Να πηγαίνουμε με το που θα κάνει μια παρατήρηση στο παιδί, να του λέμε με να δεν θα μου το αγγίζει στον πρίκυπά μου και την πρίκυπισσά μου.
1: Ναι, για να μην βάζουμε όρια. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι στην πράξη να του σεβόμαστε και το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή η κεντρική κυβέρνηση, αλλά και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, όταν βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί, γιατί οι άνθρωποι είναι και αυτοί και έχουν ανάγκες και παίρνουν ένα συγκεκριμένο μισθό. Όταν βρίσκονται λοιπόν στο χωριό μας, στην πανέμορφη πόλη μας, σε αυτή την σπουδαία, την πολύ όμορφη ελληνική περιφέρεια, φροντίζουμε να στοιχειωδώς να μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Γιατί άμα παίρνουν 900 ευρώ, 950 ή 800 και του ζητάς ενίκιο 600 ή 650, είναι προφανές δεν μπορούν να ζήσουν. Εσύ θα μπορούσες να ζήσεις με 200 ευρώ το μήνα που ζητάς αυτά τα ενίκια. Λοιπόν, καλά κάνεις και το λες, για να βάλουμε και να θυμίσουμε μάλλον κάποια πράγματα. Τώρα, εδώ τον έχουμε το Θεοδόση.
0: Τον έχουμε το Θεοδόση.
1: Θυμίζουμε, έχουμε κλειστούς δρόμους σε Αχανών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας για χειρομοβίδα που πέταξαν σε καφετέρια. Θεοδόσης Πάνου, καλημέρα, Θεοδόση μας.
2: Και δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, διότι θα θυμούνται. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα,
2: Θεοδόση. Θα θυμούνται οι ακροατές μας ότι τα επεισόδια με χειροβομβίδες, εκρηκτικούς μηχανισμούς, εμπριστικούς μηχανισμούς σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή, κατά μέσο όρο είναι 1 με 2 την εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Σήμερα ξεκινήσαμε Δευτέρα όλο αυτό. 2 άτομα σε μοτοσυκλέτα ρίχνουν την χειροβομβίδα εξωτερικά καφετέριας γνωστής αλυσίδας καφέ, η οποία εκείνη την ώρα ήταν κλειστή. Άλλωστε συζητούμε για 4.30 5 παρά.
1: Mm-hmm.
2: Κάποιος τους είδε. Ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία, γιατί καταλάβει ότι κάτι επικίνδυνο είναι όλο αυτό. Ευτυχώς η χειροβομβίδα αμυντικού τύπου δεν έχει εκραγεί. Το ξέρεις και εσύ, αμυντικού τύπου χειροβομβίδα έχει πολύ μεγάλη διασπορά στα ενσωματωμένα θράσματα που έχει για την απενεργοποίηση αυτών που υποχωρούν. Γιατί συζητούμε για στρατιωτικό υλικό, γι' αυτό και ονομάζεται αμυντικού τύπου. Οι δράστες έχουν τραβήξει την περώνη. Φαίνεται ότι υπάρχει αστοχία υλικού και δεν έχει εκραγεί. Άμεσα λοιπόν οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο απέκλεισαν το χώρο. Υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στους δρόμους που προαναφέρατε. Και τώρα αναμένεται κλιμάκιο, ειδικό κλιμάκιο του στρατού που διαθέτει το ειδικό κοιτίο μεταφοράς ενεργών εκρηκτικών. Διότι την τεχνογνωσία για να απενεργοποιηθεί ο εξειδικευμένος πυροκροτητής της συγκεκριμένης χειροβομβίδας την διαθέτουν τα κλιμάκια του στρατού, που άλλωστε στις ασκήσεις που γίνονται με κανονικές χειροβομβίδες χρειάζονται αυτά. Κάποια μπορεί να μην εκραγεί, πρέπει να συλλεγεί με ασφάλεια. Αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα, τι βρίσκεται πίσω από αυτή την ιστορία? Από ό,τι φαίνεται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, όπου κυριαρχούσε ένα άτομο που φέρεται να ηγείται ενός κομματιού της αλβανικής μαφίας και βεβαίως βρίσκεται στις φυλακές, φαίνεται να έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αμφισβητούν την εξουσία του εξωτερικά των φυλακών και κυρίως στην συγκεκριμένη περιοχή, και φροντίζει με τους ανθρώπους που έχει εκτός φυλακής να στέλνει το μήνυμα στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων ότι εγώ είμαι εδώ, δεν πρέπει να κοιτάτε αλλού. Αυτό το σενάριο εξετάζει με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα το ελληνικό FBI που έχει αναλάβει τις έρευνες. Είναι συγκεκριμένος ο κρατούμενος και δυστυχώς διαχρονικά απασχολεί τις αρχές με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πάντα μέσα στις φυλακές.
1: Μάστε.
0: Θεοδόση.
1: Τι να πω, ρε εσύ, Θεοδόση, τι να πω.
2: Ναι.
1: Τι να πω. Γεράσαμε με τα ίδια ζητήματα.
2: Ναι, 6-7 χρόνια με απασχολεί τις αρχές ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ίσως και παραπάνω να έχω χάσει εγώ τον λογαριασμό.
1: Ναι.
2: Πάντα με ενέργειες μέσα από τις φυλακές. Όχι πως όταν ήταν έξω δεν απασχολούσε, γιατί αν δεν απασχολούσε δεν ήταν τώρα μέσα. Αλλά και μέσα που είναι πάλι απασχολεί.
1: Γιατί ξέρεις,
2: έχει καταδύσει stand-up comedy.
1: Απάντησες κατευθείαν, επειδή είσαι πάρα πολύ έμπειρος. Απάντησε κατευθείαν στο ερώτημα που έχουν οι περισσότεροι. Δηλαδή, σου λέει, δεν τους ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Τους ξέρουν.
2: Πρέπει να. Κοιτάξτε, θα το πω απλά και στην καθομιλουμένη. μα στο καφενείο να σε το πούμε, του ξέρουν γιατί δεν του πιάνουν, ναι, είναι, ναι, το εύκολο. Πάμε τώρα στο δύσκολο. Το ότι ξέρω ότι κάνει παρανομίες ένας άνθρωπος, πρέπει να βρω και στοιχεία για να το πάρω.
1: Δεν σημαίνει ότι πάνε να αποδείξω στο δικαστήριο.
2: Δεν θα πάω στο δικαστήριο και θα πω, μα ξέρω ότι το έχει κάνει αυτό. Δεν πρέπει να το αποδείξω όμως. Έχουμε ένα νομικό πολιτισμό. Και ευτυχώς ο νομικός μας πολιτισμός δεν είναι ο νομικός πολιτισμός που λέει, εφόσον τον ξέρω, πάρ' τον και καταδικασέ τον.
1: Ναι, ναι, ναι, βάλτε τον μέσα κατευθείαν και το βρίσκεις τα στοιχεία στην πορεία.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Θεοδόση Σπάνου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Θεοδόση μας.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, να έχουμε με υγεία.
1: Να πούμε ότι βρισκόμαστε στο πλευρό των φίλων μας που αγωνιούν με τη μεγάλη φωτιά εκεί στο Σουφλί. Γείτε σας, Κασιανή μου, συγγνώμη, έπρεπε να είμαστε εκτός. Λοιπόν, στο Σουφλί, στη Θράκη, στον Εύρο. Μια φωτιά η οποία μένει ήταν εξέλεγκτη. Ας ελπίσουμε ότι θα τεθεί σύντομα υπό έλεγχο.
0: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας. Ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι το Lastoflex ST. Στεγανοποίηση ταράτσας με τεχνολογία σιλενικών ρητινών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Lastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις και τελειώνεις.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, περίπου 250 μέτρα, 250 μέτρα από το λιμάνι του Πειραιά, το ZOOS Piraeus Grand τοποθετεί τον επαγγελματία στο κέντρο της επιχειρηματικής και ναυτιλιακής δραστηριότητας. 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, χώρους εργασίας, γυμναστήριο, υπογείο, πάρκινγκ, rooftop, πισίνα με must rooftop bar restaurant, δημιουργούν μια ολοκληρωμένη βάση για κάθε επαγγελματική διαμονή.
0: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης Αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πατημένο σκουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής και περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
1: Καλημέρα στο φίλο μας, στο γιατρό από την...
0: Και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
1: Καλημέρα στο φίλο

0: Λοιπόν, και ο φίλος άλλος Κώστας τώρα αυτός λέει, αν θες να φτάσεις σε ευρωμακεδονική ταυτότητα πρέπει να περάσεις από το Βόρεια Μακεδονία και στο σκέτο Μακεδονία. Μάλιστα. Καλημέρα και φίλου μου τη Βέρα. Λέει, Παγάνη, τις Πρέσπες τις υπέγραψαν δύο. Την Λοζάνη 32, νομίζω ότι είναι το ίδιο. Ναι, Βέρα μου, είναι ακριβώς το ίδιο, διότι δεν ήταν μόνο η Ελλάδα και η γειτονική χώρα. Ήταν από πίσω, να σου θυμίσω. Η Γερμανία ήταν η σύμμαχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν, θυμίζω, τα συγχαρητήρια τηλεγραφήματα που ακολούθησαν. Αλλά δεν ήταν μόνο δύο. Δύο ήταν επισήμως. Παρακολουθούσαν και άλλοι πάρα πολύ. Λοιπόν, για το επόμενο θέμα τώρα.
1: Να επιστρέψουμε στην κουβέντα που είχαμε για τα ενεργειακά, που δεν την προλάβαμε να την κλείσουμε.
0: Για το κόπι πέριστα από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, να πούμε. Ότι η ιδέα ήταν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
1: Ναι, αυτό που θα συζητήσουμε τώρα το κλέψαμε από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, γιατί ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, φίλος της εκπομπής, ενεργειακός επιθεωρητής, έκανε μια άσκηση για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Πόσο ακριβότερος θα είναι ο Νοέμβριος ενεργειακά, ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιεί ο καθένας από εμάς για να θερμάνει το σπίτι του. Μιχάλη Χριστοδουλίδης, λοιπόν, τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, η άσκηση έχει δείξει ότι με 1,10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι και τώρα που θα ανοίξει η διάθεσή του, εγώ έχω υπολογίσει στο 1,75.
1: Α, έχεις κάνει την άσκηση με το 1,75 πριν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις που...
2: Ναι, επειδή είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι το ανώτατο όριο θα είναι το 1,75. Εγώ πήρα το δυσμενέ σενάριο, αν θέλετε, τέλος πάντων.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, για ένα τυπικό νοικοκυριό, ένα σπίτι γύρω στα 80 τετραγωνικά μέτρα στο Λεκανοπέδιο Αθηνών, το οποίο θερμαίνεται 8 έως 10 ώρες λειτουργία την ημέρα το σύστημα θέρμανσης, σε ταρισμένους στους 20 βαθμούς, η άσκηση έχει δείξει ότι θα καταναλώσει 150 λίτρα το μήνα. Άρα με 1,10 είναι 165 ευρώ, με 1,75 θα πάει στα 262 ευρώ. Δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 97 περίπου ευρώ.
1: 100 ευρώ αύξηση το μήνα δηλαδή.
2: Περίπου, ναι. Με φυσικό αέριο. Πέρσι το ίδιο νοικοκυριό πλήρωνε το μήνα 113 ευρώ γιατί είχε 4,7 λεπτά η θερμική μεγαβατόρα. Τώρα που πλησιάζει γύρω στα 7 περίπου λεπτά η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου εννοώ, από τα 113 πάει στα 156, μια αύξηση 43 ευρώ. Με κλιματιστικά inverter από τα 125 ευρώ πάμε στα 169 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 44 ευρώ. Ενώ με αντλία θερμότητας από τα 86 ευρώ πάμε στα 116 και αυτό τα έχω υπολογίσει. Η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια πέρυσι ήταν στα 14,9 λεπτά και τώρα η μέση τιμή είναι γύρω στα 19,73.
1: Η διαφορά αυτό, για την αντλία δεν την έπιασα.
2: 86 πέρυσι, 116 φέτος.
1: Okay.
2: 30 ευρώ παραπάνω δηλαδή. Άρα αυτό που βγαίνει από την άσκηση είναι ότι το ακριβότερο μέσο θέρμανσης είναι το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο θέρμανσης, ο καυστήρας πετρελαίου. Το φθηνότερο είναι η αντλία θερμότητας. Όμως, μία ενδιάμεση λύση είναι τα κλιματιστικά inverter. Αλλά ακόμα καλύτερα θα γίνει ο λογαριασμός, ακόμα καλύτερο θα γίνει ο λογαριασμός του ρεύματος, εάν φύγει κάποιο νοικοκυριό από το πράσινο τιμολόγιο και πάει και κλειδώσει το μπλε, το χαμηλό της ΔΕΗ, που είναι με 11,5 λεπτά και 3,5 ευρώ το πάγιο.
0: Μάλιστα.
2: Με αυτή την επιλογή θα ξαναεπιστρέψει στα περσινά επίπεδα.
1: Επομένως, είπαμε να τα επαναλάβουμε, 100 ευρώ παραπάνω είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης αν το πετρέλαιο μείνει στα 1,75 που λέμε ότι είναι το ανώτατο που μπορεί να δούμε μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις σε κανένα δεκαήμερο. 44 ευρώ παραπάνω είναι τα κλιματιστικά inverter.
2: 30 το αέριο και 30 η αντλία θερμότητας.
1: Μπράβο. Διαλέγεις και παίρνεις τώρα.
0: Θα του πω τώρα κάτι, γιατί ήθελα να του πω και την Παρασκευή. Τον άκουγα την Παρασκευή τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη στον Νίκο Σταβελάκη και στην Λουκία Κάτσου. Και κουβεντιάσαν για τα τιμολόγια και τα χρώματα. Εμένα, ο Χριστοδουλίδης με είχε συμπαρασύρει τον Ιούνιο του 2025, να καταλάβεις. Κουβεντιάζαμε τότε, είχαμε μια συζήτηση στην απογευματινή ζωή στο Real FM και έφυγα από το πράσινο.

0: Και πήγε, είχα πάει στο μπλε. Και τον ακούω τον Μιχάλη να λέει, εγώ ήμουν στο πράσινο. Γιατί έμεινες, βρε Μιχάλη, εσύ στο πράσινο?
1: Πότε είπα τέτοιο πράγμα? Δεν είπα ποτέ ότι ήμουν στο πράσινο.
0: Α, δεν ήσουν. Εμένα πάντως με έπεισες τότε.
1: Όχι, ήμουνα, πρόσεξε, ήμουνα στο πράσινο τότε και έφυγα και πήγα στο μπλε.
0: Τότε λες και εσύ. Εγώ το οφείλω στο Χριστοδουλίδη πάντως. Ότι άλλαξα τότε τον Ιούνιο του 25, το οφείλω και τον άκουγα, δηλαδή τι έλεγε.
1: Ναι, ήμουνα στο μπλε. Εδώ και από το 25. Όχι από το 25, από το 24.
0: Α, είσαι από το 24 εσύ. Εγώ καθυστέρησα και ένα χρόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Και τότε ήταν 11 νομίζω, 11 λεπτά δεν ήταν τότε?
1: Ναι, υπήρχε και με κάτω από 11 λεπτά, να ξέρεις. Υπήρχε και με 9,5 λεπτά. Τώρα δεν υπάρχουν βέβαια 9,5 και 10, αλλά υπάρχει 10,5.
2: Το 9,5 είναι μακρινό όνειρο.
0: Επομένως, για όσους μας ακούνε, γιατί εγώ το θεωρώ πολύ σημαντική αυτή την, μαζί με τα υπόλοιπα που μας είπε ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, για όσους μας ακούνε, Μιχάλη, υποθέτω ότι παραμένει η προτροπή σου, αφήστε τα πράσινα, πήγαινε στα μπλε.
1: Με 1,000.
0: Σε όποιον παρόχο και αν βρίσκεστε, έτσι, το λέμε για τους φίλους που μας ακούν.
1: Όχι, εγώ
2: με την άποψη, Μιχάλη, ότι υπάρχουν τα σταθερά τιμολόγια σε όλους τους παρόχους και ότι αυτή τη στιγμή με την ενεργειακή κρίση που υπάρχει είναι καλύτερο ένα σταθερό τιμολόγιο από ότι να είμαστε στις οποιαδήποτε τιμή.
1: Για να είμαι ακριβής, όλοι οι πάροχοι τα μπλε τους είναι φθηνότερα από τα πράσινά τους. Προσέξτε, όλοι, σε όλους τους παρόχους βλέπεις τα μπλε τους είναι φθηνότερα από τα πράσινα τους. Όμως ο μεγάλος πάροχος έχει το φθηνότερο μπλε όλων. Αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μιχάλης Στοδουλίδης, καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Για να μείνουμε λίγο σε αυτό το περιβάλλον της ενέργειας και της ακρίβειας. Είδα χθες ο Φρίντριχ Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, έκανε μια επίσκεψη στην Ουκρανία. Τους έταξε και κάποια χρήματα να τους εβοηθήσει τους ανθρώπους. Να θυμίσω βέβαια όμως ότι ο κύριος Μέρτς και γενικά η Γερμανία την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε η συζήτηση με τους υπουργούς ενέργειας των ευρωπαϊκών χωρών είπε ότι εμείς δεν τα θέλουμε τα μέτρα. Δεν θέλουμε οριζόντια μέτρα να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή κρίση.
0: Τους Ουκρανούς θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Τους Ευρωπαίους δεν θέλουμε.
2: Όχι.
0: Ναι,
2: ναι, καταλαβαίνετε.
0: Εγώ καταλαβαίνω. Και μετά αυτό
2: τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι και αυτός μέλος, και βάζει και τους Ουκρανούς και λέει ποιους να βοηθήσουμε, ρε παιδί.
0: Τους Ουκρανούς.
2: Βοηθήσουμε τους Ουκρανούς.
0: Αυτό είναι να παίρνεις καλές αποφάσεις και μετά κλαίγεται αυτός ότι καταστρεφόμαστε. Η φράση του χρησιμοποιώ. Ήταν καταστροφή η εκλογική επίδοση του ΑΕΦΤΕ και του Τσεντεγιού, του κόμματος που ηγείται. Ήταν, λέει, καταστροφή. Μεγάλε. Εγώ τον λέω αυτόν καγκελάριο σε κατάθλιψη. Γιατί είναι κάτι πόζες που είναι καταθλιπτικές. Πηγαίνεις με μαθηματική ακρίβεια και με μεγάλη ταχύτητα στον τοίχο. Καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Καλημέρα και στον Άγγελο που έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα για τον Μεγάλη Αλέξανδρο. Μπράβο, Μεγάλη. Δεν το ξέρω. Δεν το έχεις δείξει αυτή την άποψη. Υποθέτω ότι δεν είσαι μόνος σου. Θα έχετε και άλλη αυτή την άποψη. Επομένως, γιατί τι σε κρατάει να το... Δεν μπορώ να καταλάβω, αδερφέ. Αφού να απεχθάνεσαι τον Αλέξανδρο, προφανώς και την ελληνική ιστορία. Γιατί είσαι εδώ με τους φαγείς και με τους δολοφόνους. Δεν πας με τα θύματα της ιστορίας, ας πούμε, τους Τούρκους, ξέρω εγώ. Πας στο θεοκρατικό καθεστώς, στην Τεχεράνη, να τους πεις, παιδιά, εγώ μαζί σας. Τι κάθεσαι εδώ πέρα. Ωραία είναι η ελευθερία, η δυτική, για να γράφεις ό,τι ανοησία θέλεις. Γράφεις ανοησία σου, μια χαρά. Εδώ είσαι προστατευμένος. Για πήγαινε από εκεί να πεις για το Μουλά, ότι αυτός ο Μουλάς έχει μακριά γενιάδα και με τρομάζει. Να δούμε που θα βρίσκεσαι τις επόμενες 24 ώρες.
2: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστή και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
10: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
7: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Σκυλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιο Σκυλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
18: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
18: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
18: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
17: και 6977-80-93-89.
18: Εστιατόριο Κοχύλι.
17: Από το Κοχύλι.
18: Στα χείλη.
15: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
19: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
19: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
15: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
19: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
15: και 6983-199-0.
0: 081.
19: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
20: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
21: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
20: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
22: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
20: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
21: Μα οι άλλοι λένε...
20: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
23: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
24: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
25: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
26: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
27: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
26: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
27: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
26: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
28: Γεια σου Μιχαήλ μας, καλημέρα. Προσπάθησε φίλε, προσπάθησε. Γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον και νομίζω σε συμφέρει αρκετά. Η φίλη μας η Λίλη τη λέει καλημέρα, η ζέστη που κάνει το
29: φυσικό αέριο με
28: το φυσικό αέριο, με τα σώματα, ναι. Η αντλία με σώματα και όχι λέει fan coil είναι καλύτερη, κρατάει περισσότερο. Μάλιστα.
29: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι
30: έχω το σεντόνι σου, το σεντόνι.
28: Εντάξει, φοβερό. Νομίζαμε ότι έπεσε η γραμμή και είναι μέσα από το τραγούδι. Τέτοιε, αρέσει η Σαπρανίδη. Τρώμαξε κι εσύ. Είσαι συνήθω ψύχρεμο, δηλαδή.
29: Η αλήθεια είναι ότι τη ζέστη που σου προσφέρει στο σπίτι τα σώματα, τα καλοριφέρ, η αλήθεια είναι ότι το ερκοντήσιο δεν μπορεί να στη δώσει. Δεν τραβάει ουσιαστικά, έτσι το νιώθω εγώ τουλάχιστον στο σπίτι μου, δεν τραβάει την υγρασία από το περιβάλλον.
28: Μάλιστα. Στο Γιώργο τον ανθρώπινο την καλημέρα μας. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα
29: από τα Γρήνιο.
28: Ο Γιώργος γράφει από τα Γρήνιο.
29: Γεια σου ρε Γιώργο πατριώτη.
28: Στο φίλο μας τον Δανιήλ επίσης μας ακούει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καλημέρα, καλημέρα Δανιήλ μας. Οι εκπαιδευτικοί βάλλονται πανταχώθεν και όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα παγκόσμιο σύγχρονο θέμα που αξίζει έρευνα. Συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, ο Κώστας λέει Ούρσου στα λατινικά σημαίνει άρκτος. Ούρσουλα δηλαδή. Τώρα το τράβηξες. Καλημέρα φίλε Καβοντορίτη. Καλημέρα. Αυτός σου είχε δυναμία, έτσι.
29: Ο Θανάσης να είναι καλά.
28: Λοιπόν.
29: Εγώ όμως έχω δυναμία στον Παναγιώτη Βολάνη.
28: Αν έχεις...
29: Το είπα και πνίγηκα. Όχι, το πιστεύω. Σου έχω αλήθεια, Παναγιώτη μου.
28: Το εκτιμώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς το να, καλημέρα.
0: Ξεκινήσουμε από την κλειστή που παραμένει αχαρνών, λόγω της είδησης που μεταφέραμε νωρίτερα, και να πάμε στα της κίνησης, να αφήσουμε τις αδυναμίες.
28: Αν αυτό νομίζεις, εκτός και αν θες να αναφερθείς στην αδυναμία. Εμείς εδώ είμαστε κουμπί δημοκρατική, ό,τι θες λες.
0: Θα πω την κίνηση προτιμώ.
29: Παραμένει κλειστή λοιπόν η Αχαρνών από Ιουλιανού μέχρι Χέιδεν, όπως είπαμε νωρίτερα και από το αστυνομικό ρεπορτάζ μας έδωσε ο Θοδόσης Παν, ότι υπάρχει άγνωστοι έριξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια. Ευτυχώς δεν εξεράγει, είναι εκεί τα ΤΕΜ. Θα κάνουν μάλλον ενδεχόμενη έκρηξη. Το κοιτάμε το ρεπορτάζ αυτό και θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες συνέχεια να αλλάξει κάτι. Προχώρα Παναγιώτη με τα υπόλοιπα της κίνησης, γιατί βλέπω ότι είναι δύσκολη Δευτέρα.
0: Δύσκολη Δευτέρα με τις καθιερωμένες ουρές χιλιομέτρων ξεκινάει η εβδομάδα στον Κυφισό. Στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίδι εξέγεται η κυκλοφορία στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής της Σοφίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Κατεχάκη μέχρι της Κηφισίας, με συγχωρείτε, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο τώρα Τσαλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Είναι τόσο αγαπημένη οδός του Γιώργου που την μπέρδεψα, την είπα δύο φορές.
28: Και μπράβο σου. Να την πω κι εγώ μια τρίτη, ότι χθες το βράδυ που την διέτρεξα, αλλά και σήμερα το πρωί, διαπίστωσα ότι στο μεγαλύτερο μήκος της δεν έχει φως. Παρακαλώ πάρα πολύ να το δουν οι αρμόδιοι. Δεν έχει φως η λεωφόρος Κατεχάκη. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε Αττική Οδό για κλείσιμο. Σημειώνονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τουλάχιστον 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
28: Αυτά ήταν όλα.
0: Αρκετά, ναι.
28: Πώς τη χαρακτηρίζει την εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στους Γερμανούς χθες?
0: Πολύ δυνατή. Η άλλη ομάδα ήταν υποψιασμένη. Δεν άφησε τα κενά που είχε αφήσει στο προηγούμενο παιχνίδι πριν από την ομάδα. Ναι. Αλλά αφού κρατήσαμε, με θετικό πρόσημο κλείνει αυτή η τετράδα αγώνων.
28: Σπήραμε 4 βαθμούς σε 2 παιχνίδια.
0: Ναι.
28: Δεν το λες και αποτυχία αυτό.
0: Και με ανέπαφη εστία και στα δύο. Πολύ δυνατή. Μπράβο.
28: Συγχαρητήρια στους διεθνείς μας. Μερικές φορές οι ισοπαλίες ενίοτε σε κάποια παιχνίδια με ορισμένους αντιπάλους είναι πιο χρήσιμες ακόμα και από τις νίκες.
0: Σωστά, και φάνηκε από το πώς πανηγυρίσαν στο τέλος.
29: Εν τω μεταξύ, παιδιά, άκουγα κάτι κόρνες. Έφτιαχνα ένα κέικ. Mm-hmm. Και άκουγα κόρνες. Λέω, τι έγινε πια, τι συνέβη. Και ακούγονται τόσες κόρνες. Και μετά συνειδητοποιήσω ότι είναι κόρνες γηπέδου. Που είχαν μαζευτεί στο απέναντι σπίτι και βλέπανε την εθνική.
28: Έτσι, παιδί μου, έτσι. Μας ενώνει η εθνική, κύριε Παναγιώτη.
0: Ή μπορεί να κορνάρανε για το κέικ που έφτιαξε Κασιανή, δεν ξέρω.
28: Το οποίο δεν έφερα, το πρέπει να το δοκιμάσουμε.
29: Έφερα.
0: Μπορεί να το δώσει σε αυτού εχθέ και γι' αυτό πανηγυρίζανε.
28: Έφερα, λίγε και νικήσετε. Αμήνεται η κοπέλα, σου λέει τι θα κάνει αυτή η τύπη στον αέρα. Έφερα, λέει λοιπόν.
29: Έφερα, αλήθεια, έφερα. Θα σα δώσω μετά.
28: Παναγιώτη Βολάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
29: Αν και ο Παναγιώτη να ξέρει, δεν πλησιάζει.
28: Είναι λιτοδίαιτο, τον βλέπω.
29: Τίποτα. Ναι. Τι έχουν έρθει εδώ γλυκά, τι έχουν έρθει εδώ αλμυρά.
28: Και τα αφήνουν όλα μπροστά του.
29: Ναι, και δεν ακουμπάει.
28: Τίποτα.
29: Κέικ του έχω φέρει άπειρες φορές. Δεν έχει πιάσει το χέρι του να δοκιμάσει.
0: Απροϊτός.
28: Πρέπει να αναλύσουμε τον DNA σου.
29: Το παιδί είναι αθλητής τώρα, δεν είναι.
0: Γι' αυτό.
28: Για να μας βοηθήσει και εμάς τους υπόλοιπους που δεν έχουμε τέτοιες κατασκευαστικές αδυναμίες.
0: Πρόθυμος είναι.
29: Γεια σου Παναγιώτη, ευχαριστούμε.
28: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο. Πώς γίνεται να έχουν καταστραφεί οι αγρότες με τόσες επιδοτήσεις που έχουν πάρει? Έλεος πια με τους αγρότες. Αδερφέ Κυριάκο, δεν είναι όλοι οι αγρότες έτσι. Δεν είναι όλοι οι αγρότες με ακριβά αυτοκίνητα και με πώς το λένε, εκτάσεις στο ε9 μέχρι δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα βόρεια ή δυτικά. Δεν είναι όλοι έτσι. Θέλω να σε, δεν ξέρω, ενδεχομένως θα ακούσω από μένα πρώτη φορά, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία είναι κανονικοί αγρότες. Δηλαδή δουλεύουν πάνω στη γη, αμείβονται από τη δουλειά τους, περιμένουν και παρακολουθούν με αγωνία τον καιρό, ανάλογα με τα προϊόντα που καλλιεργούν και ανάλογα βεβαίως με τον βαθμό έκθεσης, γιατί αυτοί οι άνθρωποι επενδύουν, δανείζονται για να στηρίζουν την παραγωγή τους. Δεν είναι όλοι έτσι. Μην τα βάζουμε με τους αγρότες. σε λίγο θα βρεθούμε και εσύ και εγώ να τρώμε πράγματα και τα πιο, δηλαδή, πώς να το πω τώρα, αυτά που θεωρούμε απολύτως αναγκαία για να κάνουμε μια χωριάτικη σαλάτα, ας πούμε. Θα τα προμηθευόμαστε όχι από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλά θα είναι. Θα προμηθευόμαστε από άλλες χώρες οι οποίες. Δηλαδή, συμβαίνει ήδη με τη Μερκοσούρ σε κάποιο βαθμό, από χώρες οι οποίες δεν δεσμεύονται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μείνει κανείς από το γεννητό τομέα, θέλω να σου πω, με τη λογική που έχουμε. Μαζευτούμε όλοι στην Αθήνα εδώ, θα αφήσουμε τα χωράφια, θα αφήσουμε τις ελιές, θα αφήσουμε τις σταφίδες, θα αφήσουμε τα καπνά, θα τα αφήσουμε, όλα θα τα αφήσουμε και θα δούμε. Έχει και
29: ξέρεις, οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι, που όπως λες είναι στην τριπτική πλειοψηφία εναντί των απατεώνων, δεν έχουν αργία, δεν έχουν Κυριακή, δεν καμία έχουν μέρα ξεκούρασης. Είναι κάθε μέρα, τα ζώα τους τους περιμένουν κάθε μέρα για να ταϊστούν, για να αρμεχθούν. Οι άνθρωποι του Μόχθου και είδανε τώρα, ας πούμε, στην Κρήτη, μετά όταν έφυγαν τα νερά, τα ζώα τους νεκρά πάνω στα βουνά και στις πλαγιές.
28: Ναι, και δεν θα λυπηθούν αυτοί που δήλωναν 1 εκατομμύριο ζώα. Λυπούνται οι άλλοι που δήλωναν τον κανονικό αριθμό των ζώων και τα οποία τώρα τα χάσανε ή διαλύθηκαν οι μονάδες τους, οι κτηνοτρόφοι. Και οι αγρότες βέβαια τις καλλιεργίες τους.
29: Πιάσαμε λοιπόν νωρίτερα και το θέμα με τους ψαράδες. Ναι. Το είχαμε αναδείξει και την Παρασκευή. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί που φέρουν πραγματικά, έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστος για να μπορούν να βγαίνουν στις θάλασσες να κάνουν τις ψαριές τους. Αντιδρούν, έχουν καθημερινά κινητοποιήσεις και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο λοιπόν, και τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης, τόσο και ο κύριος Τσίπρας πήγαν και συνομίλησαν με ψαράδες. Mm-hmm. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις τους μετά.
1: Πλέον το κόστος να βγει στη θάλασσα είναι δυσβάσταχτο. Η κυβέρνηση άμεσα να αξιοποιήσει το πρόγραμμα MedSAF, το οποίο επιτρέπει να επιδοτηθεί έως και 70% η επιπρόσθετη αύξηση του πετρελαίου.
2: Δεν έχουν πάρθει μέτρα που θα προστατεύσουν τους επαγγελματίες πρώτα απ' όλα και όλους τους καταναλωτές από αυτές τις τρομακτικές ανατιμήσεις στα καύσιμα. Έδωσε ειδική άδεια η Ευρωπαϊκή Ένωση να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κάτω από τον ελάχιστο επιτρεπόμενο.
28: Λοιπόν,
29: ζήτησαν επιπλέον μέτρα και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης.
28: Πολύ συγκεκριμένος ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολύ συγκεκριμένος. Αναφέρθηκε σε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο με το οποίο μπορεί να επιδοτηθούν έως 70%, είπε η Αλής. Θα πρέπει να το ψάξει η κυβέρνηση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
29: Είναι και επιχείρημα των ψαράδων ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει αυτή η στήριξη σε αυτή τη στιγμή με το ενεργειακό κόστος και ζητούν και εκείνοι το ίδιο.
28: Ναι. Για τον κύριο Τσίπρα τώρα. Επειδή δεν ξέρω τώρα, είδα ένα βιντεάκι που συνομιλεί εκεί με τους αλλοίς και του αναφέρουν ότι τα τουρκικά έρχονται στα 4 ναυτικά μίλια από τη Θάσο. Και εδώ προκύπτουν 2 ερωτήματα. Το ένα ερώτημα είναι γιατί δεν επιλαμβάνεται το λιμενικό. Γιατί δεν επιλαμβάνεται το λιμενικό. Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ένας από τους ψαράδες λέει, απευθυνόμενος στον κύριο Τσίπρα, και εσείς λέει ευθύνεστε γι' αυτό σήμερα, γιατί κάποτε κάνετε τη δήλωση ότι έχει σύνορα η θάλασσα, είχατε αναρωτηθεί. Και του λέει ο Αλέξης Τσίπρας, τώρα ασκείς την προπαγάνδα. Πρόεδρε, ποια προπαγάνδα? Την έχεις κάνει τη δήλωση αυτή μπροστά στις κάμερες. Την έχεις κάνει τη δήλωση αυτή μπροστά στις κάμερες. Τι προπαγάνδα? Μπορείς να γυρίσεις και να πεις ότι η κυβέρνηση δεν βοηθάει οικονομικά τους αλλοίς. Μπορείς να γυρίσεις και να πεις ότι πρέπει να επιληφθεί, αν θεωρεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι πρέπει να επιληφθεί το λιμενικό. Αν δεν ξέρω ποια είναι η θέση. Διότι εδώ έρχονται οι Τούρκοι αλλοίς και κάνουν ό,τι γουστάρουν και μπαίνουν μέσα στα ελληνικά ύδατα. Είναι ελληνικά ύδατα. Αν ισχύουν αυτά που αναφέρουν οι Έλληνες αλλοίς, είναι ελληνικά ύδατα, δεν είναι. Εκεί επιλαμβάνει το λιμενικό, θα έπρεπε. Αλλά το να λες ότι είναι προπαγάνδα, μια δήλωση που την έχουμε δει όλοι, γιατί ήταν μπροστά στις κάμερες, είναι αστείο. Τι προπαγάνδα? Διαψεύεις τον άνθρωπο, δεν ήταν μόνο αυτός. Όλοι σε έχουμε παρακολουθήσει να κάνεις τη δήλωση αυτή. Μπορείς να πεις ότι αυτή ήταν η άποψή μου τότε και τώρα έχω αλλάξει. Θεμητό. Δημοκρατία είμαστε, εξελισσόμαστε. Όλοι μας και η πολιτική μας επίσης. Ελπίζω προς το καλύτερο.
29: Δεν είναι κακό να πεις ότι είχα κάνει λάθος.
28: Ναι, ρε παιδί μου.
29: Δεν παραδέχθηκε ότι είχε κάνει λάθη και με το βιβλίο με την Ιθάκη μέσα. Ποτέ δεν το παραδέχθηκε κάποια λάθη τα οποία έκανε. Είναι, αυτό μάλλον συγκαταλέγεται στα λάθη του. Δεν είναι κακό να το παραδεχτείς και να
28: να προχωρήσουμε. Ακριβώς. Προχωράμε στη ζωή μας όλοι. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάω. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και αποκτήσε το.
29: Ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
3: Real FM.
4: Μυρτό μου.
5: Έστω σήμερα που ονειρευόμουν, μαμά, θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
31: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
32: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
33: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
34: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
35: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
36: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
35: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
36: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
37: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. η κορυφαία τραγουδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Έλα, καλημέρα σας. Καλή δύναμη να έχετε. 9 λεπτά, 8 λεπτά πριν από τις 8. Μπαίνετε σιγά σιγά στη...
1: Real FM 97,8 που κάνει και ωραίο ρήμα.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιάννης,
1: ναι,
0: κυρία Κασιανή,
1: τι σου λέει?
0: Εδώ στο Messenger, στο Facebook, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: δεν είπατε όμως ότι στο βίντεο που έβγαλε η Νέα Δημοκρατία για τα 52 χρόνια της ιστορίας της δεν έκοψε το Σαμαρά? Γιατί αναφερθήκαμε εκτενώς στα αποσπάσματα, τα ηχητικά του κυρίου Σαμαρά στην έναρξη της εκπομπής. Αν μου το σημειώνεις αυτό, φίλε μου, για να το πω, καλά κάνεις και μου το λες. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δείχνει πολιτική ανωτερότητα. Είτε μιλάγαμε για το Πασόκ, είτε μιλάγαμε για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είτε μιλάγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο πράγμα θα έλεγα. Και εκτιμώ, πιστεύω ότι οι περισσότεροι από τους πολίτες σε αυτήν εδώ τη χώρα, στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι που αναζητούν. Ηρεμία, πολιτικό πολιτισμό και πρόγραμμα. Τώρα, και πολύ καλά έκανε η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα έμπαινε στη διαδικασία να αφαιρέσει έναν πρωθυπουργό και πρόεδρό της από ένα βετιακό βίντεο.
1: Εφόσον αποφάσισε να κάνει ένα τέτοιο βίντεο που θα δείχνει όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, αναγκαστικά θα έβαζε τον κύριο Σαμαρά. Δεν μπορούσε να το διαγράψει.
0: Μου λέει εδώ
1: ιστορία,
0: ο φίλος, ότι παρόλα αυτά ο Σαμαράς επέλεξε να επιτεθεί την ημέρα που γιόρταζε η Νέα Δημοκρατία τα 52 της χρόνια. Επισημαίνει τη διαφορά.
1: Έχει και αυτό τη σημασία του. Να μείνουμε όμως στα πολιτικά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα έχουμε νέα προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ.
0: Οπα.
1: Και μιλάω για τον κύριο Ευάγγελο Πουστολάκη.
0: Τυχονέψανε του Μιχελογιαννάκη την προσχώρηση ή όχι?
1: Μάλλον.
0: Ναι. Όλοι τυχονέψανε. Ορκίζεσαι ότι τυχονέψαν όλοι?
1: Όχι, δεν ορκίζομαι.
0: Τον άκουσα που λέει πώς
1: δεν
0: πήγε.
1: Έχω πιάσει έναν έννοια.
0: Πήγα, λέει, στην ομαρχιακή στο Ηράκλειο, της παλιάς σας σύντροφη. Τον κοιτάγανε, λέει, αυτή. Λέει, ήρθα να εγγραφώ ως μέλος. Του πάνε, καλώς ήρθε, σύντροφε. Του είπε αυτό, σύντροφη, ήρθα. Τι θα με κάνετε? Δεν είναι νωρίς ακόμα, σύντροφε, θα δούμε. Μπορεί να είσαι βουλευτής, μπορεί να είσαι και στέλεχος, μπορεί να είσαι και κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι θα του προτείνα να πάει να κάνει απεργία πείνας για οποιοδήποτε λόγο, αν και είναι ειδικό σε αυτό.
1: Με τυρόπιτες.
0: Εντάξει, παιδί μου, τσαμάκος, μια τυρόπιτα. Τώρα τι θες και εσύ δηλαδή? Τρίτη μέρα ήταν, πείναγε άνθρωπος. Άρα τι τυχονέψανε, πάνε για άλλα τώρα δηλαδή.
1: Ναι, είναι για τον κύριο Ευάγγελο Πουστολάκη, λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες σήμερα. Λένε ότι έρχεται και η κυρία Κασιμάτη, υπάρχουν και ερωτήματα για την κυρία Τζάκρη.
0: Εκεί λέει έχουμε ζητήματα, πολλά έχουμε. Για το τελευταίο όνομα που είπες, ακούω.
1: Για την κυρία Τζάκρη. Είναι αγαπημένη του Καλαμαράκη, οπότε δεν θα.
0: Και
1: δεν θα
0: εμένα είναι σαν.
1: Και σένα, εσύ, αγαπάς και εσύ.
0: Εγώ τρελαίνομαι, είναι σαν να λέω. Εγώ σου έχω πει ότι είμαι Παναθηναϊκός,
1: Ναι.
0: Να βρίζω τον Παναθηναϊκό από το πρωί μέχρι το βράδυ και μετά να λέω: παιδιά, εγώ δεν είπα ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός είναι κακή ομάδα και όσοι την υποστηρίζουν επίσης είναι, ξέρω εγώ, προβληματική. Δεν είστε καλά εσείς, εσείς ήταν από τα αυτιά σας, η ακοή σας δεν ήταν καλή.
1: Εγώ με το τριφύλι ξεκίνησα.
0: Και το είχα στην καρδιά μου. Και αλλάξω πίστης, αλλά στο βάθος Παναθηναϊκός ήμουνα, καταλαβες. Δεν νομίζω να πιστέψουν.
1: Όχι,
0: ειδικά, βέβαια, αν είναι κάποιοι ειδικά οργανωμένοι και φανατικοί, δεν θα με πιστέψουν μάλλον. Ναι.
1: Ξέρεις τι άλλο έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο από την Παρασκευή? Ξεκίνησε αυτή η φασαρία. Ναι. Ο κύριος Χριστός Κακλαμάνης του ΠΑΣΟΚ μπερδεύτηκε.
0: Οπα.
1: Και όταν τον ρώτησε αν συμφωνεί με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, είπε ότι συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πρόταση του ΠΑΣΟΚ, αλλά συμφωνώ.
0: Δεν είναι, είναι δική του πρόταση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μετά βγήκε το ΠΑΣΟΚ και λέει: τι λες, παιδάκι μου, εμείς την
0: πρόταση.
1: Έχουμε κάνει την πρόταση πρώτη από όλου. Βγαίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μετά.
0: Δικό, τι λέτε,
1: δικό μας είναι το μέτρο. Το είπε ο πρόεδρος, ένα 40 και ένα 80.
0: Δεν τα θυμάστε? Δεν έβγαλε βίντεο? Δεν έβγαλε βίντεο? Ωραία, παίζουν εκεί.
1: Και είχαμε και τον κύριο Τεμπονέρα που είπε ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Δεν, ναι, δεν κοστίζει τίποτα στο κράτος. Το να στηρίξεις το μέτρο το οποίο έχεις προτείνει μαζί σου και να δώσεις και τους αριθμούς και να το χειροκροτήσουμε και να το δείξουμε και να το αναδείξουμε και χιλιαδιό. Μη λες ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.
0: Και είναι εκεί το δημοσιονομικό συμβούλιο, το θυμούνται όλοι ακόμα? Ή έχει μείνει στις προθέσεις? Εγώ περιμένω μια ανακοίνωση. Περιμένω. Τα κόμματα όλα και τη συμπολίτευση. Όλοι πάντες να περάσουν από εκεί. Εθελοντικά λέω εγώ, δεν λέω ότι είναι υποχρεωμένοι. Αλλά περιμένω μια ανακοίνωση να δω. Πήγαμε εκεί και από κάτω εδώ σας επισυνάπτουμε το αποτέλεσμα. Τι μας λέει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο? Μην επικρατήσει η λογική. Όπου πηγαίνουμε δεν χρειαζόμαστε λογιστή. Όχι, χρειάζεστε. Μην είμαστε εμείς με το κομπιουτεράκι. Εσείς θα είστε. Εσείς ζητάτε την ψήφο μας. Εσείς να υπολογίσετε με το κομπιουτεράκι, όχι εμείς. Δεν, στο λέω εγώ,
1: δεν είναι δική μας δουλειά των δημοσιογράφων, των πολιτών, να κάτσουμε να βγάλουμε το δημοσιονομικό κόστος.
0: Δεν το αφήνω να περάσει αυτό απαρατήρητο αρκετά. αρκετά. Όταν λένε κάτι θα το κάνουν. Είτε κυβερνάνε, είτε αντιπολιτεύονται, οι πάντες. Είπατε θα πάτε στο Δημοσιογραφικό Συμβούλιο. Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τη σχετική ανακοίνωση.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
14: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
20: Real FM. Η ώρα είναι 8.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα έξω από καφετέρια στην οδό Αχαρνών. Διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού θα απενεργοποιήσει τον πυροκροτητή, καθώς η χειροβομβίδα είναι αμυντικού τύπου. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από το κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη έως Βύρονα. Μετεποδίων διεξάγεται η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος. Υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας από τους τρεις τραυματίες του σοβαρού τροχαίου στην Πετρούπολη, όπου συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μηλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχή στο Λασίθι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράκι της Αμαριάς οι 8 εργαζόμενοι. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη με τοπικούς φορείς και αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του Brent με το άνοιγμα των αγορών. Αποσύρθηκαν όλα τα αμερικανικά μαχητικά από τη βάση RAF στη Βρετανία στις μόνιμες βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπενθυμίζεται ότι είχαν συλληφθεί 5 άντρες κοντά στις εγκαταστάσεις και αργότερα ένας ακόμη ύποπτος. Η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζομάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Γερμανία διατηρώντας το αίτητό της στο Nations League. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία-Σερβία 2-1. Στην κατάταξη προηγούνται Ολλανδία και Ελλάδα με 8 βαθμούς, Γερμανία 5 και Σερβία χωρίς βαθμό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
23: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

0: στους 97,8.
1: Η Ελλάδα που χτίζουμε έχει ήδη γερά θεμέλια, έχει τους πρώτους ισορρόφους. Μένουν ωστόσο να αναγερθούν κι άλλοι.
2: Εμείς είμαστε οι γκρεμιστές, γιατί εμείς είμαστε και οι κτίστες.
3: Χτίζαμε παλάτια στην άμμο.

0: Βγείτε να χτίσετε να βγει ο κόμμα να βρει ο κόμμας δουλειά.
1: Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποία με.
2: Εγώ έχω 10 χρόνια εμπειρία στο γιαπί.
1: Σιγάρα Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε.
3: Δεν υπέγραψα. Δεν υπέγραψα συνέχιση του μνημονίου. Γιατί εγώ ήμουν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
1: Ρε Μπούρδα Καραβάκο!
4: Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονική σήμερα. Γιορτάζουν οι αρχιτέκτονες.
5: Χρόνια τους πολλά.
4: Χρόνια πολλά, καλά και δημιουργικά και καλά χτισήματα. Εδώ ακούσατε μερικούς από τους σπουδαιότερους αρχιτέκτονες των τελευταίων ετών. Να χτίζουν, να γκρεμίζουν, να ξαναχτίζουν. Να έχουν βάλει γερά θεμέλια. Να θέλουν να σηκώσουν και άλλους ορόφους. Και είχαμε και τον αρχιτέκτονα του αντιμνημονίου, για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι, ο τελευταίος ήταν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
5: Ο κύριος Σαμαράς ήταν αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
4: Βεβαίως.
5: Δεν είχε ψηφίσει μνημόνιο.
4: Μετά.
5: Α.
4: Πριν όμως ήταν αρχιτέκτονας. Κατάλαβες. Μετά γκρέμισε.
5: Α, μπράβο. Δηλαδή θέλω να πω.
4: Έχτισε στην αρχή, μετά γκρέμισε.
5: Ναι.
4: Οι άλλοι όμως χτίζουν, σηκώνουν ορόφους. Και Κυριάκος Μητσοτάκης σηκώνει πολλούς ορόφους.
5: Φυσικά σηκώνει.
4: Και ο Αλέξης Τσίπρας έχει εμπειρία εκεί από το
5: Γιαπί.
4: Έχει εμπειρία,
5: μονικός μηχανικός είναι.
4: Γκρεμιστές, χτίστες, όλοι μαζί.
5: Μπράβο, παιδιά.
4: Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλά κουράγια, καλά χτισήματα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
6: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.
4: Κάντε το σταυρό σας, παιδιά. Κάντε το σταυρό σας.
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάντε σωστά το σταυρό σας. Μην το κάνετε σαν το Ιωσήφ Καλαμαράκι, λες και παίζει μπουζούκι. Χριστιανέ του Θεού, κάνε σωστά το σταυρό σου. Το σταυρό το κάνουμε έτσι.
4: Έτσι, έτσι.
5: Λάθος το κάνεις.
4: Ωρε παιδάκι μου,
5: λάθος
4: σκάλωμα.
5: Λάθος το κάνεις το σταυρό, δεν γίνεται αυτό.
4: Σκάλωμα αυτή η γυναίκα.
1: Πάσε μέρα, μα τι να μ' κάνω το σταυρό μου. Σας το κοπιούρε, παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου.
4: Άσε με ρε παιδί μου, δεν θέλω να μου μιλάς όταν κάνω το σταυρό μου.
5: Μα να το κάνεις σωστά για να μην σου μιλάω.
4: Σκάλωμα
5: πρωί-πρωί.
4: Τώρα γιατί σας λέμε να κάνετε το σταυρό σας.
5: Με αυτά που ζούμε, πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας.
4: Είχαμε αυτή την αποδέσμευση των αποθεμάτων.
5: Ναι.
4: Του πετρελαίου, ντίζελ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Όπως είχε ζητήσει ο Τραμπ.
5: Ναι.
4: Αυτό λέει θα φέρει βέβαια μια ισορροπία το επόμενο διάστημα, αλλά βραχυπρόθεσμα. Γιατί μακροπρόθεσμα αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Ρωτάνε που λες Αμαλία μου τον Γιώργο τον Αυτιά, τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό το γεγονός. Δηλαδή ότι αποδέσμευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις ποσότητες πετρελαίου.
5: Η Αμερική, όπως είπατε, πιέζει την Ευρώπη για αποδέσμευση κι άλλων αποθεμάτων.
6: Αλλά η ίδια δεν το κάνει για τον εαυτό της. Η Αμερική δεν το κάνει.
5: Αν το κάνει η Ευρώπη, τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή.
6: Τι σημαίνει. Κάνε το σταυρό σου σημαίνει.
5: Ναι, να το πει.
6: Κάνε το σταυρό σου. Αν συμβεί αυτό, τότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Ή θα γίνουν τσάμπα οι μεταφορές. Κάνε το σταυρό σου σημαίνει.
4: Κάνε το σταυρό σου, κάτσε.
5: Κάνουμε, αλλά να πιάσει τόπο. Τον κάνουμε το σταυρό μας γενικότερα με αυτά που ζούμε, αλλά.
4: Κάνε το σταυρό σου και κάνε και προσευχή.
6: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.
5: Ναι.
4: Κάντε το παιδιά γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
5: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης με τα λουμπάγκα του στο άλλο μικρόφωνο. Γιατί εγώ είμαι μια χαρά, ο Ιωσήφ παιδεύεται με τη μεσούλα του.
4: Εγώ.
5: Εσύ.
4: Για μένα το λες.
5: Για ποιον
4: λες.
1: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά.
4: Είμαι σε μια τέτοια κατάσταση, είναι η αλήθεια.
5: Βεβαίως θα ξέρετε ότι αρνείται να πάει στο γιατρό. Δεν υπάρχουν για τον Ιωσήφ ούτε νοσοκομεία ούτε αρθοπαιδική. Δηλαδή το καταπολεμάει με καμιά κομπρέσα, όχι πώς λέμε, μεντούζα, με τίποτα κρέμες.
4: Με καμιά μπούλα.
5: Με καμιά μπούλα. Ακούγε ο φίλος ο Γιάννης πρωί-πρωί. Λοιπόν, τέτοια πράγματα γιατί αρνείται να πάει στο γιατρό.
4: Υπάρχουν άλλα φάρμακα που το γιατρό τον κάνουν πέρα.
7: 6 λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα.
4: Κατάλαβες Μαρία Χριστόδουλου που είσαι στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Διονύση τον Καντιάνη, στην Ποθητή, στην Σαντορίνη, την αγάπη μας Ποθητή. Στη Μαρία, στην Καλυθέα, να είσαι καλά Μαρία, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Real Blogger, καλά γκρεμίσματα λέει και ξαναχτισήματα. Σε δουλειά να βρισκόμαστε, να ξέρεις, η προσφώνηση του αγαπητού Real Blogger προς εσένα είναι η Μπρέντα Κακομύρογλου.
5: Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Την απέφυγα την Τραγάνα το Σαββατοκύριακο, γιατί με το που είδα τις τιμές των καυσίμων, είπα άστο. Άστο καλύτερα, δεν βγαίνει να πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο, πηγαίνει έλα την Τραγάνα, οπότε έκατσα στο σπιτάκι μου.
4: Καλημέρα και στο Φάνη. Πήξαμε στους χτίστες, λέει, και στους αρχιτέκτονες. Θα τους παρακαλούσα να μην ασχοληθούν άλλο για την υγεία τη δική μας και της χώρας. Γιατί μόνο γκρεμίζουν προς το παρόν. Καλημέρα, Φάνη. Καλημέρα και στο Θανάση, τον οικονόμου. Ενώ ο Τάσος από την άλλη, για το θέμα της αποδέσμευσης των αποθεμάτων πετρελαίου, λέει ότι αν ο Αυτιάς δεν στριμώξει την Ούρσουλα, δεν πρόκειται να δούμε πετρέλαιο.
5: Ναι, ναι, έχει δίκιο.
4: Θα τη στριμώξει.
5: Έχει.
4: Οπωσδήποτε.
5: Πήγε και ο Βασίλης στον Άγιο Στέφανο και καλημέρα, Βασίλη, στο σούπερ μάρκετ. Ήθελε να πάρει κουραμπιέδες, παρόλο που είναι Οκτώβριος. Έχουν συσκευασμένους. Βλέπει την τιμή του κιλού στο σούπερ μάρκετ, ξαναλέω. Μου τη στέλνει και φωτογραφία, 11,60 το κιλό. Και μου λέει ο άνθρωπος, σταυροκοπιέται. Να τώρα που κάνει το σταυρό του και μου λέει, σκέψου πού θα πάνε κουραμπιέδες. Στα ζαχαροπλαστεία τα Χριστούγεννα. Όχι, δεν θέλω να το σκέφτομαι.
8: Κάντε για ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε για ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.
4: Παιδιά, κάντε το σταυρό σας, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Ο καιρός καλά ξεκίνησε σήμερα, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Έχουμε καθαρή ατμόσφαιρα, καλά, έχει βγει ο ήλιος. Εντάξει, η θερμοκρασία λέει εκεί στους 21-22 βαθμούς Κελσίου.
5: Καλός καιρός,
4: καλός καιρός.
5: Με ήλιο, γιατί είχαμε ένα κακό Σαββατοκυριακό.
4: Τι ήταν αυτό το πράγμα πέρας που πάθανε στην Κρήτη οι άνθρωποι.
5: Εγώ δηλαδή πραγματικά έχουν καταστραφεί γιατί η Κρήτη. Είναι και αυτάρκης. Έχει. Τι με τι ασχολούνται οι κάτοικοι. Και η γεωργία κτηνοτροφία. Καταστράφηκαν οι άνθρωποι πραγματικά.
4: Πολύ μεγάλες καταστροφές. Και στις καλλιέργειες και σε σπίτια.
5: Και σε υποδομές.
4: Σε επιχειρήσεις, υποδομές.
5: Είναι καταστροφικό. Κατεβαίνει κλιμάκιο, κυβερνητικό κλιμάκιο σήμερα. Να αρχίσουν και πρώτες αυτοψίες, γιατί πρέπει να δοθούν και γρήγορα υποζημιώσεις. Αλλά πραγματικά άνοιξαν οι ουρανοί. Αυτό που λέμε, άνοιξαν οι ουρανοί. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν. Καλά, το νερό δεν σταματιέται. Αλλά ήταν. Ρε παιδί μου, αυτή η εικόνα ήταν απόκοσμη.
4: Εγώ άκουσα κατοίκους ηλικιωμένους. Τώρα μιλάμε ανθρώπους 90 ετών, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα στη ζωή μας.
5: Ναι.
4: Πρώτη φορά, λέει, που είδαμε κάτι τέτοιο.
5: Ναι, το άκουσα και εγώ στα ρεπορτάζ. Σήμερα θα πάει το κυβερνητικό κλιμάκιο. Αύριο θα κατέβει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, θα επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν καταστραφεί.
4: Καλημέρα στην Κρήτη, την αγάπη μας, κουράγιο, καλή δύναμη σε όλους και ευτυχώς τουλάχιστον πέρασε αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Μακάρι οι άνθρωποι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους το επόμενο διάστημα και να υπάρξει και η μέρημνα που πρέπει.
5: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μας, στο Γιάννη το Βάγκο.
4: Γεια σου, Γιάννη.
5: Καλημέρα, λέει, καλημέρα. Τι λέει ο Τάκης από το Βύρονα για την τιμή του πετρελαίου? Αυτά τα ξέρω Καλαμαράκης, δεν μπορώ να σου πω εγώ τι λέει ο Τάκης από το Βύρονα για την τιμή του πετρελαίου.
4: Τι λένε, κάτι ξέρουν εκείνοι οι δύο που δεν ξέρω εγώ.
5: Δεν είναι αυτός ο Τάκης από το Βύρονα που πηγαίνω. Που... Αυτός δεν είναι. Ποιος είναι που εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ? Τι ήταν αυτό?
4: Τα Βρυλίσια.
5: Α, εντάξει, το Βύρονα,
4: τα Βρυλίσια.
5: Με
4: μπερδεύετε τώρα και εμένα. Καλημέρα στον Κώστα, στο Βούπερταλ, στην Γερμανία. Το σταυρό μας, λέει, τα τελευταία 20 χρόνια τον κάνουμε με την ψυχή στο στόμα. Να σε καλά, φίλε, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Στέφανο, ευχαριστούμε πολύ. Και στον Θανάση, ο οποίος μου προτείνει ένα μασαζάκι. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Να, από την Κρήτη. Ψαρή φοράδα Βιάννου. Ευτυχώς, λέει, σε εμάς οι βροχές ήταν ευεργετικές. Άλλα μέρη της Κρήτης όμως έγιναν τρομερές ζημιές, δυστυχώς. Και το κράτος πρέπει να παρέμβει και να στηρίξει πραγματικά τον κόσμο που καταστράφηκε.
5: Ο Γιάννης μας στέλνει και μια φοβερή φωτογραφία από το χωράφι, από το τρακτέρ. Άντε, καλή δουλειά, Γιάννη μου, να είσαι καλά.
4: Καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βελτιωμένος λοιπόν ο καιρός, όπως είπαμε, οι καταστροφές βέβαια που έγιναν στην Κρήτη είναι πάρα πολύ σημαντικές. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε και τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη απέναντι στη Γερμανία. 0-0. Τελικά
5: άντεξαν,
4: η εθνική.
5: Τα καπαλικάρια μας άντεξαν.
4: Χαρά,
5: άντεξαν,
4: χαρά.
5: Λέει. Εγώ δεν είδα τον αγώνα όλων. Όλοι, αλλάξει. Το πρώτο ημίχρονο ήταν οι Γερμανοί.
4: Εντάξει, υποφέραμε.
5: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι άντεξαν, δεν έβαλαν γκολάκι. Κοντά ήταν να βάλουν, νομίζω. Έβαλαν ένα και ακυρώθηκε.
4: Ακυρώθηκε γιατί είχαν πάρει την μπάλα με το χέρι.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, άρα μπράβο στα παιδιά, είναι πρώτοι στον όμιλο.
4: Ακυρώθηκε γιατί είχαν πάρει την μπάλα με το χέρι.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, άρα μπράβο στα παιδιά, είναι

0: Ολλανδία, ένα εντός με τη Σερβία και μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και τη δεύτερη θέση του ομίλου. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά της εθνικής ομάδας. Το μοναδικό, έτσι για να γκρινιάξω λίγο, γιατί θέλω να γκρινιάξω και λίγο, γιατί θα μου λείπει μετά. Ρε παιδί μου, γίνεται η ανάκρουση του εθνικού ύμνου της φιλοξενούμενης χώρας. Δεν σφυρίζουμε εκεί πέρα, δεν γιουχάρουμε.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή είναι μεγάλη ασέβεια.
1: Συμφωνώ.
0: Και έγινε και χθες με τη Γερμανία, έγινε και με την Ολλανδία στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Ναι. Όχι, δεν.
0: Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα σεβόμαστε.
1: Συμφωνώ.
0: Θα μας άρεσε μας, για παράδειγμα, να γιουχάρουν αντίπαλοι οπαδοί την ώρα που παίζει ο εθνικός μας ύμνος. Δεν είναι καθόλου ωραίο, παιδιά. Ας το αλλάξουμε αυτό, μπορούμε. Όπως βελτιώνεται η εθνική μας, οι παίκτες μας και τα λοιπά, μπορούμε να βελτιωθούμε και εμείς ως οπαδοί.
1: Ναι, αν είναι δυνατόν, την κουλτούρα.
0: Άντε και να γκρινιάξω και λίγο παραπάνω. Εγώ ξέρετε ότι είμαι Παναθηναϊκός και φανατικός Παναθηναϊκός. Δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται με τον Μπαρτζόκα. Δεν μπορεί να πηγαίνει τώρα σε ένα γήπεδο και 40 λεπτά να τον βρίσουνε. Όπως έγινε προχθές με τον Ηρακλή. Που οι οπαδοί του Ηρακλή κιόλας έχουν και μια κουλτούρα, έτσι. Είναι πολύ ωραίοι οπαδοί. Τώρα 40 λεπτά να βρίζει τη μητέρα του. Εντάξει.
1: Δεν είναι ωραίο γενικώς και μένα δεν μου αρέσει. Λίγο, εντάξει, αυτό που λέει ο Σιφ. Όπα, λίγο όπα. Άλλο το που ο καθένας μας ποια ομάδα υποστηρίζει. Και το καταλαβαίνω αυτό. Και άλλο τώρα. Αυτό είναι, τι να πω, δεν ξέρω, είναι τοξικό.
0: Εντάξει,
1: ανήθικο.
0: Αυτό πρέπει να τελειώσει. Ναι, πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Γκρίνιαξα, το βγάλα από μέσα.
1: Αφού γκρίνιαξες.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Το Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Καλημέρα στη Σούλα, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί. Είπαμε, είναι η μέρα των αρχιτεκτώνων. Σήμερα των ανθρώπων οι οποίοι χτίζουν το μέλλον της χώρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο. Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο Μιχάλη, ο οποίος λέει, καλά, και στο Αρκαλοχώρι, έτσι έλεγαν, για γρήγορη αποκατάσταση και οι άνθρωποι είναι ακόμα στα κοντέινερ. Μόνο λόγια, λέει, τόσα χρόνια. Έχει ένα δίκιο τώρα για το Αρκαλοχώρι. Καλημέρα και στον Θάνο. Αφού θα πάνε, λέει, αρχηγοί κομμάτων στην Κρήτη, όλα οκ. Okay, αρχίζει το χτίσιμο από σήμερα. Καλημέρα και στην Αφροδίτη, στην Χίο. Καλημέρα, Ντεμάη. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Και στο φίλο μας τον αγαπητό studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα και στη Λέλα που μας ακούει αυτή την ώρα στο ζαχαροπλαστείο του Ρέντι. Θα τα πούμε στη συνέχεια για ζαχαροπλαστεία, για αυτοποιία, γιατί αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα με το αυξημένο κόστος στην ενέργεια.
1: Αναγκαστικά πρέπει να προχωρήσουν σε αυξήσεις. Δεν βγαίνει διαφορετικά.
0: Σήμερα είναι το πάρτι για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, για τα 52 χρόνια, το λέω σωστά.
0: 52 χρόνια, ναι.
1: Έτσι, ναι. Με ένα
0: χθες
1: βίντεο.
0: Ήταν η επέτειος.
1: Ναι, χθες είχαμε και δηλώσεις από κορυφαία στελέχη και ένα ωραίο βίντεο AI για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τον Πυρσό που επιστρέφει. Και σήμερα το μεγάλο πάρτι.
2: Χρόνια πολλά στη μεγάλη μας παράταξη. Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα το γιορτάσουν σήμερα λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία, λογικό είναι αυτό, για τα 52 χρόνια που συμπληρώνει το κόμμα.
3: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
0: Θα φωνάξουν και ένα ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
2: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Ζήτω η ΟΝΕΒ!
1: Έτσι.
0: Θα φωνάζει και ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Στο βίντεο ήταν μέσα ο κύριος Σαμαράς, είχε όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Ήταν και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος όμως, εντάξει, δεν νομίζω ότι τον πολύ ένοιαζε, είναι ή δεν είναι, γιατί έκανε και δύο χτυπήματα μέσα σε δύο μέρες.
0: Με βίντεο.
1: Με βίντεο.
0: Αρχικά
1: κανικό.
0: Για τα οστά του Σαμουήλ.
1: Συγγνώμη.
0: Του τσάρου Σαμουήλ.
1: Ναι, που δεν έπρεπε να τα δώσουμε. Τι δεν έπρεπε να κάνουμε.
0: Ρε παιδί μου, εκεί υπήρξε μια συμφωνία λοιπόν με τη Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Για ανταλλαγή κοιμήλιων.
1: Ακριβώς.
0: Τι είναι αυτά τα κοιμήλια, τα είχαν κλέψει οι Βουλγαροί στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Σωστά.
0: Από μονές και από εκκλησίες ελληνικές. Είχαν κλέψει λοιπόν αυτά τα κοιμήλια. Και εδώ στην Ελλάδα είχαν βρεθεί το 1965 τα οστά του τσάρου Σαμουήλ.
1: Ναι.
0: Που για τους Βουλγαρούς είναι.
1: Είναι πρόσωπο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι κάτι. Λέει, πώς είναι για μας ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Ναι. Και κάναμε
0: κάτι
1: μια συμφωνία.
0: Κάναμε μια συμφωνία. Λοιπόν, επιστρέψαμε εμείς τα οστά του Σαμουήλ και πήραμε πίσω 48 ιερά κοιμήλια.
1: Ναι.
0: Είναι μια

0: συμφωνία.
1: Δεν είναι καλή συμφωνία αυτή. Εγώ καλή τη βλέπω.
0: Κοίταξε, αν κρίνω ότι η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε ανακοίνωση και εξέφρασε την ικανοποίησή της και αντίστοιχα αυτή την πράξη την χαιρέτησε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
1: Άρα σημαίνει ότι κάτι καλό και έγινε, ρε παιδί.
0: Λογικά, μάλλον
1: εμείς
0: είναι κάτι θετικό.
1: Τι θα θέλαμε τα οστά του Σαμουήλ εδώ, δεν κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, τι θα θέλαμε τα οστά, έτσι κολλήσαμε στα οστά του Σαμουήλ. Προ Θεού, έτσι, δεν είναι διακομοδοκατέλα. Γιατί εμείς θέλαμε τα οστά του Σαμουήλ να μείνουν εδώ, ρωτώ.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ο Αντώνης Σαμαράς
1: πάντως. Τον κύριο Σαμαρά.
0: Έκανε ένα βίντεο και λέει: σαλπίζουμε υποχώρηση, λέει, με πανηγυρισμούς.
1: Για
0: γιατί
1: τα
0: δίνουμε
1: Σαμουήλ
0: τα οστά και δεν παίρνουμε πίσω όλα όσα μας είχαν κλέψει οι Βούλγαροι.
1: Α, μάλιστα.
0: Απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ότι καμία υποχώρηση και ότι και μόνο η απάντηση της Ιεράς Συνόδου είναι η καλύτερη απάντηση για αυτή τη συμφωνία
1: Μαρινάκης
0: που επιτεύχθηκε.
1: Ναι, για να το λέει η Ιερά Σύνοδος.
0: Και λέει επίσης ότι δεν έχει τελειώσει η διαπραγμάτευση. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της διαπραγμάτευσης, ναι, και θα ακολουθήσουν κι άλλα.
1: Πάντως ο κύριος Σαμαράς βρήκε αφορμή τα οστά του Σαμουήλ, έτσι, για να κάνει ένα βίντεο και να πει ότι η κυβέρνηση κάνει υπαναχωρή σε, τι να σου πω, στα εθνικά, γιατί σαν
0: ναι, λέει, δεν έπρεπε να τα δώσουμε
1: μα
0: τα οστά.
1: Μα δεν έπρεπε τα οστά, τι θες, τα θέλει, θέλει εδώ τα οστά.
0: Τώρα τι να τα κάνουμε εμείς τα οστά εδώ.
1: Εγώ αυτό είπα και
0: του Σαμουήλ, τέλος πάντων.
1: Περιορέξω σκολοπιθόπιτα.
0: Λέει βέβαια, άκουσα και τον Μητροπολίτη Δράμας, ο οποίος λέει ότι με αυτόν τον τρόπο χάνουμε ένα διαπραγματευτικό ατού, γιατί αυτό ήταν κάτι που θέλαν πάρα πολύ οι Βούλγαροι. Αυτό έπιασε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος εκτός από τον Σαμουήλ ασχολήθηκε και με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, γιατί έγινε μια αναφορά από την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν που πήγε στα Σκόπια.
1: Καλά, ήταν ατυχέστατη.
0: Όχι μόνο ατυχέστατη, κάτσε για να μην, για μην τα λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Για κάτσε να ακούσουμε την αναφορά της κυρίας Φοντερ Λάιεν.
2: But I also want to be very clear about what Europe stands for. We welcome North Macedonia with its identity and its language. We believe that the Macedonian culture and language can only make our union richer, because our motto is diversity in unity.
0: Τι είπε λοιπόν η κυρία Φοντερ Λάιεν στα Σκόπια? Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία.
1: Εντάξει,
0: μέχρι εδώ καλά.
1: Okay.
0: Με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της.
1: Μακεδονική. Ουσιαστικά.
0: Λέει, καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της και πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η γλώσσα θα κάνουν την Ευρώπη πιο πλούσια.
1: Αυτό ενόχλησε πάρα πολύ την Αθήνα. Έτσι, απάντησε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης για το γεγονός αυτό. Και ότι εντάξει, το ουσιαστικά φάνηκε ενόχλημα. Η ελληνική κυβέρνηση, όλοι μας. Πηγαίνει η Ούρσουλα, τα έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Πάει στη Βόρεια Μακεδονία και μιλάει για μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα. Τώρα τι να πω, πραγματικά δηλαδή.
0: Το πιάνει λοιπόν γι' αυτό ο Αντώνης Σαμαράς. Τσουπ, άλλο βίντεο εκεί πέρα και για την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Τι είναι αυτά που λέει και πώς τις επιτρέπει η κυβέρνηση και κάνανε τα ίδια, δεν κάνανε τίποτα για τη συμφωνία των Πρεσπών. Απαντάει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ήταν στην αντιπολίτευση είχε πει ότι είναι κακή συμφωνία, θα την καταψηφίσουμε. Αλλά εφόσον κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, μετά δεν μπορεί να ακυρωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν, λέει, απόλυτα ειλικρινής. Βέβαια, δεν πρόκειται, λέει, να απεμπολίσουμε ποτέ το δικαίωμα για τον δρόμο των Σκοπίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός περνάει πάντα μέσα από την Ελλάδα. Αν δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα,
1: δεν θα περάσει, δεν θα,
0: δεν θα μπουν στην Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Λοιπόν, ο Κώστας Τσουκαλάς, και καλημέρα Κώστα Τσουκαλά, μας ακούει και λέει: είναι
0: καλημέρα.
1: Πολύ σημαντικά το αστά του Σάμουελ για τους Βούλγαρους. Το διαβάζω όπως μου το έστειλε. Το ερώτημα είναι γιατί πήραμε μόνο 48 κιμήλια, ενώ δίνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους Βούλγαρους. Ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει διαπραγμάτευση για το σύνολο των κλεμμένων. Αυτή είναι η άποψη του κ. Τσουκαλά και του Πασόκ, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκπρόσωπο του Πασόκ είναι ο κ. Τσουκαλά. Ναι, Κώστα μου, εγώ θεωρώ αυτό που λέει η κυβέρνηση, λέει ότι κάναμε τη διαπραγμάτευση, πήραμε αυτά που πήραμε. Θα μπορούσαμε να του πιέσουμε κι άλλο, λέει το Πασόκ και ο κ. Τσουκαλά, και να πάρουμε και άλλα κοιμήλια.
0: Σεβαστή άποψη. Απλά αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι δεν έχει σταματήσει η διαπραγμάτευση και ότι έπονται και άλλα στάδια, αλλά ότι σε αυτή τη φάση πήραμε 48 ιερά κοιμήλια. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα. Ακούσαμε και την άποψη του Πασόκ. Προς το παρόν θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Δεν προλάβαμε να βάλουμε και το άλλο βίντεο που μιλάει εκεί ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Τσούτσια.
1: Θα το βάλουμε.
0: Θα το βάλουμε.
1: Γιατί τα λέει όλα. Μιλάει για ποτάμι, μιλάει για μπάζωμα. Τα βάλω όλα μέσα ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον κύριο Τσούτσια. Βεβαίως άλλο ένα χτύπημα, νομίζω όχι μόνο στην κυβέρνηση, προσωπικά στον πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Το
1: ξέρω.
0: Κάνει και ανήμερα των γενεθλίων, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: χθες δηλαδή.
1: Μου,
0: βρήκε και τη μέρα τώρα
1: αυτό
0: να κάνει το βίντεο. Τέλος πάντων.
1: Άξι.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μην ξεχνιέστε εσείς μέχρι να γυρίσουμε. Μην ξεχνιέστε.
3: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.
4: Real FM.
5: Η καλή είδηση της ημέρας. Powered by Telecom.
4: ομάδα ισότιμης πρόσβασης του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις, υποστηρικτικές τεχνολογίες και ειδικές διαδικασίες εξετάσεων, ώστε φοιτητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στις σπουδές.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Διεκόπη η κυκλοφορία στην Αχαρνών λόγω χειροβομβίδας αμυντικού τύπου. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού θα απενεργοποιήσει τον πυροκροτητή. Περισσότερα στο real.gr. Υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας από τους τρεις τραυματίες του σοβαρού τροχαίου στην Πετρούπολη, όπου συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε οδικό δίκτυο, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μιλοποτάμου, Ανογείων και Οροπέδιο Λασιθίου. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι. Ουρές σχηματίζονται στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου έως το Ψυχικό και στην κάθοδο από το Μαρούσι έως την Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις επίσης και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Μπαμπάκα!
4: Ορίστε, παιδί μου.
3: Κάποιος χτυπάει την πόρτα.
4: Ποιος είναι?
5: Η Νέα Δημοκρατία ανοίγει τις πόρτες της.
6: Άνοιξε καταραμένη πόρτα.
5: Και ανοίγει επίσης τα παράθυρά της.
7: Ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας.
6: Άνοιξε πορτούλα μου.
8: Ένα κόμμα που θα έχει ανοιχτές πόρτες για όλους. Θα έχει ανοιχτά παράθυρα. Θα έχει φρέσκο αέρα.
6: Άνοιξε πόρτα!
9: Να ανοίξουμε τις πόρτες και τα παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας.
10: Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες. Να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια.
11: Ανοίγουνε πόρτες, ανοίγουνε παράθυρα,
1: ναι, ναι,
11: να μπει φρέσκος αέρας. Είχε ξεκινήσει Σαμαράς, άνοιγε πόρτες, άνοιγε παράθυρα. Εκεί πέρα θα πουδιάσουν στο τέλος. Όλα ανοιχτά πέρα εδώ, κάνει και ρεύμα.
1: Ναι, κάνει και ρεύμα, κάνει και ρεύμα.
11: Ακριβώς. 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στη Χρύσα. Δυστυχώς, λέει, η Συμφωνία των Πρεσπών προβλέπει το όνομα Βόρεια Μακεδονία, αλλά δεν προβλέπει το επίθετο Βόρειο Μακεδονικός για τη γλώσσα και την υπηκότητα.
1: Σωστό είναι αυτό που λέει.
11: Απλώς το επίθετο Μακεδονικός. Έχει δίκιο σε αυτό,
1: δίκιο
11: η Χρύσα. Έχει δίκιο. Είναι αυτή η Συμφωνία των Πρεσπών που προβλέπει έτσι τα πράγματα. Αμαλία μου, ποιες πιστεύεις ότι είναι οι πιο σημαντικές ιστορίες, γιατί πιστεύεις ότι είναι οι δικές της ή οι δικές μας?
1: Οι δικές μας.
11: Ακριβώς. Γιατί δε η σημαντική είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού. Η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς στη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στο χρόνο και το χώρο μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα.
11: Λέγαμε νωρίτερα λοιπόν για τον Αντώνη Σαμαρά που έκανε διπλό χτύπημα μέσα στο Σαββατοκύριακο, αρχικά με βίντεο για τον Σαμουήλ και για την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αλλά στη συνέχεια έκανε και ένα βίντεο μαζί με τον κύριο Τσούτσια, τον άμεσο συνεργάτη του, για τη Νέα Δημοκρατία και για κάτι δημοσιεύματα που τον ήθελαν να κάνει κόμμα μόνο και μόνο για να ρίξει την κυβέρνηση και μετά ότι θα το κλείσει. Θέλεις να ακούσουμε λοιπόν τι είπε γι' αυτό ο Αντώνης Σαμαράς εκεί με τον κύριο Τσούτσια που κάνανε μαζί το βίντεο?
12: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
13: Έλα, για πού το βάλες?
12: Πάω να κλείσω το κόμμα.
13: Σε κόμμα?
12: Για να βάλεις τις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουν, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
13: Αυτά γράφουνε. Μένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
12: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
13: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
11: Είχε πολλές αναφορές μέσα το βιντεάκι, ναι, για το ποτάμι κυρίως. Αυτή ήταν μπηχτή για τον κύριο Θεοχάρη.
1: Τώρα εντάξει, να σου πω κάτι ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω ότι αυτή η έκφραση του κύριου Θεοχάρη ήταν ατυχέστατη και εμείς από εδώ το είπαμε πάρα πολλές φορές. Αλλά τώρα τα βάζει όλα μέσα ο κύριος Σαμαράς. Μιλάει για μπάζωμα, το ποτάμι, τους κακομύριδες. Δεν δείχνει ότι θέλει να κάνει ζημιά στην κυβέρνηση.
11: Εντάξει, εμένα με προβλημάτισε το γεγονός ότι έβγαλε το βίντεο χθες. Δηλαδή,
1: μα ναι, γι' αυτό το λέω.
11: Είσαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 1977.
1: Oh, είσαι και χθες πρόεδρος.
11: Και η επέτειος των 52 ετών από την ίδρυσή της. Σε βάζουν στο βίντεο μέσα ως πρώην πρόεδρο και ναι, πρωθυπουργό άκουσα, με τη Νέα Δημοκρατία. Και εσύ βρήκες την ημέρα τώρα να κάνεις το βίντεο με τον κύριο Τσούτσια για όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, είναι λίγο unfair, παιδί μου. Ας κρατιόταν λίγο. Αφού έκανε το βίντεο για τον Σαμουήλ, έπρεπε να κάνει και το άλλο.
1: Αμα το δεν το έκανε τυχαία ο κύριος Σαμαράς, τίποτα δεν κάνει τυχαία.
11: Το Σαμουήλ.
1: Όχι, το βίντεο, το δεύτερο, αυτό που είπες.
11: Α, εντάξει.
1: Έτσι, για τον μπάζωμα, για το ποτάμι κτλ.
11: Πάντως, όπως άφησε να εννοηθεί και σε αυτό το βίντεο, σύντομα έρχεται το κόμμα.
14: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις. Με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
11: Πολύ σύντομα. Έρχεται, όσον ούπο. Για πάμε και λίγο στα κοινωνικά, γιατί σήμερα νωρίς το πρωί είχαμε μια εμπριστική επίθεση, ναι, με χειροβομβίδα. Είναι νομίζω η δεύτερη τις τελευταίες ημέρες. Στην περιοχή εκεί της Αχαρνών έγινε επίθεση με χειροβομβίδα λοιπόν σε καφετέρια. Δεν εξεράγει, ναι, ευτυχώς.
1: Ευτυχώς, ευτυχώς.
11: Αλλά έκλεισαν οι δρόμοι γιατί εκεί βρέθηκαν
1: σε
11: οι άνθρωποι από το τμήμα.
1: Έχει γίνει στόχος λέει ξανά το Σεπτέμβρη.
11: Ναι, ναι, αυτό λέω. Ναι. Πάλι το προηγούμενο διάστημα.
1: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Λένε κάτι για κάποια συμμορία που ο επικεφαλής είναι στη φυλακή αλβανικής καταγωγής. Τώρα και ποιος θα ελέγχει εκεί την περιοχή. Ποιος ξέρει, τώρα καταλαβαίνεις τι γίνεται.
11: Η Περόνη έχει φύγει από την χειροβομβίδα. Ευτυχώς λοιπόν δεν εξεράγει. Βρέθηκαν εκεί οι άνδρες από το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Όπως ήταν λογικό, έχουν κλείσει εκεί πέρα δρόμοι. Θα μας πει σε πολύ λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος που θα έρθει στο στούντιο αν έχουν ανοίξει οι δρόμοι ή αν παραμένουν ακόμα κλειστοί και ποιοι είναι αυτοί. Και ταυτόχρονα τη νύχτα είχαμε και ένα τροχαίο στην Πετρούπολη. Δυστυχώς έχουμε έναν 24χρονο νεκρό σε σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών.
1: Ναι.
11: Ενώ τραυματίστηκαν και δύο 17χρονοι. Τρία νέα
1: πολλά
11: παιδιά λοιπόν.
1: Πάλι. Πολλά τροχαία.
11: Ένας νεκρός, δύο τραυματίες. Και είχαμε και εκείνο το απίστευτο περιστατικό με την γυναίκα οδηγό ταξί.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, στην Νέα Ιωνία.
11: Στην Νέα Ιωνία.
1: Τη έκοψε το αυτή.
11: Τη έκοψε το αυτή, παιδιά.
1: Αντιβάτης.
11: Ακριβώς. Γιατί λεφτάσανε στο σημείο αποβίβασης.
1: Ναι.
11: Ήθελε να πληρώσει με κάρτα ο επιβάτης, αλλά εκεί δεν έπιανε το POS, δηλαδή δεν είχε σήμα. Και επειδή δεν είχε σήμα, κάνανε γύρω-γύρω μέχρι να βρούνε σήμα και να μπορέσει να πληρώσει. Εκνευρίστηκε λοιπόν ο επιβάτης και επιτέθηκε στη γυναίκα, η οποία πραγματικά, από ό,τι φαίνεται, γλίτωσε χάρη στην παρέμβαση των περαστικών
1: των
11: και
1: ναι,
11: των κατοίκων εκεί της περιοχής, αλλά δεν γλίτωσε ανέμακτα. Της έκοψε κομμάτι από το αυτή, όπως θα την ακούσετε τώρα να λέει και η ίδια.
15: Με κολλάει πάνω στο κάθισμα και εγώ προσπαθώ με το χέρι μου να τον διώξω. Μου πιάνει και το χέρι μου, το αφοπλίζει, δεν μπορούσα να το κουνήσω. Μου δαγκώνει το αυτί και κάθεται στο αυτί μου δαγκωμένος. Κάποια στιγμή ακούω ένα κρατς και κόβεται το αυτί μου. Άκουσα το κράτς στο αυτί μου. Αυτό βέβαια ήταν και η σωτηρία μου, γιατί με κρατούσε από το αυτί και δεν μπορούσα να φύγω από τα μάξι. Σε αυτή τη φάση λοιπόν κατάφερα και φεύγω από τη θέση μου και πέφτω στο δρόμο. Φωνάζω βοήθεια, μου κόψε το αυτί.
16: Ήταν γεμάτο αίμα. Όταν τον πλησίασα, που είχαμε μια την αψιμαχία μας, που όσοι προσπάθησαμε να τον κινητοποιήσω, τον είδα εδώ πέρα, ήταν γεμάτο αίμα.
15: Μου ζήτησε πώς, εγώ έχω πώς εφαρμογή, δεν έπιανε το ίντερνετ. Μου λέει πάμε πιο κάτω, πάμε πιο κάτω μέχρι να βρούμε σήμα. Ένα τέταρτο παιδευόμασταν να βρούμε σήμα. Κάποια στιγμή μου λέει αυτός δεν έχω ανυπομονή.
16: Ήταν σε κατάσταση παλικού τελείως. Δεν ήξερε πού βρισκόταν. Ήθελε απλά να ξεφύγει, να φύγει. Έπεσε πάνω στον πρώτο άνθρωπο που βρήκε μπροστά της και τη φυγαδέψαν από πάνω.
17: Μαζευτήκαν εδώ με μηχανές, αστυνομικοί, περιπολικά και έγινε χαμός. Μέχρι δηλαδή τις 3 η ώρα ενημερωθήκαμε ότι ήταν εδώ.
11: Απίστευτο περιστατικό πραγματικά, δηλαδή η γυναίκα τώρα στα καλά καθούμενα να χάσει μέρος του αυτιού, της έκοψε κομμάτι από τα αυτή κανονικά.
1: Αυτό τώρα.
11: Επικίνδυνος ο άνθρωπος.
1: Επικίνδυνος, δηλαδή επειδή...
11: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι καλά. κάποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι καλά απλά να ανεβριάσεις και να επιτεθείς τώρα σε μια γυναίκα. Καλά, και άνδρας να ήταν, σε έναν οδηγό. Και να του δαγκώσει το αυτή, ας πούμε, και να του κόψει κομμάτι. Και αν δεν υπήρχε λοιπόν η παρέμβαση πέντε κατοίκων, περαστικών, γιατί δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά. Ποιος ξέρει τι κατάληξη θα είχε αυτή η ιστορία. Η γυναίκα ούρλιαζε βοήθεια, υπάρχει το ηχητικό. Δεν το βάζουμε τώρα γιατί, εντάξει, δεν είναι και ευχάριστο τώρα να ακούγεται η σπαρακτική φωνή της. Φώναζε η γυναίκα για βοήθεια και αυτός εκεί, κολλημένος στο αυτή της.
1: Ναι.
11: Και αν πρόσεξες αυτό που είπε, είναι ότι ευτυχώς που κατάφερα και έφυγα από τα χέρια του, ευτυχώς που μου έκοψε το αυτή, γιατί διαφορετικά δεν θα ζούσα.
1: Ναι, τρομακτικό.
11: Πού έχουμε φτάσει, ρε παιδιά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά δεν μπορεί τώρα να είναι δημόσιος κίνδυνος να βγαίνει έξω και όποιον πάρει ο χάρος. Να του τις δαγκώνει τώρα και να τις κόβει κομμάτι από το αυτή. Τέλος πάντων, επειδή λέμε και για τα θέματα στους δρόμους, ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση. Καλημέρα, Παναγιώτη. Πες μας τι γίνεται.
18: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αρκετά θέματα. Ξεκινάμε από την Αττική Οδό. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Λυκόβρηση, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Μοσχάτο. Και να ενημερώσουμε τους ακροατές πως κλειστή παραμένει Αχαρνών από Ιουλιανού μέχρι Χέιδεν, καθώς συνεχίζονται επιχειρήσεις του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών λόγω χειροβομβίδας που εντοπίστηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια.
11: Άρα παραμένουν εκεί οι δρόμοι κλειστοί.
18: Σωστά, κλειστή παραμένει και η Φερόν για τον ίδιο λόγο από το ύψος της Λεωφόρου Φιλής.
19: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
20: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
21: Το κοριτσάκι του.
20: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
21: Και τη φωλιά του.
20: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
21: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
20: Κοτόπουλο σούβλα.
21: Κολοκυθολούλουδα.
20: Μεζέδες και αποστάγματα.
21: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
20: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
21: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
20: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
22: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
23: Διάθεση καλοκαιρινή.
24: Θέα χαλαρωτική.
23: Γεύσεις λαχταριστές.
24: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
23: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
24: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
23: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
24: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
23: Τηλέφωνο 22730-62-153.
24: See you at corner.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ράδιο Σάμος
26: FM στους 102.
27: Το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
28: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
29: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το

0: πλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην Κλειό. Να, η Κλειό, η φίλη μας. Καλημέρα να μας φιλήσεις και το μικρό.
1: Ναι,
0: σε ευχαριστούμε,
1: ναι,
0: πάρα
1: μου.
0: Πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά έκανες, λέει, και γκρίνιαξε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δυστυχώς αυτό δείχνει και την παιδεία μας και τι πρότυπα δίνουμε στα παιδιά μας. Σήμερα στα Γιάννενα ξυπνήσαμε με πολύ κρύο. Καλημέρα να μας φιλήσεις τον Ορέστη. Αμαλία μου, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλι με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρνουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Lidl, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα «Τι θα φάμε σήμερα?», έχω πρόταση, Ιωσήφ.
0: Ακούω.
1: Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, αλλά κάντε τη με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε: σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το ξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα και δοκιμή.
0: Φύγαμε το μεσημέρι για μακαρόνια,
1: ναι,
0: Macwell.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης στέλνει το μήνυμα του από την ηλιόλουστη Τοσκάνη.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ ξεκινάμε, λέει, με 14 βαθμούς τα ξημερώματα και φτάνουμε μέχρι 26 το μεσημέρι αυτή την εβδομάδα. Τιμές καυσίμων μία από τα ίδια. Αλλά όταν βάζεις μόνο σου καύσιμο στην Αντλία, είναι φθηνότερο αρκετά, περίπου 15 λεπτά το λίτρο, από την τιμή που έχει όταν το βάζει ο υπάλληλος. Πας στα σελφίτο, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Βάζεις και είναι 15 λεπτά φθηνότερα. Γι' αυτό, λέει, και τα πρατήρια έχουν ελάχιστους υπαλλήλους και μόνο λίγες ώρες την ημέρα, αλλά στο self-service λειτουργούν 24ωρο. Καλημέρα, Παναγιώτη, στην πανέμορφη Τοσκάνη. Και άλλο μήνυμα από τον Τάσο. Μας στέλνει φωτογραφία αυτή την ώρα σχετικά με τις τιμές. Η αμόλυβδη 2,59, 2,25 προς 2,26,
1: ναι,
0: δηλαδή. Και το ντίζελ 2,19.
1: Ναι. Αυτό είναι μαζί με την επιδότηση, έτσι, των 20 λεπτών. 15 συν 5 ακόμα στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη.
0: Εγώ το πρωί, βέβαια, είδα παρόμοιες τιμές με αυτές που μας έστειλε ο Τάσος. Είδα και πρατήρια όμως, 2 ή 3, που το ντίζελ ήταν στα 2,11.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είχε μειωθεί
1: είχε
0: η τιμή.
1: Μειωθεί η τιμή με την επιδότηση μαζί, βεβαίως.
0: Ακριβώς. Δηλαδή από τα 2,19 έχει πάει στα 2,11. Είναι μία μικρή μείωση και όπως λένε και οι πρατηριούχοι, άκουσα τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, να λέει ότι αυτή την εβδομάδα θα δούμε μείωση.
2: Μιλάμε για μία μείωση σταδιακά περίπου στα 10 λεπτά. Θα δούμε λοιπόν το πετρέλαιο ντίζελ τις επόμενες μέρες, εφόσον παραμείνει αυτή η κατάσταση, το τονίζω, από το 2,20 που ήταν 2,22 την προηγούμενη εβδομάδα, να πωλείται στα πρατήρια υγρών καυσίμου περίπου στα 2,210.
1: Μια ανάσα σημαντική. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα είναι πολύ δύσκολος ενεργειακά ο χειμώνας. Το λένε όλοι. Το άκουσα και τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, να το λέει. Πάμε σε βαθιά ενεργειακή κρίση. Και εκεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιμάται βαθύ ύπνο. Δεν λέει να ξυπνήσει, να πάρει, συγγνώμη, να λάβει αυτά τα μέτρα που πρέπει για να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα.
0: Ναι, γιατί πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Έχουμε αυτή την αποδέσμευση των αποθεμάτων πετρελαίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υπέκυψε επί της ουσίας στον εκβιασμό του Τραμπ. Τι έλεγε ο Τραμπ? Θα σταματήσω τις εξαγωγές εάν οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν αποδέσμευση αυτών των αποθεμάτων. Το έκαναν λοιπόν οι Ευρωπαίοι. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Ταυτόχρονα έχουμε εκτείναξη των τιμών ενέργειας. Έχουμε εκτείναξη του πληθωρισμού, που θα το πούμε στη συνέχεια. Έχουμε εκτείναξη στο κόστος δανεισμού,
1: βέβαια,
0: για τα κράτη.
1: Είναι τα ομόλογα τα οποία μιλάνε πολύ ότι αυτή η κρίση στα ομόλογα κάτι δείχνει και έχει προβληματίσει έντονα. Όταν αυξάνεται κατακόρυφα το κόστος δανεισμού, ακριβένει το χρήμα. Και αυξήσεις βεβαίως των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες έρχονται και άλλες τους επόμενους μήνες, που δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
0: Μέσα σε, λοιπόν, σε αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Δηλαδή αυτό που ζητάει και η χώρα μας, αλλά και άλλες χώρες, την περίφημη ρήτρα διαφυγής.
1: Ναι, ναι.
0: Η χώρα μας τι λέει, για παράδειγμα? Έχουμε 700 εκατομμύρια υπερέσοδα από το ΦΠΑ. Επειδή αυξήθηκαν οι τιμές, μέσα, λοιπόν, σε αυτή τη χρονιά έχουμε 700 εκατομμύρια,
1: ναι,
0: παραπάνω. Να μπορέσουμε να τα διαθέσουμε αμέσως για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
1: Ναι, να μην έχει αυτή την οροφή των δαπανών. Βεβαίως στην αντιπολίτευση επιμένουν ότι δεν χρειάζεται. Η κυβέρνηση επιμένει ότι πρέπει να πάρει την άδεια ακριβώς για αυτό το μέτρο που είπε ο ΣΥΦ, για την υπερέσοδα από την έμεση φορολογία στα καύσιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως έστειλε και την επιστολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, που δεν ξέρω τι έχει απαντήσει και πώς θα απαντήσει. Απάντησε, αλλά άφησε και ένα ανοιχτό παράθυρο. Όμως οι εξελίξεις τρέχουν και η απάντηση πρέπει να είναι άμεση.
0: Αυτό που λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο, είναι όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Δεν δέχονται, λοιπόν, ένα τέτοιο αίτημα. Γίνεται ένας συνασπισμός από τις χώρες του Νότου.
1: Ιταλία, Πορτογαλία, έτσι, και άλλες χώρες. Ο Βορράς αντιτίθεται, εξτυλώσει τα πόδια, συνήθως η Γερμανία και δορυφόροι της. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το Brand Fair. Απλώς να πω ότι μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι με τα μέτρα, επειδή λέμε για καύσιμα και τα λοιπά, και με τις 120 δόσεις που αναμένεται να ψηφιστεί η ρύθμιση μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αυτό είπε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, το ΠΑΣΟΚ έχει και φέρνει στη δημόσια σφαίρα μια συζήτηση για το επιτόκιο των 120 δόσεων. Σου λέει ότι είναι ληστρικό, λέει το ΠΑΣΟΚ, και πρέπει να μειωθεί το επιτόκιο, γιατί αποτελεί αντικίνητρο για όσους έχουν χρέη στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία και θέλουν οι άνθρωποι να διευθετήσουν τις οφειλές τους. Με τόσο υψηλό επιτόκιο δεν θα μπουν.
0: Είναι αυτό το περίφημο 5,84. Και τώρα, λοιπόν, σχετικά με τα μέτρα, ο Πρωθυπουργός που βρέθηκε στην Κατερίνη, εκεί είχαμε και τον Όλυμπο, ο οποίος πλέον ανήκει στην Παγκόσμια Πόλη της Κληρονομιάς, στον κατάλογο της UNESCO. Από εκεί, λοιπόν, από την Κατερίνη, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και για τα μέτρα στήριξης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα.
3: Έχω δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, να σταθώ σήμερα μπροστά σας και να τάξω. Να ανοίξω το πουγγί. Έχουν κάνει άλλοι προκατοχή μου στο παρελθόν. Δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω, γιατί προέχει πάνω απ' όλα η δημοσιονομική υπευθυνότητα.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση, λοιπόν, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τον πληθωρισμό και με τις αυξήσεις που έρχονται σε γαλακτοκόμικα
1: και αρτοσκευάσματα
0: και άλλα προϊόντα. Θα τα πούμε όλα στην αρχή της δεύτερης ώρας.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως το Αιγάλεο και στο ύψος της Λυκόβρησης. Ουρές στη λεωφόρο Ποσειδώνος προς Πειραιά, από το Ελληνικό έως το Φάληρο. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία επίσης στην Αττική Οδό, από Φιλής μέχρι Μαρούση και από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην είσοδο από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στον άξοδα Χαλάνδρη Αμπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέα Σμύρνη. Κλειστή παραμένει η Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και στην οδό Φερών, καθώς άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου έξω από καφετέρια. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού θα απενεργοποιήσει τον πυροκροτητή. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι δήμοι Μιλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχής στο Λασίθι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράκι της Σαμαριάς οι 8 εργαζόμενοι. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη με τοπικούς φορείς και αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο enikos.gr. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του Brent με το άνοιγμα των αγορών.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Η Ελλάδα έπαιξε έξυπνα και πειθαρχημένα. Δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικά χώρες, δήλωσε ο προπονητής της Γερμανίας Γιούργεν Κλοπ μετά την ισοπαλία 0-0 χθες το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπα στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται αίτητο στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου του μαζί με την Ολλανδία έχοντας από 8 βαθμούς. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

0: στους 97,8.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Και έχω πει επίσης από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η διαδικασία, αυτό το σχέδιο, και είναι ένα καλά μελετημένο σχέδιο, είναι αυτό το οποίο λέει λέξη σχέδιο.
5: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο.
6: Σχέδιο έχουμε.
7: Λοιπόν, να περιγράψω συνοπτικά το σχέδιο αυτό, διότι ένα σχέδιο. Εδώ το σχέδιο αναφέρεται στις δύο καθοριστικές συνισταμένες. Το σχέδιο, λοιπόν, αφού περνά το σχέδιό μας, το σχέδιο περιλαμβάνει σχέδιο.

0: Για να τα καταφέρουμε δεν αρκεί να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Πρέπει να έχουμε και σχέδιο. Σχέδιο. Αλλά και οι άλλοι επίσης δεν έχουν σχέδιο. Η παράταξή μας αντίθετα έχει σχέδιο.
1: Αγαπητοί συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία αντιπαρατάσσει το δικό της ρεαλιστικό πρόγραμμα. Είναι το σχέδιο για μια Ελλάδα με φως και ελπίδα.
2: Το δικό μας σχέδιο λέγεται Κυριάκος.
3: Κουβά πήγε το σχέδιο.
4: Όλοι έχουν σχέδιο.
5: Έχουν
4: όλοι
5: σχέδιο.
4: Όλοι έχουν κάτσει κάτω και σχεδιάζουν.
5: Ναι,
4: γιατί είναι Παγκόσμια
5: αυτό.
4: Ημέρα Αρχιτεκτονικής, υπενθυμίζουμε.
5: Ναι, αλλά καλά κάνουν.
4: Και έχουν όλοι σχέδιο, οπότε σχέδιο. Κοιμηθείτε ήσυχοι, γιατί έχουν όλοι σχέδιο. Δεν ξέρω αν θα πετύχουμε τα άλλα, αλλά στο σχέδιο.
5: Είμαστε πρώτοι.
4: Είμαστε μια χαρά, παιδιά, nice. Είμαστε καλυμμένοι. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που τουλάχιστον ευτυχώς ξεκινάει με καλό καιρό. Λιακάδα έχουμε εδώ στην Αττική, ήλιο έχουμε εδώ στην Αττική, θερμοκρασίες 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Και ευτυχώς πλέον πέρασαν και τα χειρότερα στην Κρήτη, που άφησαν όμως πίσω μεγάλες πληγές, μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις και σε υποδομές. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
5: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
6: Κάντε για ένα σταυρό, ρε παιδιά, κάντε για ένα σταυρό. Που να ζήσει σε καλό.
4: Κάντε το σταυρό σας, παιδιά, γιατί θα χρειαστεί οπωσδήποτε το επόμενο διάστημα εν ώψη του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio@realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος πανηγυρίζει, λέει που θα πάει το diesel 210 από 1,57 που είχε πέρσι. Καλημέρα Κωνσταντίνε και καλή εβδομάδα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, τα καύσιμα, η ενέργεια, το πετρέλαιο θέρμανσης που έρχεται στις 15 Οκτωβρίου, αλλά και η αύξηση που περιμένουμε τον Οκτώβριο στις τιμές του ρεύματος, ειδικά στα πράσινα τιμολόγια, τα κειμενόμενα.
5: Κατά μέσο όρο, ο μεγαλύτερος πάροχος άφησε το σταθερό μπλε τιμολόγιο στην διατιμή, 11,5 νομίζω λεπτά ανά μεγαβατόρα. Ανά κιλοβατόρα, συγγνώμη, το λέω σωστά, ναι. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, δεν είναι η ίδια κατάσταση με πέρυσι και πρόπερσι, σημερινή. Να το λέμε. Έχουμε έναν πόλεμο, ο οποίος δεν λέει να κοπάσει. Κατεστραμμένες ενεργειακές υποδομές, αναστάτωση στις αγορές πετρελαίου. Πώς μπορούσες να ξεφύγεις από όλο αυτό, αναρωτιέμαι πραγματικά, και δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Έχετε δει τι γίνεται στη Γαλλία τις τελευταίες μέρες με τις μαθητικές διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες, συλλήψεις, τραυματισμούς. Έχουν βγει οι Ευρωπαίοι στους δρόμους για την ακριβή ενέργεια, και αυτό δεν θα σταματήσει όσο η Ευρώπη δεν λαμβάνει μέτρα.
4: Η Ευρώπη, τα είπαμε και την προηγούμενη ώρα, λέει όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Παρά το εκρηκτικό κοκτέιλ που έχει διαμορφωθεί με τις τιμές της ενέργειας. Και είχαμε και τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα, τα προκαταρκτικά είναι αυτά από τη Eurostat, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου.
5: 5,1 έτσι εκτοξεύτηκε από 3,7 τον Αύγουστο σε ετήσια βάση. Να πω λοιπόν ότι περισσότερο αυτή η εκτείναξη οφείλεται στις τιμές των καυσίμων και όχι των τροφίμων σε αυτή τη φάση. Δηλαδή η μεγάλη εκτόξευση στα καύσιμα οδήγησε σε μεγάλη αύξηση τον πληθωρισμό. Όμως είναι ένα δείγμα για το τι θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες, όσο μένουν πολύ ψηλά τα καύσιμα που θα επηρεαστούν και τα τρόφιμα. Γιατί δεν θα μείνουμε μόνο στα καύσιμα η ακρίβεια. Θα επηρεάσει όλη την αλυσίδα.
4: 5,1 λοιπόν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, 3,8 στην Ευρωζώνη.
5: Και είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος ενεργειακός, το επισημαίνω, ενεργειακός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Αυτός ο πληθωρισμός ενεργειακός στην Ελλάδα. Οπότε εκεί πρέπει να γίνει κάτι όσον αφορά τα καύσιμα.
4: Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι και το φυσικό αέριο, είναι όλα μέσα αυτά, τα οποία δημιουργούν αυτή την άνοδο 25,4%.
5: Απίστευτο, απίστευτο.
4: Στην υπόλοιπη Ευρώπη ο μέσος όρος είναι στο 18%, στην Ελλάδα είναι στο 25,4%. Ταυτόχρονα άνοδος και για τις υπηρεσίες, στον πληθωρισμό για τις υπηρεσίες, το 6,3%. Ενώ τα τρόφιμα, όπως είπε η Αμαλία, βρίσκονται στο μείον 0,2%.
5: Ναι.
4: Δηλαδή για αυτό το μήνα. Δεν είχαμε αυξήσεις τουλάχιστον.
5: Συγκρατήθηκαν.
4: Αυτό καταγράφεται από τα στοιχεία της Eurostat.
5: Οι εκτιμήσεις είναι δυσίωνες, όλα τα ρεπορτάζ και όλες οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ανατιμήσεις σε πρώτη φάση στα γαλακτοκομικά προϊόντα και βεβαίως και στα αρτοσκευάσματα.
4: Έρχονται αυξήσεις. Άκουγα χθες τους παραγωγούς οι οποίοι λένε ότι, για παράδειγμα, στα γαλακτοκομικά, μιλάμε τώρα και για τα τυριά, μιλάμε και για τη φέτα και για τα κίτρινα τυριά, αναμένονται αυξήσεις έως και 10% το επόμενο διάστημα. Τι να πάθει η Ζιζή,
5: τι να πάθει.
4: Της έρχεται το ένα μετά το άλλο.
5: Πόσο να αντέξει και η Ζιζή, πόσο να αντέξει, πόσο.
4: Ταυτόχρονα λοιπόν και με τα καύσιμα έρχονται αυξήσεις και σε συγκεκριμένες κατηγορίες βασικών αγαθών που ψωνίζουν τα νοικοκυριά. Είχαμε ακούσει και τον κύριο Θεόδωρη Κάκο την προηγούμενη εβδομάδα να το επιβεβαιώνει. Να λέει ότι ναι, αναμένονται αυξήσεις το επόμενο διάστημα με την αλυσίδα όλου αυτού που γίνεται, ναι, ναι, με τις αυξήσεις δηλαδή στην ενέργεια, θα έχουμε και αυξήσεις και σε τρόφιμα.
5: Μα είναι λογικό, γιατί υπάρχει αυτό που είπε ο Ιωσήφ, αλυσίδα. Όταν αυξάνεται το ενεργειακό κόστος, θα αυξηθούν και οι τιμές. Ήδη οι φούρνοι μιλούν για πολύ μεγάλη αύξηση στο ενεργειακό κόστος και στις πρώτες ύλες. Άρα, κάπως πρέπει οι άνθρωποι, τι να πω τώρα, να τα βγάζουν πέρα. Τι θα κάνουν λοιπόν, θα αυξήσουν τα ψωμί και όλα τα συσκευάσματα, δεν είναι λογικό?
4: Όσοι καταφέρνουν να τα βγάλουν πέρα,
5: ναι,
4: γιατί
5: κλείνουν πάρα πολύ φούρνοι της γειτονιάς.
4: Έχουμε πάρα πολλά λουκέτα. Καλημέρα και στο Γιώργο Βάλε, λέει, το μετανοείτε. Ανάψτε και κάνα κερί και καμιά λαμπάδα, μπας και σωθούμε. Έτσι όπως έρχεται ο χειμώνας, τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά ας κάνουμε, παιδιά, την προσευχή μας, ας κάνουμε και κάνα σταυρό, που ξέρετε, μπορεί και να τη γλιτώσουμε.
5: Και το θέμα είναι που θα σταματήσει αυτή η ακρίβεια. Δηλαδή, αν συνεχίζει να ανεβαίνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα επηρεάσει όλη την αλυσίδα και την τροφική. Δεν θα σταματήσει εδώ. Αυτό λένε. Αυτό λένε και γενικότερα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, που φυσικά τα καύσιμα δεν είναι μόνο βάζω ντίζελ στο αυτοκίνητο. Είναι και το πώς θα θερμανθούμε το χειμώνα. Πώς θα γίνει αυτό? Ο κόσμος δεν έχει, σου λέει δεν φτάνει. Μπορώ να βάλω έτσι κοντά 1.800-1.900 ευρώ για ένα τόνο πετρέλαιο. Ποιος το βάλει?
4: Ταυτόχρονα έχουμε και κινητοποιήσεις από τους αλλήλους. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα, γιατί πλέον δεν μπορούν να επιβιώσουν, όπως λένε χαρακτηριστικά. Έχουν πάει με τα καΐκια τους στο παλιό λιμάνι στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι ο κεντρικός πυρήνας των κινητοποιήσεων των αλλήλων από τη Βόρεια Ελλάδα. Και χθες μάλιστα έκαναν και μια συμβολική κατάληψη στη λεωφόρο Νίκης, ζητώντας παρέμβαση από την κυβέρνηση.
3: Χρεοκοπήσαμε. Εγώ προσωπικά, σαν Τσιπούρας Δημήτρης, είμαι 48 χρόνων, δεν έχω να χάσω πια τίποτα. Το βλέπετε το σκάφος? Ας έρθουν να το πάρουνε και να ησυχάσω.
7: Ας έφτασε η κυβέρνηση να κινητοποιηθούμε για το καύσιμο. Μας έχει φτάσει στο αμήν, δεν πάει άλλο.
8: Το αυξημένο ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει καταστήσει πλέον το επάγγελμά μας μη βιώσιμο.
4: Όταν μιλάμε για αυξήσεις της τάξεως των 500 και 600 ευρώ την ημέρα για να κινηθεί ένα καϊκί.
5: Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο.
4: Δεν μπορούν οι άνθρωποι πραγματικά να επιβιώσουν. Στο πλευρό τους βρέθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι θα στηρίξουμε τους αλλήλους με κάθε δυνατότητα.
5: Είχε περάσει
4: που και
5: ο Αλέξης Τσίπρας τις προηγούμενες μέρες.
4: Ο Αλέξης Τσίπρας άκουσε κιόλας.
5: Ναι.
4: Γιατί κάποια στιγμή του έλεγαν για το πρόβλημα που έχουμε.
5: Τσίπρας τις προηγούμενες μέρες.
4: Ο Αλέξης Τσίπρας άκουσε κιόλας.
5: Ναι.
4: Γιατί κάποια στιγμή

0: Τώρα να σας πω ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Όταν υπάρχει κίνδυνος δυσθρεψίας, η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας να ζουν καλύτερα. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι διατροφικός μας σύμμαχος. Μία διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές, εμπλουτίζοντάς τις με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Γιατί λέει θα πρέπει να μας νοιάζουν οι πόλεμοι και οι τιμές? Εμείς λέει θα τους πληρώσουμε. Ναι φίλε, πολύ απλά εμείς θα τους πληρώσουμε. Πάντα όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο εμείς την πληρώνουμε. Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία αυτό συμβαίνει. Είναι απόλυτα λογικό. Ανάβει μια σπίθα,
1: έτσι ακριβώς.
0: Μια εστία και βλέπεις ποια είναι τα αποτελέσματα.
1: Λοιπόν, και έχουμε στο τηλεφωνό μας και την ευχαριστούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την συνάδελφό μας, την αγαπημένη, τη Βούλα την Κεχαγιά, για να μιλήσουμε λίγο για την πολιτική επικαιρότητα. Βούλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βούλα.
2: Καλή εβδομάδα, Αμαλία Ιωσήφ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Κοίτα, έχει κλείψει την παράσταση αυτή. Όχι μία, δύο παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά μέσα σε πολύ λίγα 24 ώρα.
2: Ναι, ξέραμε το γνωστό κινηματογραφικό ταχυδρόμιο που χτυπάει πάντα δύο φορές. Τώρα έχουμε τον Αντώνη Σαμαρά που μέσα σε ένα 24ωρο χτύπησε δύο φορές. Χτύπησε τη Νέα Δημοκρατία για την ακρίβεια. Χτύπησε το κυβερνών κόμμα. Κοιτάξτε, είναι προφανές. Επί της ουσίας ο κύριος Σαμαράς χθες με το χθεσινό του βίντεο τι έκανε? Είπε αυτό που όλοι ξέρουμε, ότι θα κάνει νέο κόμμα. Δηλαδή, πριν το ανακοινώσει, είπε ότι δεν θα το κλείσει. Εδώ έχουμε διάφορα προθύστερα σχήματα. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Επί της ουσίας ήθελε να απαντήσει σε διάφορες διαρροές που γινόντουσαν το τελευταίο διάστημα ότι κάνει δεύτερες σκέψεις. Αλλά κατά τη γνώμη μου η σημειολογία της χθεσινής ειδικά παρέμβασης είχε να κάνει με το ότι εμφανίστηκε την επέτειο από τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, θέλησε να δώσει το παρόν, να θυμίσει ότι είναι ένας πολιτικός που εκφράζει την δεξιά λαϊκή παράταξη, ότι δεν είναι κάτι διαφορετικό, και να επισημάνει με όσα είπε ή υπενήθηκε για την κυβερνώσα παράταξη, ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι είναι ένα ποτάμι νούμερο 2, ότι υπάρχει αλαζονία, ότι κάποιοι είναι για τα μπάζα και όλα αυτά. Είναι σαφές λοιπόν ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Έχω την αίσθηση από τη στιγμή που έχει πυκνώσει τις δημόσιες παρεμβάσεις του ότι αυτό δεν μπορεί να το τρενάρει πια για πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή μια, δυο, τρεις, τέσσερις, κάποια στιγμή θα πρέπει να πει ευθέως τι θα κάνει και να αρχίσει να μιλάει και πολιτικά. Δηλαδή, όπως κρίνεται η Νέα Δημοκρατία για το πρόγραμμά της, για τα μέτρα που παίρνει ή που δεν παίρνει, για τον πληθωρισμό ή για τη στήριξη των πιο αδύναμων, όπως κρίνεται το ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμά του και αν είναι κοστολογημένο επαρκώς, όπως κρίνεται η Ελλάδα γιατί δεν πρότεινε στο πρόγραμμά της τη 13η σύνταξη, πρέπει να κριθεί και ο κύριος Σαμαράς. Αυτό είναι ένα δεδομένο.
1: Ναι.
2: Τώρα, εντύπωση κάνει και παρέμβαση του κυρίου Νίκου Δένδια, θα έλεγα, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μέσω αυτής της εκδήλωσης που πραγματοποίησε την Παρασκευή.
1: Ποια παρέμβαση θεωρείς ότι έκανε αίσθηση από την ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας? Γιατί έχω και εγώ μία αίσθηση.
2: Όλο αυτό που εξέπεμψε η ομιλία του κυρίου Δένδια, εντάξει, δεν τη λέμε και ομιλία, η παρέμβασή του ήταν ότι εγώ είμαι ένα κορυφαίο

0: στέλεχος αυτής της παράταξης την οποία έχω πονέσει. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει αυτή την παράταξη πολιτικά πάντα. Έχω υπηρετήσει όλους τους προέδρους της και μάκρο, δεν λέω εγώ για τη νύχτα των εκλογών, βάζω το λιθαράκι μου κι εγώ για να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την παράταξη.
1: Εγώ θα προσθέσω, γιατί ακούγονται πολλά.
0: Εγγράφει στους δυνάμεις αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, με συγχωρείς, για την μετά Μητσοτάκη.
1: Α, μπράβο. Το ένα θα συμφωνήσω. Απ' την άλλη, επειδή ακούω διάφορα για αυτό που είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, σε αυτή την εκδήλωση, ότι, δηλαδή την αναφορά, ότι ο ίδιος ό,τι έχει να πει και την κριτική, ότι πρέπει να αλλάξει, τα λέει εντός της Νέας Δημοκρατίας, ξέρεις, με την ομιλία του στο συνέδριο κτλ. Δεν ήταν αιχμή σε αυτούς, σε εκείνους, συγγνώμη, που βγαίνουν στα κανάλια ή κάπου αλλού δημόσια και λένε την αντίδρασή τους. Δηλαδή, δεν το είπε για αυτούς. Δεν ήταν καρφή σε εκείνους όσους εκφράζουν δημοσίων στην άποψή τους, είπε ότι ο ίδιος προτιμά ό,τι έχει να πει να τα πει εντός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα συμφωνήσω. Αυτό κατάλαβα κι εγώ, Αμαλία. Mm. Ότι δεν ήθελε να αφήσει κάποιες αιχμές. Ήθελε να μιλήσει για τον ίδιο και τι ο ίδιος εκπροσωπεί σε σχέση με αυτήν την παράταξη. Ναι. Όχι τι εκπροσωπούν όλοι οι άλλοι.
1: Ναι. Σήμερα δηλαδή έχουμε και αποστολάκι τώρα για να πάμε λίγο και στην κεντροαριστερά.
0: Έχουμε και αποστολάκι.
1: Δηλαδή Φτάξτε θέλω να πω. Εντάξετε στο Πασόκ. Σήμερα η ανακοίνωση εδώ 10 η ώρα, έτσι.
0: Είναι σαφές αυτό. Έχω μιλήσει και με τον κύριο Αποστολάκη.
1: Α, ωραία.
0: Θες, οπότε μου επιβεβαίωσε ότι θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Εδώ υπάρχει. Βλέπουμε, αυγατίζει η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο αντιστοιχεί, και δεν αναφέρομαι στον Άβαρχο Αποστολάκη, σε μια ευρύτερη γύρωση με την κοινωνία, γιατί παίρνει πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές του Πασόκ. Ειδικά για την περίπτωση του κυρίου Αποστολάκη, ακόμη δεν έχει υπάρξει συμφωνία για το πού θα είναι υποψήφιος. Δηλαδή, ο κύριος Αποστολάκης θα ήθελε να είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του Πασόκ. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί και δεν είμαι βέβαια ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα το παραχωρήσει ή θα του το δώσει στις επόμενες εκλογές. Ακούγεται η περιφέρεια της Α' Πειραιώς. Για Κρήτη δεν το βλέπω. Δηλαδή μπαίνει τώρα ο κύριος Αποστολάκης, αλλά δεν ξέρω πού θα είναι υποψήφιος. Εδώ κρατάω ένα μικρό καλάθι.
2: Μάλιστα. Βούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου σήμερα στην εκπομπή.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
3: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
10: B2Flex, BB
9: Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
14: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
15: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
16: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και...
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στο Νόρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στο Νόρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
22: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
23: Έως το Σάββατο, όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
24: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
25: Ανακαινίζεις,
24: χτίζεις,
25: βάφεις
24: ή επισκευάζεις.
25: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
25: Επισκευές,
24: ανακατασκευές,
25: οικοδομικές ανακαινήσεις,
24: σοβάδες,
25: βαψίματα,
24: σκεπές.
25: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Καρλόβαση Σάμου.
25: Ανακαινίζεις,
24: χτίζεις,
25: βάφεις
24: ή επισκευάζεις.
25: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Κάλεσε τώρα 6946 19 3667.
26: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
27: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
26: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
27: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
26: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
27: Μα οι άλλοι λένε...
26: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
0: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
5: Έτσι έχουν τα πράγματα.
7: Τώρα κατάλαβα. Ο Ναύαρχος όμως πηγαίνει σίγουρα, ναι, θα ανακοινωθεί σήμερα. Για την κυρία Τζάκρη έχουμε κανένα νέο, τίποτα. Γιατί είναι, περνάει ο χρόνος.
5: Είναι περίεργη. Έχεις αγωνία. Περίεργη περίπτωση της κυρία Τζάκρη. Υπάρχουν αντιθέσεις μέσα στο Πασόκ. Πάρα πολλοί δεν θέλουν την κυρία Τζάκρη να επιστρέψει. Θα δούμε ποιος θα υπερισχύσει. Πάντως είναι πιο περίπλοκη η περίπτωση της κυρία Τζάκρη, το ξαναλέω.
7: Αύριο έχουμε και την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.
5: Ναι,
7: έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
5: Ακριβώς, θα έχει συνάντηση μεταξύ άλλων βεβαίως και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Διευρυμένη ατζέντα των θεμάτων, κυρίως ενεργειακά όπως καταλαβαίνετε. Και όλα αυτά, και όλο αυτό είναι σημαντικό. Και αμυντικά, και για αμυντικά θα συζητήσουν και για νέα όπλα. Τώρα, τι λένε οι αναλυτές, λένε ότι αυτό που έχει σημασία για την Ελλάδα είναι ότι δεν είναι προγραμματισμένη μετά από την Ελλάδα ή πριν επίσκεψη στην Άγκυρα. Συνήθως οι Αμερικανοί λέμε ότι έχουν αυτή τη διπλωματική πρακτική των ίσων αποστάσεων απέναντι σε Ελλάδα και Τουρκία, την οποία εγκαταλείπουν σε αυτή την φάση. Έρχεται στην Ελλάδα, θα είναι στην Ισλανδία, θα πάει μετά ο κ. Ρούμπιο, επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας, στην Πορτογαλία. Φυσικά, ξαναλέω τα ενεργειακά, αλλά και ο κάθετος διάδρομος θα είναι στο μενού των συζητήσεων. Ο ίδιος κάλυψε πλήρως και στήριξε πλήρως την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, γιατί πολλά συζητούνταν τις τελευταίες, τις προηγούμενες ημέρες. Όπως και ο Υπουργός Εσωτερικών της Αμερικής, ο Μπέρκαμ, δήλωσε τη στήριξή του και του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αλλά όλα αυτά ότι θα έφευγε και ότι είναι ένα βήμα εκτός να τη διώξουν, είναι όλα φήμες, τα οποία βεβαίως με τη μία διαψεύστηκαν από τις επίσημες δηλώσεις στήριξης τόσο από τον Ρούμπιο όσο και από τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών.
7: Να ακούσουμε τι είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα.
6: Είναι μια σημαντική επίσκεψη, χωρίς καμία αμφιβολία. Έρχεται να επανεπιβεβαιώσει το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο.
8: Έρχονται καινούργιες αμυντικές συμφωνίες.
6: Σχεδιασμός. Κοιτάξτε, αυτά θα τα δούμε τις ημέρες που έρχονται. Εγώ θα σας πω κάτι. Και ο χρόνος της επίσκεψης έχει σημασία.
7: Και ο χρόνος λοιπόν έχει σημασία, γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε και τα ελληνοτουρκικά. Και βέβαια, όπως πολύ εύστοχα έγραφε χθες η Real News στο πρωτοσέλιδό της, όλοι στην πρίζα για το καλώδιο.
5: Ναι, το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.
7: Αυτό είναι το crash test.
5: Ακριβώς.
7: Το οποίο έρχεται.
5: Τέλος Οκτωβρίου θα ξεκινήσει, μάλλον η εργασία, θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Εγώ θέλω να δω εάν ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας προχωρήσε κάποια δήλωση για το καλώδιο και τι ακριβώς θα πει και για τα F-35 βεβαίως. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους και κυρίως, ξαναλέω, τους εξελίξεις στα ενεργειακά. Γιατί οι Αμερικανοί σίγουρα ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα ενεργειακά και την επιρροή τους στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα.
7: Η σχέση μας με την Τουρκία, που είναι πάντα ένα αγκάθι, ρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, τι θα έκανε εκείνος, για παράδειγμα, σε περίπτωση που ήταν πρωθυπουργός και είχε να αντιμετωπίσει αυτή την τουρκική προκλητικότητα.
9: Πέστε μου τώρα, γιατί ο Έλληνας να πληρώνει τόσους φόρους και να μπαίνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο? Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι τα όπλα τα παίρνουμε για να αμυνθούμε. Εγώ δεν θέλω να επιτεθώ τώρα. Αλλά όταν ο Τούρκος στην Κάσο μου λέει δεν θα βάλει το καλώδιο, εγώ το μόνο που έχω να κάνω, αν δω τουρκικά πολεμικά πλοία, αν ήμουν πρωθυπουργός, θα τα είχα βυθίσει. Προληπτικό χτύπημα.
5: Θα τα βυθίζατε εσείς.
9: Θα τα είχα βυθίσει.
10: Σημαίνει πόλεμος.
9: Θα τα είχα βυθίσει. Πόλεμο έχουμε ήδη με την Τουρκία. Πόλεμο ψυχολογικό, υβριδικό πόλεμο.
8: Εσείς θα τα είχατε βυθίσει με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι.
9: Ναι, και με προληπτικό χτύπημα εντός της Τουρκίας.
8: Όχι.
9: Ταυτόχρονα.
10: Άρα για καθολικό πόλεμο τώρα μιλάμε.
9: Επιθετικό πόλεμο.
7: Θα τα είχε βυθίσει όλα.
5: Όλα.
7: Δεν
5: τέλος.
7: Θα είχε αφήσει τουρκικό
5: πλοίο
7: δηλαδή.
5: Για
7: τουρκικό. Και θα έκανε και ένα προληπτικό χτύπημα μέσα στην
5: Άρα
7: Τουρκία.
5: Άρα πόλεμο.
7: Επιθετικό.
5: Ναι, μάλιστα.
7: Αυτό θα έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος εάν ήταν πρωθυπουργός. Από την άλλη, για να επιστρέψουμε λίγο στα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας, βρίσκονται σε πάνελ ο κύριος Κερίδης με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο κύριος Κερίδης εκφράζει το κυβερνητικό αφήγημα και παρουσιάζει μια εικόνα σχεδόν ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Τα ακούει αυτό η κυρία Αντωνοπούλου, δηλαδή, και δεν μπορεί να το ανεχτεί, να ακούει τέτοια πράγματα και τη βγάζει από τα ρούχα της. Με αποτέλεσμα να βλέπει το φόντο πίσω από εκεί που είχαν τις οθόνες, που γινόταν η εκπομπή, ήταν κάποια λιβάδια της Ελβετίας. Έκανε έναν συνειρμό.
11: Άκουσα τον κύριο Κερίδη με μεγάλη προσοχή και επειδή έχουμε και πίσω αυτό το ωραίο φόντο από τα λιβάδια της Ελβετίας, αισθάνθηκα ξαφνικά ότι έχω μπει μέσα και κάνω σκι. Και επειδή έχουμε και πίσω αυτό το ωραίο φόντο από τα λιβάδια της Ελβετίας, αισθάνθηκα ξαφνικά ότι έχω μπει μέσα και κάνω σκι.
12: Παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή.
7: Είδε τα λιβάδια.
5: Μα δεν κάνει τα λιβάδια σκι.
7: Η κυρία Αντωνοπούλου θέλει να κάνει.
5: Εντάξει.
7: Είδε τα λιβάδια.
5: Ναι, θέλει.
7: Τα βλέπει τα λιβάδια φουντωμένα εκεί πέρα.
5: Μόνο πράσινα.
7: Όλα πράσινα και τα λουλουδάκια της κτλ. Θέλει να μπει μέσα με τα πέδιλα και να κάνει σκι. Στα λιβάδια της Ελβετίας. Ο καθένας ό,τι θέλει.
5: Ναι, όταν ηρεύεται.
7: Όταν βολεύει. Ό,τι του αρέσει. Κουμάντο θα κάνουμε εμείς.
5: Όχι, παιδί μου, πας καλά. Πάντως μέχρι τώρα εγώ ήξερα ότι στα βουνά της Ελβετίας κάνουν σκι, έτσι. Αλλά τώρα βεβαίως.
7: Τώρα καθένας κάνουν και στα λιβάδια.
5: Και στα λιβάδια. Μπορεί να κάνει όποιο συνειρμό θέλει. Τι να κάνουμε τώρα.
7: Από εκεί και πέρα, στο διεθνές σκηνικό, είχαμε και εκλογές στη Βραζιλία, όπου επικράτησε ο Μπολσονάρου, ο γιος του Μπολσονάρου του γνωστού, έτσι, του πρόεδρου Νταλούλα. Πάνε βέβαια στο δεύτερο γύρο. Αλλά ήταν μάλλον έκπληξη η πρωτιά για τον Μπολσονάρου, γιατί όλα τα exit polls και όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τον Λούλα να είναι στην πρώτη θέση.
5: Πήρε όμως την πρωτιά.
7: Πήρε κεφάλι ο Μπολσονάρου και πάνε τώρα για δεύτερο γύρο εκλογών στις 25 Οκτωβρίου. Χέρι-χέρι με τον Τραμπ Μπολσονάρου. Αυτό είναι το κεντρικό του σύνδημα.
5: Γι' αυτό.
7: Και θα αποφασίσουν οι Βραζιλιάνοι λοιπόν στα τέλη Οκτωβρίου. Μόλις μπήκε ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
13: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Βάλτε ζώνη γιατί θα κάνουμε μεγάλη βόλτα.
7: Ωχ, κατάλαβα.
13: Ξεκινάμε από Αττική Οδό. Καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 45 λεπτών από περιφερειακή Εγάλε έως Κηφισίας. Καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25-30 λεπτών από Μαραθώνος έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Απροσπέλαστο είναι ο Κηφισός στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Λυκόβρηση και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Την κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Μοσχάτο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάληρο. Και να ενημερώσουμε πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις Αχαρνών και Φερών, στις οποίες υπήρχε διακοπή νωρίτερα λόγω χειροβομβίδας που εντοπίστηκε σε καφετέρια τα ξημερώματα.
7: Αυτά ήτανε. Έλα, ρε Παναγιώτη, και τρομάξαμε.
5: Εντάξει.
7: Συνεχισμένα τα βουνά.
5: Εντάξει.
7: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καθώς είχαμε πιάσει λίγο για το εξωτερικό δελτίο, να πούμε ότι συνεχίζονται και οι διαδηλώσεις, οι μαζικές διαδηλώσεις και στην Ισπανία για το στεγαστικό πρόβλημα. Κάτι το οποίο κάνει τον Σάντσεθ να εξετάζει το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αντί για το καλοκαίρι, όπου λύγει η θητεία της κυβέρνησης, φαίνεται ότι σκέφτεται να πάει νωρίτερα σε εκλογές. Γιατί εκεί λοιπόν οι διαδηλώσεις έχουν πάρει μαζικό χαρακτήρα για το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και στην Ισπανία. Με αφορμή βέβαια την έξωση που είχε προηγηθεί στην 87χρονη γυναίκα, τη Μαρή Κάρμεν, που έγινε σύμβολο αυτού του αγώνα. Είναι το πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζει μόνο η Ισπανία, αλλά στην Ισπανία είχε επισημανθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα.
5: Ακριβώς, και
7: εγώ θα
5: σας
7: θυμίσω τώρα,
5: χρόνο.
7: Έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Η κυρία Σοφία τα είχε πει αυτά.
5: Α, κυρία Βούλτεψη.
7: Τα είχε πει πολύ νωρίς, προτού ξεσπάσουν τα προβλήματα στην Ισπανία.
14: Στην Μαδρίτη θέλεις 600 ευρώ για ένα δωμάτιο χωρίς μπάνιο. Στις μπανιέρες κοιμούνται στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη χρησιμοποιούν και τις μπανιέρες για να κοιμηθούν.
7: Ορίστε, στις μπανιέρες κοιμούνται.
5: Εντάξει,
7: είναι. Νοικιάζεις μια μπανιέρα για να κοιμηθείς, δηλαδή το φαντάζεσαι.
5: Πάντως γενικότερα θυμάσαι και την περίοδο των θρεινών διακοπών, τι γινόταν στις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας που δεν θέλαν τους τουρίστες και βγαίναν οι πολίτες στους δρόμους κτλ. Δηλαδή το στεγαστικό πρόβλημα στην Ισπανία έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και ντύνεται επικίνδυνα.
7: Ναι, και σε εμάς δεν πάει πίσω.
5: Σαφώς δεν πάει πίσω.
7: Και
5: το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
7: Πάλι αυτό που συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την ενημέρωση που είχαμε από τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών για το γεγονός ότι 400 επιτυχώντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν φέτος στο Πανεπιστήμιο.
5: Και στην ιατρική και στις πολυτεχνικές σχολές.
7: Ακριβώς, γιατί το νούμερο ένα πρόβλημα είναι το στεγαστικό.
5: Βέβαια.
7: Είναι το ακριβό κόστος για την στέγαση. Και ακούσαμε πάρα πολλούς φοιτητές να λένε, άκουσα ας πούμε μια φοιτήτρια που λέει ότι εγώ πέρασα στην Κρήτη, στη σχολή που ήθελα, αλλά δεν μπορώ να πάω από την Αθήνα, γιατί είναι πολύ ακριβά τα ενίκια.
5: Και θα ξαναδώσω εξετάσεις.
7: Και θα ξαναδώσω εξετάσεις, μπας και καταφέρω να περάσω στην Αθήνα ή σε κάποια πόλη με καλύτερα ενίκια. Μέσα όμως σε αυτή την άσχημη είδηση, δυσάρεστη είδηση. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, και κάποια φωτεινά παραδείγματα. Και καλό είναι να τα αναδεικνύουμε. Γιατί μέσα σε αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε εκεί στην Πάτρα, βρέθηκε ένας άνθρωπος.
5: Ο οποίος νίκησε, έβαλε το σπίτι του.
7: Ιδιοκτήτης σπιτιού. Ο οποίος το παραχώρησε σε έναν από τους φοιτητές. Για να πάει
5: δωρεάν,
7: να μείνει.
5: Δωρεάν.
7: Δωρεάν. Να τα λέμε και τα θετικά.
5: Τα λέμε,
7: και μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα τον ακούσουμε τώρα. Είναι από το χθεσινό δελτίο του Open. Εκεί μίλησε. Ο ιδιοκτήτης είναι ο κύριος Απόστολος. Δεν μάθαμε ποτέ το επίθετό του. Από την Πάτρα.
15: Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, 16 παιδιά που πέρασαν στην ιατρική σχολή δεν πήγαν να γραφτούν. Μετά τα σχετικά δημοσιεύματα, ο κύριος Απόστολος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσέφερε δωρεάν διαμέρισμα στην Πάτρα για φοιτητή που αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία.
16: Είναι ένα παιδάκι μιας πολύ φτωχής οικογένειας από κάποιο χωριό του Σεβδολαγαδανίας. Δεν υπήρχε περίπτωση να καλυφθεί το κόστος της διαμονής που έχουμε σε επικοινωνία με τη σύζυγό μου για να καθαρίσουν το δωμάτιο, να βάλει το λάπτοπ μέσα, δηλαδή τα πράγματα να είναι στη θέση του λειτουργικά.
5: Μπράβο,
7: μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο.
5: Μπράβο.
7: Για το καλό που έκανε.
5: Έτσι.
7: Και να του γυρίσει πίσω.
5: Και να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμά του.
7: Όποιος μπορεί να βοηθήσει.
5: Όποιος μπορεί,
7: ακριβώς όπως έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Πάλι καλά, λοιπόν, υπάρχουν και αυτές οι θετικές ειδήσεις.
5: Εξαιρέσεις.
17: Real FM.
20: Έφτασε! Έφτασε!
21: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
20: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
23: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
24: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
25: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
26: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
27: Isomat Premium.
26: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
27: Isomat Premium.
26: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
27: Isomat Premium.
26: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
28: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
29: Και από κρωματάκι.
28: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
30: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
31: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
32: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
33: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
34: Ακούω Real FM γιατί ενημερώνομαι σωστά.
33: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα στον Νίκο το Σάντσι, καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Το ότι υπάρχουν χειρότερα λέει δεν σημαίνει ότι είμαστε καλά. Η στεγαστική κρίση ξεκίνησε και έγινε ανεξέλεγκτη γιατί αρχικά έφερε κέρδος στο κράτος. Και κάπως έτσι έγινε μία φούσκα που ως γνωστόν κάποια στιγμή σκάει. Αυτό και για την Ισπανία. Καλημέρα Αβραάμ. Τεράστιο πρόβλημα για ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Ξέρεις, πολλά χρόνια πριν, μπορεί να είναι και 10, κάποιοι μιλούσαν για φούσκα στην αγορά real estate. Και δεν είχαν άδικο. Όσοι έβλεπαν μπροστά και ξέραν την αγορά, οι προειδοποιήσεις ήταν πολύ πιο. Δηλαδή, πολλά χρόνια πριν. Απλώς αφήσαμε γι' αυτό και εξελίχθηκε.
0: Καλημέρα στην Καταρίνα, στην Πάτμο, η οποία συγκινήθηκε με τον άνθρωπο ο οποίος έκανε αυτή την προσφορά.
1: Λογικό.
0: Σε φοιτητή εκεί στην Πάτρα. Πραγματικά ένα φωτεινό παράδειγμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στο Γιάννη, στο Ήλιον. Σήμερα που είναι Δευτέρα έχουμε και τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Ναι, ναι. Έχουμε την κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Κάποιος ακροατής θα κερδίσει σήμερα ένα τριήμερο στη Μύκονο, στο Aeolus Resort, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolus Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ήλιο βασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες aeolusresort.com και seajets.com. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, είναι 4 συσκευές, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Και το τρίτο δώρο, Μόρις αφιγρατήρας από τη σειρά Premium Plus. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σήμερα η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Να πούμε και δύο λόγια για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες μάλλον που έγιναν γνωστές για τις τοξικολογικές εξετάσεις, εντοπίστηκε προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη. Κάτι το οποίο δείχνει ότι είχε γίνει αυτό που εμείς λαϊκά λέμε μέθη. Οι επιστήμονες δεν το λένε μέθη, το λένε αναισθησία, αλλά φαίνεται ότι έγινε λοιπόν αυτή η διαδικασία από τη γιατρό εκεί στο Κολωνάκι. Στην αρχή εκείνη το είχε αρνηθεί. Είχε πει
1: Βέβαια,
0: ότι εγώ δεν έκανα
1: δεν
0: μέθη.
1: Δεν έκανα μέθη. Αλλά μίλησαν και οι νοσηλεύτριες. Έτσι. Και είχαν επιβεβαιώσει το ότι έγινε αυτή η διαδικασία και η χορήγηση μέθης.
0: Οπότε υπάρχουν νέα δεδομένα από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ενώ σήμερα στον ανακριτή θα δώσει το παρόν και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, που θα ζητήσει τη δίωξη της γιατρού για ψευδή δήλωση. Η γιατρός, η οποία ταυτόχρονα ισχυρίστηκε ότι δεν πήρε χρήματα για την πλασμαφαίρεση, ότι την έκανε δώρο στον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Τόσο ήταν, τόσο large η γιατρός.
0: Ναι,
1: γιατί ο θεραπευτής λέει όμως ότι δεν ήταν. Δηλαδή ήταν δυσπιστός ο Μαζονάκης στο να κάνει την πλασμαφαίρεση.
0: Ακριβώς.
1: Δεν την έκανε με ευκολία. Τον πιέσανε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λέει ο υπνοθεραπευτής.
0: Και επειδή είχε τις ενστάσεις του, του φάνηκε και μεγάλο το κόστος, είπε εκείνη λέει ότι την έκανε δώρο. Αλλάζουν λοιπόν τα δεδομένα, θα περιμένουμε τις εξελίξεις τις επόμενες ημέρες και σε αυτή την υπόθεση. 5 λεπτά πριν από τις 10 φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Για σήμερα, σε πολύ λίγο κοντά σας,
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο για σήμερα, I Don't Like Mondays, Bob Geldof, γεννημένος μια ημέρα σαν τη σημερινή. Έχασε από μικρό τη μητέρα του, ασχολήθηκε με τη μουσική για να επιζήσει και για να μορφώσει την αδελφή του. Δούλεψε ως οδηγός φορτηγού, ως πλανόδιος τραγουδιστής, έκανε πολλά άλλα επαγγέλματα μέχρι που επέστρεψε στην Ιρλανδία και έγινε δημοσιογράφος. Μία μέρα λοιπόν σε ένα στούντιο ραδιοφωνικού σταθμού ακούει την είδηση για μία έφηβη η οποία πηγαίνει στο σχολείο της, πυροβολεί, σκοτώνει μαθητές. Και όταν την ερώτησαν γιατί το έκανε, είπε πάρα πολύ απλά «I don't like Mondays», γιατί δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. Και έτσι έγραψε αυτό το τραγούδι. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στη δική σας Δευτέρα. Να είστε καλά.

0: She wants to play with the toys a while and school's out early and soon we play the lesson. Real FM. Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς...
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις το πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Σαρώνει στην άσφαλτο.
9: Σκίζει τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτιμπέρ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Μια όμορφη καλημέρα από όλους εμάς. Μια ραδιοφωνική συνάντηση εδώ από το ράδιο Σάμος 102 FM. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης. Στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε στο www.radiosamos.gr. Και μας ακούτε και επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 227-310-570, 227-310-571. Είχαμε μία ανακοίνωση από την πλευρά του Δικηγορικού Συλλόγου ΣΑΜΟ, όπου υπάρχει έντονη αντίδραση για την κράτηση των μαθητών στην αστυνομία. Την έντονη αντίδρασή του για την ολονύχτια παραμονή ανήλικων μαθητών στην αστυνομική διεύθυνση ΣΑΜΟ εκφράζει ο Δικηγορικός Σύλλογος παρεμβαίνοντας δημόσια στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε, γιατί ακόμα δεν έχει λήξει, δηλαδή μπορεί να έχει οριστεί ρητή δικάσιμο για την υπόθεση αυτή, αλλά υπάρχουν πολλές εξελίξεις. Πάμε να δούμε τώρα και να συνομιλήσουμε με τον στρατιωτικό συντάκτη, τον αγαπητό και φίλο καλό Ηλία Προύφα, διαχειριστή της ιστοσελίδας με τα από τα πιο ενημερωμένα site επί των στρατιωτικών θεμάτων, να δούμε τι γίνεται με τις κρίσεις στρατού Ξηράς και να δούμε και το ενδιαφέρον που υπάρχει περισσότερο και από εμάς εδώ από τη ΣΑΜΟ, λόγω ότι έχουμε τον Παναγιώτη Καβιδόπουλο, τον αντιστρατηγό Παναγιώτη Καβιδόπουλο, σε ένα σενάριο σχετικά με την εκλογή νέου αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ηλία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Οι κρίσεις, προφανώς θέλεις να αναφερθούμε στις κρίσεις μόνο ή σε όλα τα θέματα της στρατικής επικαιρότητας?
0: Όχι, σε όλα τα θέματα όπως τα έχεις περιγράψει εσύ και τα ανακοινώνουμε εμείς.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό που κυριαρχεί στην επικαιρότητα σήμερα και συγκεκριμένα από προχθές Παρασκευή είναι η σύλληψη των 9 στρατιωτικών.
0: Τι ιστορία έχει αυτή?
1: Με την πυραμίδα, με την οικονομική απάτη μέσω κρυπτονομισμάτων, μέσω πυραμίδας, η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Μάλιστα, η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να σου πω τις τελευταίες πληροφορίες ότι υπάρχει μια προφυλάκηση ενός στρατιωτικού από τις απολογίες που έγιναν στον ανακριτή το Σάββατο, και σήμερα αναμένονται οι απολογίες των υπολείπων στρατιωτικών και συγκεκριμένα αυτών που θεωρούνται ως οι εγκέφαλοι αυτής της κατά την αστυνομία οργάνωσης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της εγκληματικής οργάνωσης. Αυτές είναι οι πληροφορίες.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι. Υπήρχε μια πλατφόρμα, χρησιμοποιούσαν μια διαδικτυακή πλατφόρμα, υπήρχαν νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και εμπλέκονται και από ό,τι βλέπω και στρατιωτική στην Πιερία και στη Λάρισα και, δεν ξέρω, και στη Μυτιλίνη και δεν ξέρω πού αλλού θα επεκταθεί η έρευνα.
1: Υπάρχουν εκτός από το δελτίο τύπου της αστυνομίας που αναφέρει αρκετές πόλεις, τη Μυτιλίνη, τον Πειραιά, την Κατερίνη, τη Λάρισα, την Θεσσαλονίκη και πολλές ακόμη περιοχές, υπάρχουν πληροφορίες για συμμετοχή στρατιωτικών είτε ως θύματα αλλά είτε και ως εμπλεκόμενοι στην οργάνωση αυτή που είχαν όχι ακριβώς ηγετικό ρόλο αλλά ήταν από τα μέλη είτε τα ιδρυτικά είτε από αυτούς που προσπαθούσαν να ψαρέψουν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, συναδέλφους τους, προκειμένου να επενδύσουν χρήματα. Είναι από αυτούς δηλαδή που μάζευαν επενδυτές.
0: Τώρα,
1: βέβαια, υπήρξαν 18
0: για να, για να θυμηθούμε και λίγο, λειτουργούσε πυραμιδικά, έτσι, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, υποσχόταν υψηλές αποδόσεις.
1: Ναι.
0: Και υπολογίζεται περίπου
1: ότι υποσχόταν ότι τα χρήματα θα διπλασιαζόταν σε 50 ημέρες.
0: Σε 50 μέρες.
1: Τα ποσά ξεκινούσαν από 800 ευρώ. Και βέβαια, συγγνώμη για τις διακοπές που κάνω στο λόγο μου, λαμβάνω συνεχώς μηνύματα για την υπόθεση αυτή. Τώρα μου λένε σε ένα μήνυμα που μου ήρθε για το όνομα του στελέχους από τη Λάρισα, από την πολεμική αεροπορία βέβαια, δεν μπορούμε να αναφέρουμε ονόματα, καταλαβαίνεις.
0: Όχι, βέβαια.
1: Απλά τώρα ο ένας με τον άλλο αρχίζουν και κελαϊδάνε, όπως έγραψα.
0: Τώρα όμως βλέπω πολλά άτομα στρατολογημένα,
1: έτσι.
0: Στρατολογημένα 10.000 άτομα. Δεν είναι τα πράγματα, όταν υπολογίζεται περίπου στα 8 εκατομμύρια δολάρια τα κέρδη, υπάρχουν οι παθόντες και τα δύο μεγέθη αυτά αφορούν διαφορετικά στοιχεία της υπόθεσης, τις συνολικές εισορές και τα ποσά των συγκεκριμένων παθόντων που είχαν ταυτοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Να δούμε.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για πολλά ποσά, για 8 εκατομμύρια δολάρια. Φέρεται να είναι το ποσό που έχει, που έχει συγκεντρωθεί από αυτή την εγκληματική οργάνωση. Όπως σας είπα, η επένδυση ξεκινούσε από τα 800 ευρώ. Έπρεπε να βρεις 3 με 4 άτομα να συνεχίσουν να επενδύουν μετά από εσένα. Μέσα σε 50 ημέρες θα διπλασίαζες τα χρήματά σου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επεκταθεί. Καταλαβαίνεις, όλοι θέλουν τον εύκολο πλουτισμό, αλλά δεν έχουν διδαχτεί, δυστυχώς δεν έχει διδαχτεί κανείς, ότι όσα πυραμιδικά σχήματα υπήρχαν στον οικονομικό τομέα, όλα έχουν καταρρεύσει. Και έτσι και αυτό ήταν πρώτης κατάρρευσης, γι' αυτό και υπήρξαν 18 μηνύσεις, και αυτό ήταν η αφορμή που ξεκίνησε η όλη έρευνα. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Μην ξεχνάμε ότι μετά από 18 μηνύσεις ξεκίνησε η έρευνα. Τώρα, όσον αφορά για την επέκταση αυτής της οργάνωσης, να φανταστείς ότι είχαν γραφεία στη Λάρισα, είχαν γραφεία στην Κατερίνη, ετοιμαζόταν να ανοίξουν.
0: Θα λειτουργούσε καιρό, κατά αντιλαμβάνομαι, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Θα λειτουργούσε καιρό, δεν είναι τώρα.
1: Ναι, βέβαια, λειτουργούσαν καιρό και μάλιστα είχαν γίνει εγκαίνια με catering. Έχω δει κάποια βίντεο που μου στείλανε εγκαίνια με catering, κάναν δωρεές, υπήρχαν επαφές με σημαντικά πρόσωπα. Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα, για ποιο λόγο, για να υπάρχει μια νομιμοφάνεια. Από εκεί και πέρα προσπαθούσαν αυτοί, κάναν τη δουλειά τους, να συγκεντρώσουν όσο περισσότερα χρήματα γίνεται, μέχρι που, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, από ένα σημείο και μετά θα σταματούσαν τα πάντα, η πλατφόρμα δεν θα λειτουργούσε,
0: mm-hmm.
1: τα χρήματα θα τα είχαν τραβήξει και όσοι κέρδισαν χρήματα κέρδισαν, όσοι χάσαν, χάσαν. Και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις οι περισσότεροι είναι αυτοί που χάνουν, γιατί στην αρχή βάζεις χρήματα, μπορεί να διπλασιαστούν, με αυτό το σκεπτικό γλυκένεσαι, αφήνεις τα χρήματά σου, λες θα τα τριπλασιάσω, τετραπλασιάσω. Είναι όπως γινόταν και με το χρηματιστήριο. Αν θυμάστε, με το χρηματιστήριο
0: mm-hmm.
1: αυτό είχε γίνει. Κάποιοι που ήταν έξυπνοι και είχαν οικονομικές γνώσεις και επένδυαν σωστά, μπορούσαν, και άλλα μηνύματα μας έρχονται για αυτή την υπόθεση.
0: Έρχονται συνέχεια,
1: λοιπόν, να βγάλουν κάποια χρήματα, αλλά η πλειοψηφία που δεν είχε γνώσεις χρηματιστηριακές, ούτε καν στοιχειώδεις οικονομικές γνώσεις, τι έκανε, έχασε τα χρήματά της. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα βέβαια το λόγο έχει η δικαιοσύνη. Επίσης, αν μου επιτρέπεις, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι με αφορμή αυτή την πυραμίδα, αυτή την απάτη, δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι επενδύουν ή όσοι λειτουργούν πλατφόρμες με κρυπτονομίσματα είναι απατεώνες. Υπάρχουν οικονομολόγοι, υπάρχουν οι brokers, σοβαροί άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά, που μπορείς να επενδύσεις τα χρήματά σου και δεν έχουν καμία σχέση με τις πυραμίδες. Είναι άλλο να στήσεις μία πυραμίδα και άλλο να υπάρχει μία νόμιμη επενδυτική επιχείρηση που μπορείς να επενδύσεις τα χρήματά σου, να πάρεις και το ανάλογο ρίσκο. Κάποιες φορές θα κερδίζεις, κάποιες φορές θα χάσεις, αλλά όχι με πυραμίδα. Αυτά λοιπόν, όσον αφορά, περιμένουμε. Από ώρα σε ώρα θα οδηγηθούν οι υπόλοιποι από τους 17 συλληφθέντες στον ανακριτή της Πιερίας. Την υπόθεση έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση ασφάλειας Κατερίνης. Και βέβαια αυτό που πληροφορούμε είναι ότι μετά την ολοκλήρωση όλων των απολογιών στον ανακριτή και ανάλογα με το τι θα αποφασιστεί, πληροφορούμε ότι θα αναλάβει την υπόθεση το οικονομικό FBI.
0: Η στρατιωτική δικαιοσύνη ακόμα δεν έχει εμπλοκή, έτσι?
1: Όχι, όχι, δεν έχει ακόμη εμπλοκή. Από τη στιγμή που κριθεί ότι υπάρχουν σε κάποιους από τους κατηγορούμενους επιβαρυντικά στοιχεία, τώρα θα μου πεις τι μου λες, ο ένας έχει ήδη προφυλακιστεί. Mm-hmm. Θα περιμένουμε λοιπόν εμείς, όλοι τεκμέρονται αθώοι μέχρι την καταδίκη τους.
0: Λοιπόν,
1: να ολοκληρωθούν όλες οι απολογίες.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλλον όταν ολοκληρωθούν όλες οι απολογίες και ανάλογα τα στοιχεία θα αναλάβει το οικονομικό FBI.
0: Τώρα.
1: Τι διαφορά έχει με την ασφάλεια της Πιερίας? Ότι εκεί θα ψάξουν όλα, μετά ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί, περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα μου έλεγε κάποιος που γνωρίζει...
0: Κράτα και μικροκαλαθυλία.
1: Ναι, εγώ κρατάω μικροκαλαθυλία, αλλά σου λέω πώς λειτουργεί το οικονομικό FBI.
0: Ναι,
1: το οικονομικό FBI λειτουργεί ως εξής. Τι δουλειά κάνεις στρατιωτικός? Πόσα χρόνια εργάζεσαι? Τόσα. Επί τόσο ο μισθός, τόσο οι φορολογικές δηλώσεις. Αυτά δικαιολογείται να έχεις στην τράπεζά σου. Πόσα έχεις εσύ, πόσα έχεις μεταβιβάσει στα παιδιά ή στις οικογένειές σου. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι το οικονομικό FBI είναι αυτό που δίνει εντολή μετά στην αρχή διαφάνειας και δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί, περιουσιακά στοιχεία.
0: Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, αλλά μετά θα αναλάβει το οικονομικό FBI αν βρεθούν επιβαρυντικά στοιχεία. Ναι, δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, αλλά μετά θα αναλάβει το οικονομικό FBI αν βρεθούν.

0: σχεδόν από τη Σάμο.
1: Ακριβώς. Ο αρχηγός Γιές, παρά τις φωνές κάποιων, τους ψήθυρους θα το έλεγα, κάποιων στρατιωτικών οι οποίοι, αν και στρατιωτικοί, οι ίδιοι επιχείρησαν να υποβαθμίσουν την επίσκεψη του αρχηγού Γιές, ο οποίος μαζί με τον αντιστράτηγο Βακεντή, τον διοικητή της ΑΣΔΑΜ, επισκέφτηκαν την 79 αυτή και τον διοικητή της, τον ταξίαρχο του Λουπάκη. Παρά λοιπόν τους ψιθύρους, θα πούμε ότι ο αρχηγός Γιές ήρθε με αφορμή όλα αυτά που γίνονται από την απέναντι πλευρά της Σάμου. Η 79 ΔΤΕ βρίσκεται σε συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το έχουμε πει και άλλη φορά σε σένα ότι έχει έναν ικανό διοικητή, έναν ταξίαρχο, τον Μανώλη τον Τουλουπάκη, ο οποίος είναι διοικητής της ΑΔΤΕ. Ο άνθρωπος είναι προσιλωμένος μόνο στο καθήκον του και σε τίποτα περισσότερο, και θα σου πω στη συνέχεια γιατί το λέω αυτό. Ο σχηματισμός είναι στα καλύτερά του και επιχειρησιακά, αλλά και όσον αφορά την διαβίωση του προσωπικού. Γι' αυτό υπάρχει και μια άριστη συνεργασία με τους χακί συνδικαλιστές εκεί της ΣΑΜΟ. Μαθαίνω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με τα στελέχη, και αν υπάρχουν μικροπροβλήματα, μπορεί να δημιουργηθούν μικροπροβλήματα σε κάποιες μονάδες, ο σχηματισμός τα επιλύει, δεν αφήνει ο ταξιάρχος να πέσει τίποτα κάτω. Παρόλα αυτά λοιπόν, κάποιοι θεώρησαν ότι ο αρχηγός Γιές μαζί με τον αντιστράτηγο Βακεντή, που θεωρείται ο άνθρωπος που θα ήθελε ο αντιστράτηγος Κωστίδης για διάδοχό του, είναι, ήρθαν προκειμένου να συναντηθούν με τον ταξίδιο του Λουπάκη και να συζητήσουν για την επόμενη μέρα στο στράτευμα μετά τις κρίσεις. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι εγώ το έχω γράψει. Αν ο ταξίαρχος, αν ο αρχηγός Γιές έφευγε αύριο και του λέγανε ποιος θέλεις να γίνει αρχηγός στη θέση σου, εγώ με όσα γνωρίζω θα στοιχημάτιζα υπέρ του αντιστράτηγου Βακεντή. Βέβαια, καμία σχέση όμως μετά της επίσκεψης. Η επίσκεψη είχε καθαρά επιχειρησιακό σκοπό, αν θέλεις και επικοινωνιακό σκοπό, να στείλει ένα μήνυμα στους απέναντι ότι η ηγεσία του στρατού, γιατί ο αρχηγός Γιές δεν ήρθε μόνος του, προφανώς και πήρε την εντολή του, την έγκριση του αρχηγού Γιέθα, προφανώς και πήρε την έγκριση της πολιτικής ηγεσίας. Άρα ήταν και μια επικοινωνιακή επίσκεψη. Βέβαια. Να στείλει ένα μήνυμα στους απέναντι που έχουν βομβαρδίσει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα ότι 2.000 καταδρομής είναι έτοιμοι και βρίσκονται απέναντι και θα επιχειρήσουν και θα έρθουν νύχτα και θα έρθουν μέρα και θα έρθουν μεσημέρι. Δεν πρόκειται να
0: καλώς να έρθουν.
1: Δεν
0: ό,τι ώρα θέλουν.
1: Ο σχηματισμός της ΣΑΜΟΥ είναι στα καλύτερά του. Ο ταξίαρχος του Λουπάκης είναι τεθρακισμένος, έχει γνώση, έχει κάνει και στη Θράκη ο άνθρωπος, έχει γνώση, ήταν μάχημος αξιωματικός, δεν ήταν αξιωματικός των γραφείων. Τα τελευταία χρόνια που πήγε στον αρχηγό Γιές και πριν στον αντιστράτηγο Χουδελούδη, αυτή ήταν η εμπλοκή του. Είναι καλός αξιωματικός, ξέρει, επιχειρησιακός και υφιστάμενη του. Λοιπόν, άρα να κλείσουμε τα όποια σενάρια διοχετεύονται από στρατιωτικούς κύκλους ότι ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα στο στράτευμα στον στρατό Ξηράς. Κανένας δεν ετοιμάζεται. Αυτά θα τα αποφασίσει, θα γίνουν εισηγήσεις από τον αρχηγό Γιέσα, θα εγκρίνει το Κησέα όταν θα έρθει η ώρα και τίποτα παραπέρα. Μάλιστα. Και μην ξεχνάς ότι κανένας αρχηγός όταν φεύγει δεν τον ρωτάνε ποιον θέλεις να βάλεις
0: βέβαια, άλλη αποφασίζουν.
1: Με αυτή τη λογική θα τον κρατούσαν και θα τον κάνει υπουργό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν κλείνει αυτό το θέμα. Θες να με ρωτήσεις τώρα για τον αγαπημένο σου εσύ, τον αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο.
0: Ακριβώς, ο οποίος μέσα στα σενάρια όλα αυτά φαίνεται και φαβορεί, έτσι.
1: Λοιπόν, εγώ δεν θα εξαιρέσω από αυτούς τους αντιστράτηγους που θεωρούνται για την ηγεσία του Γιές, θεωρούνται πιθανοί ως αρχηγοί. Εγώ θα πω ότι είναι τέσσερις. Δύο είναι όμως επί της ουσίας. Ο ένας είναι ο διοικητής, ο πρώην στρατιάς, γενικός επιθεωρητής στρατού.

0: ο αντιστράτηγος Παπασταθόπουλος και ένας είναι ο αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος από την ΑΣΔΙΦ. Επειδή λοιπόν δεν θέλεις να με ρωτήσεις για τον, φαντάζομαι, για τον ΓΕΠΣ, θέλεις να με ρωτήσεις για
1: και
0: τον...
1: Και για τους δύο, αφού και οι δύο φαίνονται και, δύο. Και στη συζήτηση...
0: Και οι δύο λοιπόν είναι ικανοί και άξιοι αξιωματικοί. Mm-hmm. Ο ένας είναι 4 χρόνια αντιστράτηγος, είναι 1 χρόνο αρχαιότερος από τον αντιστράτηγος Παπασταθόπουλος, είναι 1 χρόνο αρχαιότερος από τον... από τον αντιστράτηγο Καβιδόπουλο. Mm-hmm. Ή θα πρέπει να γίνει αρχηγός ή θα πρέπει να αποστρατευτεί. Δεν υπάρχει περιθώριο να μείνει και 5ο χρόνο αντιστράτηγος. Ενώ ο αντιστράτηγος Καβιδόπουλος, αν δεν γίνει αρχηγός, θα μπορούσε να παραμείνει 1 ακόμη χρόνο. Άρα στενεύουν τα περιθώρια για τον αντιστράτηγο Παπασταθόπουλο. Mm-hmm. Θεωρείται διάδοχος του αρχηγού ΓΕΣ, θεωρείται διάδοχος και ο αντιστράτηγος Καβιδόπουλος, ο οποίος έχει διατελέσει, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη Θράκη και τον Εύρο, αν και νησιώτης από τη Σάμο. Έχει διατελέσει διοικητής της 50 ταξιαρχίας στο Σουφλί, ταξιαρχία της πρώτης γραμμής προέλασης. Έχει διατελέσει διοικητής της 12ης μεραρχίας στην Αλεξανδρούπολη. Έχει διατελέσει και είναι ακόμη 2 χρόνια διοικητής της ΑΣΔΙΘ, έναν σχηματισμό τον οποίο, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, τον απογείωσε. Ένα σχηματισμό ο οποίος θεωρείται πρότυπο σε καινοτομίες, σε οπλικά συστήματα, θεωρείται πρότυπο στα drones, θεωρείται πρότυπο στις ασκήσεις. Δεν είναι τυχαίο που πριν από λίγες ημέρες, παράλληλα με την Αλέξανδρος, έτρεξαν και 3 ασκήσεις μεταστρατευμάτων ταυτόχρονα στην περιοχή της Θράκης. Η μία μάλιστα ήταν στο Δέλτα του Εύρου. 3 ασκήσεις, καταλαβαίνεις, να τρέξουν 3 ασκήσεις που συντόνιζε ο αντιστράτηγος Καβιδόπουλος σε μια μεγάλη περιοχή, περιοχή ευθύνης, και να στεφθούν με επιτυχία, δεν είναι κάτι απλό. Mm-hmm. Είναι ένα άτομο το οποίο θα μπορούσε, έχει την εμπειρία, έχει τις γνώσεις, να παίξει για αρχηγός ΓΕΣ. Mm-hmm. Όπως θα μπορούσε και ο αντιστράτηγος Βακεντής.
1: Ακούγεται ότι ο κύριος Βακεντής ναι, θέλει δίπλα του τον αντιστράτηγο του Καβιδόπουλου, έτσι.
0: Ναι, έγραψε ένα άρθρο χθες ποιοι θα είναι οι νούμερο 2, ναι, σε περίπτωση που επιλεγούν αρχηγοί. Παράδειγμα, ο αντιστράτηγος Παπασταθόπουλος δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση τον αντιστράτηγο Καβιδόπουλο και τον αντιστράτηγο Μπουντλιάκη. Θα ήθελε, ας πούμε, τον συμμαθητή του, τον αντιστράτηγο Καραμανίδη. Από την άλλη, ο αντιστράτηγος Καβιδόπουλος είναι φίλος, κολλητός από τη σχολή με τον διοικητή εδώ της ΑΣΔΙΜ στην Θεσσαλονίκη, τον αντιστράτηγο Μπουντλιάκη, που θα ήθελε για το νούμερο 2. Μάλιστα. Φυσιολογικά και λογικά, έτσι, ο αντιστράτηγος Βακεντής θα ήθελε τον Παναγιώτη Καβιδόπουλο για νούμερο 2. Νομίζω ότι ήταν και συμμαθητές του σχολείου αυτοί οι δύο.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να έχουν 1 χρόνο διαφορά στη...
1: Τους ενώνουν κι άλλα. Ελπίδων, ιδιαίτερη πατρίδα, έτσι.
0: Στο σχολείο πρέπει να ήταν συμμαθητές.
1: Λέω, τους ενώνουν κι άλλα, ιδιαίτερη πατρίδα και 1000 δυο άλλα.
0: Εν πάση περιπτώσει, τώρα, το τι θα γίνει ακριβώς θα τα δούμε στην πορεία. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, το έγραψα σήμερα, ότι οι αρχηγοί παίζουν τα αρέστα τους για να... αναφέρομαι στους 3, όχι
1: για τον 4ο χρόνο, έτσι.
0: Ναι, ναι, για τον 4ο χρόνο, με αφορμή το καλώδιο, τις εκλογές, για να μείνουν 4ο χρόνο. Το είχα γράψει από το καλοκαίρι. Αποκλειστικά το είχα γράψει από το καλοκαίρι.
1: Ο 4ος χρόνος είναι και το ανώτατο χρονικό διάστημα που μπορούν να μείνουν στη θέση αυτή, έτσι.
0: Ορίστε.
1: Λέω, ο 4ος χρόνος είναι το ανώτατο χρονικό διάστημα,
0: όχι, που... 3 χρόνια, δεν μπορούν 4ο οι αρχηγοί.
1: 3. Άρα και 3, τι περιμένουν τον 4ο χρόνο.
0: 4ο χρόνο μόνο ο αρχηγός ΓΕΣ θα μπορεί.
1: Μάλιστα.
0: Για να μείνουν 4ο χρόνο οι 3 αρχηγοί των γενικών επιτελείων, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, πρέπει να περάσει νομοθετική ρύθμιση.
1: Μάλιστα.
0: Θα μου πεις, Εντάξει, αυτό είναι λεπτομέρεια. Έτσι έρχεται μια.
1: Αναλόγως τι θα αποφασίσει και η κυβέρνηση.
0: Μια νομοθετική ρύθμιση και περνάει αυτό. Κρίνονται ιδιαίτερες συνθήκες και περνάει. Από εκεί και πέρα όμως, όπως ακούμε, μπλοκάρει τελείως το σύστημα. Μπλοκάρει πάρα πολύ. Γιατί αν κρατήσει υποθετικά τους τρεις αρχηγούς των γενικών επιτελείων, δεν θα κάνει καθόλου κρίση στο 2027 ή θα κάνει για τους υπόλοιπους βαθμούς? Και πώς θα διώξει υποστράτηγους, αντιστράτηγους, συνταγματάρχες?
1: Τώρα να ρωτήσω κάτι.
0: Χρόνο,
1: υπάρχει μία κρίση με την Τουρκία, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω αν σε αυτή την κρίση είναι καλό να έχεις και δικές σου κρίσεις στις ένοπλες δυνάμεις, όταν φαντάζομαι όλοι αυτοί έχουν την εμπειρία, παρακολουθούν χρόνια τα πράγματα.
0: Κοίταξε να δεις. Ας πάρουμε υποθετικά ότι γίνει μια κρίση με την Τουρκία, επειδή συζητιέται και αυτό και για τις κρίσεις των αρχηγών. Μάλλον θα σου το πω διαφορετικά για να το καταλάβεις. Στην Ουκρανία γίνεται πόλεμος από το 2022 και έχει αλλάξει δύο αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων και αρκετούς από τους αρχηγούς των επιτελείων και των σχηματισμών. Δεν σημαίνει ότι ένας αρχηγός, αν γίνει μια κρίση ή αν δημιουργηθεί μια κατάσταση, θα πρέπει να μείνει επειδή γνωρίζει.
1: Σωστό.
0: Και οι ιστάμενοι που γνωρίζουν. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι στην Ουκρανία από το 2022 θα έπρεπε να είναι ο Σύρσκι που ανέλαβε δεύτερος ή ο άλλος ο Ζαλούζνη που πήγε πρεσβευτής στο Λονδίνο, πρεσβευτής της Ουκρανίας που ήταν ο πρώτος αρχηγός ΓΕΘΑ που μάλιστα είχε και επιτυχίες. Τα δύο πρώτα χρόνια του πολέμου η Ουκρανία είχε επιτυχίες στο πεδίο της μάχης. Είχε φτάσει μέχρι και το Κούρσκ. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως κρίθηκε ότι αυτός ο αρχηγός ΓΕΘΑ έπρεπε να αλλάξει και να τον αντικαταστήσει κάποιος άλλος. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια ένταση με την Τουρκία, οι αρχηγοί πρέπει να μείνουν, γνωρίζουν.
1: Μάλιστα.
0: Και οι υφιστάμενοι γνωρίζουν.
1: Το κατάλαβα.
0: Δεν γνωρίζει μόνο ο αρχηγός, γνωρίζουν και τα ανώτατα συμβούλια ναυτικού, αεροπορίας, στρατού ξηράς.
1: Και οι υφιστάμενοι δεν είναι μόνο, σωστό.
0: Δηλαδή σε μια κρίση με την Τουρκία, υποθετικά μιλάμε, για ένα διάστημα θα πρέπει ένας ταξίαρχος στη Σάμο να μείνει ασαΐ εκεί? Όχι, μπορεί να κριθεί και να πάει παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Να πάει στην Ασδάμ, με την εμπειρία που έχει να πάει στην Ασδάμ. Και αύριο να έρθει ένας άλλος εκεί πέρα. Και μια λοιπόν που το έφερε και η ευκαιρία, θέλεις να σου αναφέρω και για τον ταξίαρχο της Σάμου τα σενάρια.
1: Να πούμε.
0: Λοιπόν, τα σενάρια για τον ταξίαρχο της Σάμου, τον Μανώλη τον Τουλουπάκη, αναφέρουν ότι εάν μείνει ταξίαρχος, βέβαια οι πιθανότητες, να πάρουμε την αποστρατεία, οι πιθανότητες για αποστρατεία είναι, θα έλεγα, απειροελάχιστες. Θα μου πεις όμως, δεν αποφασίζω εγώ, δεν κρίνω εγώ, δεν υπογράφω εγώ, έτσι. Και στο στρατό ξέρεις ότι τα πάντα, αν δεν το δεις γραμμένο, δεν ισχύει. Παρ' όλα αυτά εγώ θα στοιχημάτιζα και θα έλεγα ότι οι πιθανότητες για αποστρατεία του είναι απειροελάχιστες. Από εκεί και πέρα, αν παραμείνει ταξίαρχος, το πιθανότερο, όπως ακούγεται, επειδή είναι ο αρχαιότερος από τους ταξίαρχους των τεθωρακισμένων, να αναλάβει διευθυντής του όπλου του υπηκού τεθωρακισμένου, στο ΓΕΣ.
1: Τι
0: σημαίνει πρακτικά για αυτόν? Ότι επιστρέφει στο κέντρο των εξελίξεων, στην Αθήνα, εντός του επιτελείου. Μπορεί να είναι διευθυντής του όπλου, δεν είναι λίγο ο διευθυντής του όπλου. Κάποτε τους υποτιμούσαν, εντός εισαγωγικών, τους διευθυντές των όπλων, ότι δεν προχωρούσαν. Πλέον ένας διευθυντής του όπλου μπορεί να προχωρήσει και να φτάσει και πολύ ψηλά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και έχει τα φόντα να φτάσει ψηλά. Και στο λέει ένας άνθρωπος, ο οποίος κάποιες φορές συγκρούστηκα μαζί του. Έτσι, συγκρούστηκα μαζί του, όχι βέβαια σε προσωπικό επίπεδο, σε καμία περίπτωση. Ναι. Απλά αυτός έπρεπε να υπερασπιστεί ένα ρόλο που είχε ως διευθυντής του αρχηγού, εγώ έπρεπε να λειτουργήσω δημοσιογραφικά και κάπου ο ένας να κάνει τη δουλειά του, ο άλλος να κάνει τη δουλειά του, υπήρχαν κάποιες συγκρούσεις.
1: Okay.
0: Μέχρι εκεί. Όχι τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Οφείλω όμως να πω τα πράγματα όπως έχουν. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, να πω τα πράγματα όπως έχουν. Λοιπόν, δεν είναι δολοπλόκος, σημαντικό αυτό, δεν είναι δολοπλόκος και είναι καλός επιχειρησιακός αξιωματικός. Λοιπόν, γι' αυτό πιστεύω ότι θα παραμείνει. Αν μείνει λοιπόν ταξίαρχος, το πιθανότερο είναι σαν αρχαιότερος να πάει διευθυντής υπηκού τεθωρακισμένων. Εάν προχωρήσουν οι κρίσεις τόσο βαθιά, δεν αποκλείεται να τον δούμε και υποστράτηγο, γιατί στην τάξη του αυτή τη στιγμή είναι ο νούμερο ή 3 ή 4, αν δεν κάνω λάθος.
1: Α, πολύ κοντά.
0: Νομίζω είναι ο νούμερο 4. Mm-hmm. Στην τάξη του αυτή τη στιγμή, από τους ταξιάρχους της τάξης 94 της Σχολής Ευελπίδων, είναι ο νούμερο 4. Άρα αν οι κρίσεις προχωρήσουν, έχει πιθανότητες να γίνει υποστράτηγος. Αν γίνει υποστράτηγος, το πιθανότερο, κατά την άποψη τη δική μου, είναι να πάρει κάποιον κλάδο στο ΓΕΣ. Και φαντάζομαι ότι θα του τέριαζαν οι επιχειρήσεις ή κάποιον άλλο κλάδο ή στο ΓΕΘΑ. Πάντως δεν είναι για θέση παροπλισμένη. Δεν τον βλέπω για θέση παροπλισμένη.
1: Πάντως είναι θετικές και οι απόψεις των Σαμίων στο πρόσωπο του ταξιάρχου και φαντάζομαι...
0: Ναι, εμένα μου άρεσε και το έγραψα, που επειδή το έχω συζητήσει και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που κατεβαίνω συγκεκριμένα, ήμουνα πριν από 2 εβδομάδες πάλι κάτω, και εκεί που πηγαίνω και στη Διεύθυνση Ενημέρωση και με τους, εκπροσώπους, αυτό που τονίζω συνεχώς είναι το εξής, ότι αυτό που δεν βλέπω στην Ελλάδα και το βλέπω στην Τουρκία είναι ότι παρά την πολιτική κατεύθυνση ενός μέσου μαζικής ενημέρωσης, βλέπω ότι όλοι όμως ανεξαιρέτως έχουν μία κοινή γραμμή σε θέματα άμυνας και σε θέματα στρατού. Δηλαδή, βομβαρδίζονται καθημερινά τα social media από βιντεάκια, από αναρτήσεις, από μέσα μαζικής ενημέρωσης τουρκικά, τα οποία δείχνουν τους 2.000 καταδρομείς στη Σάμο, δείχνουν την αεροπορία τους, δείχνουν το ναυτικό, έχουν μία κοινή γραμμή. Αυτό δεν το βλέπω στην Ελλάδα. Μάλιστα. Εγώ αυτό που θέλω εδώ είναι να υπάρχει, που θα ήθελα δηλαδή, να υπάρχει περισσότερη αποτρεπτική ή, να το πω διαφορετικά, είναι ψυχωτική δημοσιογραφία.
1: Πάντως δεν είναι τυχαίο αυτό που περιγράφεις για τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι τυχαίο που όλα σε μια γραμμή βομβαρδίζουν την κοινή γνώμη της χώρας τους.
0: Συγγνώμη, ξέρεις πόσες ασκήσεις έγιναν το τελευταίο διάστημα? Σου είπα μόνο ότι στη Θράκη έγιναν 3. Λοιπόν, αύριο ξεκινάνε βολές αντιεροπορικών κατά επίγειου στόχου στην Αλεξανδρούπολη. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν γίνει στη Λίμνο, είχαν γίνει σε άλλα νησιά, έχουν γίνει πολλές ασκήσεις και στη Σάμο. Λοιπόν, δεν είδα δημοσιεύματα που να βγαίνουν. Εγώ από την πλευρά μου τα τονίζω συνεχώς. Αυτές τις επιχειρησιακές δραστηριότητες τις τονίζω συνεχώς. Είναι μηνύματα που στέλνονται στους απέναντι. Και για να επανέλθω σε αυτό που ήθελα να καταλήξω, ότι μου άρεσε το επικοινωνιακό μήνυμα που έστειλε 79ΔΕ βγάζοντας τα οπλικά συστήματα στην πλατεία.
1: Στην πλατεία του Δημαρχείου, λες τώρα, προχθές, έτσι. Ναι, δεν είναι τυχαίες αυτές οι κινήσεις.
0: Ακριβώς. Την ώρα που οι Τούρκοι μιλάνε και λένε για αποστρατικοποίηση νησιών, για κομμάντος, ότι θα έρθουμε, θα ξαναέρθουμε, θα φύγουμε, θα κάνουμε, ο Ταξίλος βγήκε και έβγαλε τα οπλικά συστήματα στην πλατεία. Δεν έχουν γίνει σε άλλο σχηματισμό.
1: Καλά, δεν έβγαλε και σοβαρά οπλικά συστήματα, αλλά τέλος πάντων ήταν μια κίνηση η οποία συζητήθηκε πολύ.
0: Δεν θα ανοίξει και τις αποθήκες να δείξει?
1: Όχι, βέβαια.
0: Περάστε κόσμο, εδώ έχουμε 200 όπλα και εκεί 500 ρουκέτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έβγαλε κάποια ενδεικτικά γιατί έπρεπε να τα δείξει. Και πολύ καλά έκανε για μένα.
1: Κατ' εντολή του αρχηγείου ήταν για πρωτοβουλία?
0: Δεν ξέρω αν ήταν κατ' εντολή του αρχηγείου. Εγώ γνωρίζω ότι ήταν πρωτοβουλία δική του.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά για να το κάνει όμως πήρε την έγκριση του Βακεντή και του αρχηγού. Δεν μπορεί ένας ταξίαρχος να κάνει τέτοιες κινήσεις.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ο ταξίαρχος προτείνει, θέλω να κάνω αυτό, στο ανώτερο κλιμάκιο, και το ανώτερο κλιμάκιο εγκρίνει. Εντάξει, τώρα μην γελιόμαστε. Συνεννοηθήκαν, μίλησε με τον αντιστράτηγο Βακεντή, μίλησε
1: και πήρε
0: με τον
1: πράσινο φως.
0: Ήταν μια πολύ καλή επικοινωνιακή κίνηση.
1: Λοιπόν, Ηλία, να σε ευχαριστήσω θερμά. Φαντάζομαι ότι επειδή θα υπάρχουν εξελίξεις και για την υπόθεση των κρυπτονομισμάτων, θα έχουμε την ευκαιρία να κάποια στιγμή να ξαναμιλήσουμε
0: πάλι. Φαντάζομαι ότι σήμερα θα ξεκαθαρίσει το τι ακριβώς θα γίνει, με δεδομένο ότι υπάρχει μία ήδη προφυλάκηση και μάλιστα είναι στρατιωτικός. Θα ξεκαθαρίσει, φαντάζομαι, σήμερα το τι θα γίνει. Γιατί μιλάμε για πολλά χρήματα, μιλάμε για ανθρώπους που είχαν ανάγκη και επένδυσαν τα χρήματά τους για τους δικούς τους λόγους. Άκουσα για περιπτώσεις που άλλους σκευόταν για χρήματα και ήθελε, προκειμένου να μηδανιστεί, πήγε και επένδυσε για να διπλασιαστούν.
1: Ηλία, να τα αφήσουμε για να έχει suspense, κύριε. Μην τα ξαναλέμε πάλι τώρα όλα.
0: Ωραία, suspense θα έχουμε από σήμερα, λοιπόν.
1: Να δούμε. Να σε ευχαριστήσω θερμά από καρδιάς για την παρουσία σου.
0: Δεν μου είπες κάτι. Εγώ σου ανέφερα τα πάντα για τις ένοπλες δυνάμεις. Εσύ θέλω να μου πεις τι ακούς για την 79 γενικότερα. Μου είπες για τον ταξίαρχο, άκουσες τα καλύτερα. Γενικά για την 79.
1: Στο πρόσωπο του ταξιάρχου φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο το πρόσωπο, παίρνει πάνω του όλη την 79.
0: Βεβαίως. Ακριβώς.
1: Αυτό μάλιστα ήθελα να πω.
0: Καλή εβδομάδα,
1: χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, ήταν ο στρατιωτικός συντάκτης ο κύριος Ηλίας Προύφας. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
3: και 6977-80-93-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι
4: στα χείλη.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
7: Σε ευχαριστώ.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
10: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
9: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε την, διάβαζα την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου. Ο Σύλλογος διευκρινίζει ότι σχετικά με αυτά που γίνανε τα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας με τους μαθητές, λέει ο Σύλλογος διευκρινίζει ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ αναμένει την πλήρη ενημέρωσή του μέσω των κρίσιμων εγγράφων και στοιχείων της ποινικής δικογραφίας. Παράλληλα επισημαίνει ότι δεν προτίθεται να παρέμβει στο υπηρεσιακό έργο των δικηγόρων που έχουν αναλάβει την υπόθεση. Και μας αναφέρει ο κ. Καλτάκης και τη θέση του Δικηγορικού Συλλόγου, όπου στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκεται η ολονύκτια παραμονή των ανηλίκων στην αστυνομική διεύθυνση, την οποία ο Δικηγορικός Σύλλογος ΣΑΜΟ καταδικάζει. Όπως αναφέρει, η αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν ανήλικους θα πρέπει να εξετάζεται υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη φύση των αδικημάτων που διερευνούνται, όσο και την προβληπόμενη από τον νόμο ποινή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από το Σύλλογο στην προστασία της ανηλικότητας και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η πολύερη παραμονή ενός παιδιού σε αστυνομικό περιβάλλον, και σύμφωνα με τη θέση που διατυπώνει, οι συνθήκες κόπωσης, αναστάτωσης και φόβου που μπορεί να προκαλέσει μια ολονύκτια παραμονή στην αστυνομία ενδέχεται να επηρεάσουν την ψυχολογική κατάσταση των ανηλίκων και κατ' επέκταση της ικανότητάς τους να καταθέσουν με νυφαλιότητα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος συνδέει το ζήτημα αυτό και με την ίδια την προδικασία, υποστηρίζοντας ότι η αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας ως βασικός στόχος της ποινικής διαδικασίας δεν θα πρέπει να αποσυνδέεται από την ανάγκη προστασίας των αλληλίκων, και μάλιστα ζητεί και αλλαγές στην νομοθεσία, αφού η παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη υπόθεση. Με την ανακοίνωσή του ζητά από την πολιτεία να επανεξετάσει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων και ειδικότερα ζητά να λαμβάνονται υπόψη η βαρύτητα της πράξης, η προβλεπόμενη ποινή, ώστε να υπάρχει αντίστοιχη διαβάθμιση στον τρόπο αντιμετώπισης των ανηλίκων. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η οριζόντια εφαρμογή του ισχύοντος πλαισίου δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στην ανάγκη προστασίας της ανηλικότητας και εκτιμά που μπορεί να έχει αδικαιολόγητες επιπτώσεις στο ψυχικό των παιδιών. Παράλληλα δηλώνει ότι συμπαραστέκεται στους ανήλικους μαθητές και στηρίζει τα αιτήματά τους για το μέλλον της νεολαίας, και η παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία έχουν καταγραφεί διαφορετικές δημόσιες τοποθετήσεις για τις συνθήκες παραμονής των μαθητών στην αστυνομική διεύθυνση ΣΑΜΟΥ. Υπάρχει η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων που λέει ότι όλα αυτά που ακούστηκαν περί μη λήψης φαγητού ή περί ύπνου στα κρατητήρια δεν ισχύουν. Καλά, και εσάς τους αστυνομικούς υπαλλήλους αυτό σας ενδιαφέρει που το λέει ένας. Και αν θα κάνετε ανακοινώσεις, καλά θα κάνει να μην παίρνει μπάλα τον κόσμο. Ένας δικηγόρος έκανε τη δήλωση αυτή. Γιατί λοιπόν η επιστολή σας δεν απευθύνεται στο συγκεκριμένο δικηγόρο? Τι επιστολές είναι αυτές που βγάζετε? Πού νομίζετε ότι βρισκόμαστε, στην Αθήνα και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται? Δεν ξέρω ο κόσμος τι έχει συμβεί και ξέρετε εσείς? Συγκεκριμένος δικηγόρος, υπάρχει και το βίντεο, έκανε αυτές τις δηλώσεις. Αντί λοιπόν να περιμένουν λίγο, γιατί ο συγκεκριμένος δικηγόρος μετά από, αφού το ξανασκέφτηκε το πράγμα, πήρε πίσω τις δηλώσεις του. Άρα λοιπόν, όταν η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων βγάζει γενικά και αόριστα κάποιοι και κάποιοι, δεν ισχύει το γενικά και αόριστα για την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων ΣΑΜΟ. Έτσι. Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια γραμμή. Όμως, πέρα από τον Δικηγορικό Σύλλογο ΣΑΜΟ, παρέμβαση έκανε με ένα δελτίο τύπου και ο Σύλλογος των Φαρμακοποιών, και έχουν παρακαλέσει τη φίλη μας την καλή, την Ελπίδα τη Χατζηλευθεριάδου, να μας πει για αυτή την παρέμβαση που γίνεται. Ελπίδα, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σίγουρα, Γιάννη, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος ΣΑΜΟ καταδικάζει την ενέργεια την οποία έγινε εις βάρος των μαθητών. Πιστεύουμε ότι οι ανήλικα παιδιά δεν πρέπει να σέρνονται ούτε στις δικαστικές αίθουσες.
0: Τώρα δεν ήταν και αδίκημα τέτοιο που να... σαν και καλά έπρεπε να είναι εκεί, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς είναι θέμα εκφοβισμού. Και αν θέλετε, εγώ δημόσια μπορώ να πω ότι εγώ υπήρξα παιδί αριστερού διοκόμενου από τη Χούντα, αλλά εμάς τα παιδιά μας σεβάστηκαν. Ποτέ εγώ επί Χούντα τα παιδί δεν πήγα στο αστυνομικό τμήμα. Μόνο αυτό και φτάνει.
0: Μάλιστα.
1: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
0: Όχι, εγώ δεν, προσωπικά δεν διαφωνώ, γιατί ξέρω την αλήθεια των όσων υποστηρίζει.
1: Η Χούντα τα παιδιά τα σεβάστηκε. Το λέω και συγκινούμε.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: η Χούντα, έτσι.
0: Στην, καλά, δεν έχουμε Χούντα σήμερα, αλλά δεν έπρεπε τώρα,
1: ναι,
0: να γίνει και αυτό.
1: Αυτές οι ενέργειες όμως δείχνουν εκφοβισμό. Δείχνουν εκφοβισμό προς την μαθητική κοινότητα.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Για να προλαμβάνουν με την καταστολή. Οι μαθητές έχουν κάθε δικαίωμα από τα συλλογικά τους όργανα και να διαμαρτύρονται και να κάνουν απεργίες και να κάνουν το οτιδήποτε όποιος έχει ο κάθε πολίτης.
0: Μάλιστα.
1: Και να σας πω κάτι και για θέματα υγείας. 28 άτομα σε μία τάξη με τις ιώσεις που κυκλοφορούν. Πέστε μου αν είναι σωστό για τη δημόσια υγεία, διότι αυτά τα παιδιά θα πάνε σπίτι, θα μεταφέρουν όλα τα μικρόβες, παππούδες, γιαγιάδες και το σύστημα υγείας νοσεί. Νοσεί υπερβολικά στο νομό ΣΑΜ.
0: Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη τακτική δεν προσφέρει κανένα παιδαγωγικό όφελος και δεν μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκτιμώντας παράλληλα ότι δημιουργεί επιβάρηση στους μαθητές και στις οικογένειες. Έτσι, Ελπίδα.
1: Συμφωνούμε. Για θέματα υγείας. Συμφωνούμε. Και για το ψυχολογικό τραύμα το οποίο μπορεί να αφήσει σε ένα 14χρονο. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Τον ψυχισμό του ατόμου.
0: Τώρα, σύμφωνα με δηλώσεις που γίνανε από τον ένα διευθυντή, έναν άκουσα μόνο, είπε ότι εμείς στο κτίριο δεν βρήκαμε ούτε μία ζημιά, ούτε μία βιοπραγία και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό που θέλαμε...
1: Ενημερώθηκα γι' αυτό και εξηγήστε μου ποιος ήταν ο λόγος που αυτά τα παιδιά τα πήγαν στην αστυνομία. Επειδή πήγανε, προσπαθήσαν να κάνουν κατάληψη, προσπαθήσανε. Επειδή δεν πήγανε μέσα στην τάξη γιατί θέλανε να διαμαρτυρηθούν για ένα σωστό αίτημα. Ένα νόμιμο αίτημα, γιατί ο νόμος λέει ότι τα άτομα τα οποία πρέπει να βρίσκονται στην τάξη από το ξέρω είναι μέχρι 21.
0: Λοιπόν,
1: αυτό λέει ο νόμος.
0: Αυτό παίζει λίγο, γιατί μετά από αυτά τα γεγονότα είχαμε μια παρέμβαση του βουλευτή, ο οποίος μίλησε με την Υπουργό, με την κυρία Στρατάκη κτλ. Κτλ. Και λέει ότι δεν υφίσταται η... δεν υπάρχουν τόσοι μαθητές μέσα, αλλά είναι ένα άλλο θέμα. Εδώ υπάρχει μια παρέμβαση. Η παρέμβαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου προστίθεται και στις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί στη ΣΑΜΟ από πολλούς χώρους, από τον Ιατρικό Σύλλογο, από την ΕΛΜΕ, από την Προοδευτική Κίνηση Γυναικών ΣΑΜΟ και από το Δικηγορικό Σύλλογο. Πριν από λίγο διάβαζα και μια ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου και μπήκαμε τώρα σε μια διαδικασία να αναρωτιόμαστε μείνανε μέσα στα κρατητήρια, δεν μείνανε μέσα στα κρατητήρια, να βγάζει ανακοίνωση
1: ήταν στο αστυνομικό τμήμα. Όλο το βράδυ μαζί με τους γονείς.
0: Λέω να βγάζει μια ανακοίνωση η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων και να λέει ανακαλέστε όποιοι τάπατε αυτά και δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο δικηγόρο ο οποίος έκανε αυτήν την τοποθέτηση, ο οποίος βέβαια στη συνέχεια άλλαξε και αυτός γνώμη για πολλούς και διαφόρους λόγους. Μείναμε τώρα στο να συζητάμε αν τους δώσανε φαγητό ή δεν τους δώσανε φαγητό. Το ότι ανήλικοι μείνανε μέσα στο αστυνομικό τμήμα, είτε στην ταράτσα, είτε στα δωμάτια, είτε δεν ξέρω που αλλού, δεν τους φαίνεται να τους νοιάζει καθόλου.
1: Του ήταν το αστυνομικό τμήμα, τους έστω ήταν σε αστυνομικό τμήμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν και μόνο. Ήτανε σε καταστολή. Αυτό και μόνο. Φτάνει. Είναι λοιπόν απαράδεκτες τακτικές για ανήλικους. Όταν βάζουμε χέρι στον ανήλικο είναι απαράδεκτη τακτική. Εγώ σαν γονέας όταν πάρω το ανήλικο παιδί μου και το κλειδώσω μέσα στο δωμάτιο θα έρθει η κακοποίηση ανήλικο να με συλλάβει. Σωστό ή λάθος?
0: Πάντως δεν περίμενα
1: εγώ
0: και διαφορετική αντίδραση από σένα.
1: Εσύ
0: την περίμενα,
1: δεν ξέρω
0: έτσι
1: πώς το κάνεις.
0: Nice.
1: Με ποιο δικαίωμα?
0: Λοιπόν, η προοδευτική κίνηση γυναικών έστειλε τώρα ένα δελτίο. Καταδικάζει την απαράδεκτη σύλληψη μαθητών γυμνασίου επειδή ζητάνε τα αυτονόητα. Εκφράζουν την αντίθεσή τους στην ποινική αντιμετώπιση των μαθητών. Απαιτούν να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες σε βάρος των μαθητών και τονίζουν ότι θέλουν να θυμώσουν κάθε φωνή διεκδίκησης και να επιβάλλουν τον αυταρχισμό.
1: Αυτό ακριβώς. Και μετά θα έχουμε άτομα στην κοινωνία με θυμό, διότι αυτό το 14χρονο όταν γίνει 18 και πιάσει τα ρόπλα και αρχίζει και σπάει, θα τις κουκούλες, ποιος θέλει?
0: Πάντως, εδώ υπάρχει, μπαίνει και μια άλλη διάσταση. Η δευτεροβάθμια λέει ανακοίνωση προοδευτικής του Προοδευτικού Κίνησης Γυναικών, λέει ότι η δευτεροβάθμια κοφεύει στα αιτήματα μαθητών και εκπαιδευτικών και φαίνεται ότι εκπαιδευτικός ήταν αυτός που κλήθηκε στην αστυνομία και άθελά του, κάτω από πίεση, ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί αυτό, έδωσε ονόματα μαθητών, ελπίδα, που δεν έχει καμιά δουλειά, γιατί καλύπτονται και από το προσωπικά δεδομένα και από πολλά άλλα πράγματα.
1: Συμφωνώ. Αν γίνει μια εντελεχής έρευνα από όλους τους οποίους θα αφορά, αν ήταν δικό μου παιδί, ίσως δρούσα διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά. Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Α, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, ναι, γιατί θέλω και κάτι άλλο. Έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες σιγά σιγά.
1: Ναι, αρχίσαμε και αργήσαμε. Έχουμε αργήσει γιατί προσπαθούμε να κάνουμε μια υπερπαραγωγή.
0: Ωραία.
1: Για τα δεδομένα της ΣΑΜΟ.
0: Αναφερόμαστε τώρα για τις γιορτές των Χριστουγέννων, έτσι?
1: Αυτό ακριβώς. Ήδη τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου, γιατί εγώ δεν ανήκω, είμαι βοηθητικό, είμαι εξωτικό δηλαδή σε όλη αυτή την ιστορία. Ήδη έχουν ξεκινήσει από χτες, κλαδεύουν δέντρα. Επί ένα μήνα τώρα βρίσκονται στο κομπιούτερ, στα site, τι θα κάνουν, πώς θα το κάνουν. Γίνεται μια σωστή δουλειά.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, έτσι?
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ. Ήταν η κυρία Ελπίδα Χατζηλευθεριάδη, πρόεδρος Χατζηλευθεριάδου, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Σάμος. FM στους 102. Σαρώνεις την άσφαλτο. Σκίζεις τα κύματα. Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς. Μότο και Μαρίν Μένεγας. Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών. Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις. Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά. Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή. Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 81 7208. Για Μότο και Μαρίν, στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα Pop Αμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα, σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Ράδιο Σάμος
13: FM στους 102.
0: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102. Υπάρχει ένα δημοσίευμα των παραπολιτικών όπου αναφέρεται ότι είναι οριστικοποιημένες αποφάσεις για ίδρυση νέου κόμματος. Αναφέρει τους 100 υποψηφίους και ποιοι είναι ο Στερός Περίνας, που ποντάρει και αναφέρει και τα υποψηφιότητες που φαίνεται ότι ήδη είναι κλεισμένες σε όλη την Ελλάδα. Πάμε να δούμε τώρα για την Σάμο, ότι φαίνεται ότι έχει κλείσει, καλύτερα να το διαβάσω πάντως. Λοιπόν, στην Εύβοια, στο κλίμα του Αντώνη Σαμαρά εντάσσονται ο αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, Κατσικιαμάκας, ο πρώην υπουργός Κώστας Μαρκόπουλος. Στη Βιωτή έχει ακουστεί ο διεθνολόγος Λουκάς Κατσόνη, στη Φιότητα η Περιφερειακή Σύμβουλος Αλίλη Λιάσκα και ο πρώην βουλευτής Νίκος Σαυρογιάννη, στο Ηράκλειο Κρήτης ο Γρηγόρης Πασπάτης, στην Πρέβεζα ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Γιαννάκης. Αντίθετα, πληροφορίες για την υποψηφιότητα της πρώην Ευρωβουλευτού Μερόπης Καλδί δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Στα Γιάννενα, επαφές με το στρατόπεδο Σαμαρά έχουν αυτοδιοικητικοί Παντελής Κολόκας και Γιάννης Καραμπίνας, ενώ πάμε τώρα εδώ για την Σάμο. Στη Σάμο φέρεται να έχει κλείσει η υποψηφιότητα του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Σάμο, του κυρίου Στράτου Καπόλη. Την ίδια ώρα, στα στελέχη που ασχολούνται εντατικά με τα οργανωτικά του νέου κόμματος, περιλαμβάνονται ο πρώην διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τσιμάρας και έχουν ενταχθεί παλιότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, Σεραφείμ Τσόκας, Σέργιος Τσίφτης, θα τον θυμάστε, ήταν Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, και από τον ακαδημαϊκό χώρο, κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, βρίσκονται οι καθηγητές Ιωάννης Μάζης, Γιάννης Παναγιωτόπουλος, Μάριος Ευθυμιόπουλος και εκπαιδευτικός Μελέτης Μελετόπουλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και να μεταφέρουμε. Είναι ένα θέμα που πραγματικά χρειαζόμαστε τα φώτα ενός ειδικού. Και τα φώτα ενός ειδικού, στην προκειμένη περίπτωση, είναι ενός καθηγητή πανεπιστημίου, κοινωνιολογίας, ψυχολογίας και όχι μόνο, του κυρίου Γιώργου Πιπερόπουλου, του φίλου της ΣΑΜΟ αλλά και του ραδιοφώνου, και μεταφέρω τα επεισόδια της κατάληψης μαθητών σε γυμνάσια της πόλης, την σύλληψη μαθητών στο αστυνομικό τμήμα και την παραμονή τους, κύριε καθηγητά, όλη τη νύχτα στο αστυνομικό τμήμα, το κάλεσμα στο αστυνομικό τμήμα διευθυντών και τα ονόματα που φέρεται ότι έδωσε ένας εκπαιδευτικός, ώστε να έχουμε άλλες τρεις ακόμη συλλήψεις, οι οποίοι όλοι μαζί οδηγήθηκαν στην εισαγγελία και έχουμε ρητή δικάσιμο και για τους μαθητές, για παρακόλληση υπηρεσίες κτλ. Δεν υπάρχει καμιά βιοπραγία, δεν υπάρχει καμιά ζημιά, δεν υπάρχει το παραμικρό, αλλά κατηγορούμενοι βρέθηκαν και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκου. Εν ολίγης αυτά, κύριε καθηγητά.
14: Τι να πω δηλαδή, κοίταξε, θα το πω και ευχαριστώ μόνο για έναν από τους τίτλους που προσδιορίσες και τις έχω. Ο φίλος, είπες, ο Γιώργος Υπερόπλος και ο φίλος του ΣΑΜΟΣ 102 FM. Κοίταξε Γιάννη, θα το πω επιγραμματικά με πάρα πολύ λύπη και με δύο δάκρυα στα μάτια μου, και στα δύο μάτια. Και το αριστερό, για να θυμίσω τις δύο διαφοροποιήσεις των πολιτικών ιδεολογιών, μας πήρε και μας σήκωσε, αυτό σβήστο, ναι. Και το αριστερό μου μάτι και το δεξί μου μάτι, αλλά η καρδιά μου πονάει. Πονάει όχι για τα δύο δάκρυα σε κάθε μάτι, αλλά για το γεγονός ότι πλέον εύκολα φίλοι και φίλοι και λίγο, όχι εχθροί, αλλά τύποι που δεν εκτιμούν ιδιαίτερα τη σημερινή Ελλάδα και εμάς τους σημερινούς Έλληνες, μου λένε σε όλη την Ευρώπη που διασχίζω, γιατί συνεχίζω, όπως τα έχουμε πει πολλές φορές, και ως επίτιμος καθηγητής εκεί σε βρετανικά πανεπιστήμια, άμεσες, το λέω αυτό φωναχτά, το ξέρει η Άδρε, γιατί στην Ελλάδα αυτοί που κλέβουν ένα δολάριο ή ένα ευρώ βρίσκουν τον πελάτη τους, αυτοί που κλέβουν πάνω από ένα εκατομμύριο θεωρούνται επιχειρηματίες και ευνοημένοι της εκάστοτε κυβέρνησης. Είμαστε μια κοινωνία που σαν τον καημένο τον αλεξιοδιστή έρθει στο κενό και δεν ανοίγει το αλεξίπτωτό του. Και αναρωτιέμαι πότε και πώς θα σκάσουμε. Αυτό που λέγεται η σημερινή ελληνική κοινωνία, και σήμερα, από ό,τι τώρα κοίταγα το πρωί στην τηλεόραση, το είχα ξεχάσει, με το θύμισες και εσύ με τη λίστα των υποψηφίων του, ας το πω, του κόμματος Σαμαρά που ψήνεται, θα γυρίσω
0: πάντως
14: και να πω ότι...
0: η μισή Νέα Δημοκρατία έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και πάει με το κόμμα του Σαμαρά, έτσι.
14: Κοίταξε, να το πας ανάποδα, θα σε διορθώσω με αγάπη. Mm-hmm. Εγώ, όπως ξέρεις και τα λέμε και στον αέρα, αλλά τα γράφεις και στο Αιγαίο, στον ιστότοπο που έχεις, εγώ εδώ και 1,5 χρόνο και λίγο παραπάνω έχω πλέον επισήμως και κρατάω το copyright. Το λέω χαμογελώντας. Mm-hmm. Κρατάω το copyright ότι δεν υπάρχει πια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Είναι
0: σωστά
14: νέο δημοκρατικογενής Πασοκιάδα, κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα το πω σε απλά ελληνικά, με σεβασμό στον Πρωθυπουργό μας. Τώρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν θα πω τίποτε παραπάνω, ούτε θα το προσβάλλω σαν άνθρωπο και σαν πολιτικό. Αλλά έχω την εντύπωση ότι κατάφερε ο Κυριάκος αυτό που δεν είχε καταφέρει ο πατέρας του. Δηλαδή να οικειοποιηθεί. Γιατί αν θυμόμαστε καλά, η οικογένεια Μητσοτάκη...
0: Το πάλευε και ο πατέρας του ένα διάστημα. Το πάλευε, έτσι.
14: Το πάλευε, αλλά τον σταμάτησε ο Σαμαράς.
0: Mm-hmm.
14: Τώρα δεύτερη φορά θα έρθει ο Σαμαράς να σταματήσει τον Κυριάκο. Πρώτον, όπως λέω, ο Κυριάκος ηγείται νεοδημοκρατικογενούς πασοκιάδες. Δεν είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αν πρόκειται να κοροϊδέψει πολλούς αυτός που θα το πει, δεν θα είναι ένας από αυτούς ο Γιάννης ο Νέγρης, εσύ δηλαδή νομίζω σαν δημοσιογράφος, και ο Γιώργος Σουπερόπουλος σαν κοινωνικός πολιτικός επιστήμονας συμπεριφοράς. Εντάξει, κοινωνιολόγος, ψυχολόγος, επικοινωνιολόγος. Να το πω λοιπόν με απλά λόγια. Δεν έχουμε σήμερα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε την κυβέρνηση του Κυριάκου που κατάφερε, το λέω αυτό φωναχτά και γράψτε και σαν σχόλιο εσείς στο Αιγαίο. Ο Γιώργος Υπερόπλος λέει ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης κατάφερε αυτό που δεν κατάφερε ο μπαμπάς του, που ήταν προσκεκλημένος του Κωνσταντίνου Καραμανή, του Μακαρίτη, Μακαρίτης και ο μπαμπάς του Κυριάκου, στη Νέα Δημοκρατία και κάποια στιγμή, κάπου εκεί, πόσο ήταν, 84 με 93 ή κάπου μια δεκαετία περίπου, αλλά το 93 θα έχει σχεδόν ολοκληρώσει την επιθυμία του να κάνει τη Νέα Δημοκρατία δικιά του. Ο Κυριάκος την έκανε διαφορετικά. Η πρώην Νέα Δημοκρατία, στην οποία από όπου ακούω και με ξαφνιάζει, πρωί στα πρωινάδικα, δεν θα παραστεί απόψε. Καλά, ο Σαμάρας τι να παραστεί.
15: Αφού ήταν διαγράφοντας τον άνθρωπο που
14: τον έδιωξε. Δεν κατάλαβα. Αλλά ο Κωνσταντίνος Καραμανής, δηλαδή ο ανεψιός του δημιουργού και ο πρωθυπουργός μας επί 7 χρόνια, δεν θα παραστεί στα
15: και ο Μεϊμαράκης δεν θα παραστεί.
14: Πώς?
15: Και ο Μεϊμαράκης από ό,τι διαβάζω.
14: Καλά, ο Βαγγέλης δεν είναι δημιουργός της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε φέρει το όνομα Καραμαλής. Κατάλαβες τι λέω. Ούτε ποτέ υπηρέτησε ως πρωθυπουργός. Δεν τα κατάφερε. Εντάξει. Γι' αυτό δεν τον υποτιμώ. Το Βαγγέλη και είμαστε και προσωπικά πολύ καλά γνωστοί. Καλά, με τους περισσότερους είμαι γνωστός. Αυτό δεν το λέω για αυτοδιαφήμιση. Εντάξει. Αλλά επειδή όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στον δημόσιο χώρο και σαν καθηγητής πανεπιστημίου και σαν άτομο ή πρόσωπο της επικαιρότητας μονίμως για να αναλύω, όπως κάνουμε και αυτή τη στιγμή σήμερα 5 Οκτωβρίου 2026, σαν άνθρωπος της δημοσιότητας έχω γνωρίσει πολύ κόσμο και με γνωρίσει πολλοί κόσμος. Πάρα πολύ με αγαπήσανε και οπωσδήποτε μερικοί ούτε με δουν στα μάτια τους, γιατί να το πούμε απλά κι αυτό. Όποιος τολμήσει να πει ότι είναι σπουδαίος αλλά δεν έχει εχθρούς, είναι βλάξ. Mm-hmm. Όταν γίνεις λίγο γνωστός, λίγο σπουδαίος, αρχίζεις και αποκτάς εχθρούς. Από ζήλια, από φθόνο, από μίσος, από βλακίες, ναι. Να γυρίσω πίσω λοιπόν. Εγώ δεν εκφράζω στεναχώρια. Εγώ απεχώρησα από την... Ουσιαστικά δεν σταμάτησα να την ψηφίζω. Δεν έγινα πράσινος ποτέ, μα το θέλανε. Και θα με κάνει και υπουργό 10 φορές. Μου το έχουν πει. Βαρβάτα στελέχη και πρώην, καλά τα τωρινά δεν είναι εντάξει. Γνωριζόμαστε τυπικά. Ήπιαμε ένα καφέ με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη και τα άλλα παιδιά ξέρω του Πασόκ, δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά μου είχαν πει στο παρελθόν ότι έλα μαζί μας και θα είσαι 10 φορές υπουργός. Δεν πήγα. Ξεμπλέκτηκα από το 1996 με επίσημο δέσιμο ή με επίσημη συμμετοχή στα πολιτικά δρόμενα. Όχι στα κοινωνικά, όχι στα μέσα επικοινωνίας και τα προφορικά και τα οπτικά και τα γραπτά. Όχι. Αλλά κομματικά, ως συμμέτοχος σε κομματικές διαδικασίες, εκλογής και τέτοια, το 1996. Πόσα χρόνια πάνε, Γιάννη, τώρα? 30?
15: Πάντως δεν μου απαντήσετε καθόλου, κύριε καθηγητά, γι' αυτό που
14: θα έρθω.
15: Απασχόλησε την κοινή γνώμη της ΣΑΜΟ. Υπάρχουν πολλές ανακοινώσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο, από το Δικηγορικό Σύλλογο, από το Φαρμακευτικό Σύλλογο, από την ΕΛΜΕ και από άλλους φορείς, από την Προοδευτική Κίνηση Γυναικών, που καταδικάζουν την παρουσία των ανήλικων παιδιών στο αστυνομικό τμήμα.
14: Ναι. Γι' αυτό είπα, θα το πω απλά είπα, ότι είμαστε μια πολύ, πάρα πολύ τραυματισμένη κοινωνία, κοινωνία που γίνεται σχεδόν αλλοπρόσαλη, κοινωνία που έχει υποταχθεί όχι όλοι, αλλά σε μεγάλο κομμάτι της, στις αξίες, στις δύο, εντάξει, πρόστιχες αξίες, χρήμα και σεξ, και χάσαμε ουσιαστικά την επόμενη γενιά. Την έχουμε χάσει, Γιάννη. Δηλαδή το επεισόδιο που ανέφερες και αναφέρεται και στο οποίο ζήτησες να παρέμβω για να πω 5 κουβέντες, είναι καθημερινότητα. Ξέρω εγώ, την υπηαγωγό την πλακώνω στο ξύλο μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά τα τραβάνε σκαμπύλια, θυμωμένοι, ίσως με το δίκιο τους, διευθυντές που δεν μάθανε εκεί στα τμήματα τα παιδαγωγικά του Πανεπιστημίου μας, ότι δεν σηκώνεις χέρι. Κάποτε ο δάσκαλος ήταν έτοιμος με δύο χέρια για τα δύο αυτιά μας και είχε και μια βέργα και έλεγε άνοιξε το χέρι σου, την παλάμη σου.
15: Α, ποιος τολμάει τώρα να κάνει κάτι τέτοιο?
14: Μα σε παρακαλώ. Εντάξει, τώρα το πρόβλημα είναι ανάποδο. Κάποια στιγμή, ένα ωραίο, το έχεις δημοσίευσει ένα από τα άρθρα μου, ένα ωραίο σκίτσο που έχει τότε, και είναι ο πιτσιρικάς στη γωνία και τρέμει, και είναι η δασκάλα, η μαμά και ο μπαμπάς και του δείχνουν το δεξί, το δείκτη του δεξιού χεριού και του λένε ντροπή σου. Σήμερα, εκεί στη γωνία, είναι ο εκπαιδευτικός, δάσκαλος, δασκάλα, καθηγητής του στο γυμνάσιο, στο λύκειο, και τρέμει ολόκληρος, και από εδώ είναι ο πιτσιρικάς, ο επαναστατημένος, η μαμά και ο μπαμπάς. Δεν υπάρχει πια σεβασμός στην αξία, στο πρόσωπο, στο λειτουργήμα του εκπαιδευτικού. Mm-hmm. Αλλά εδώ μιλάμε για προβλήματα. 4 στις 10 οικογένειες, Γιάννη Νέγρη, φίλες και φίλοι του Σάμος 102 FM, που μας ακούτε στα πέρατα της Οικουμένης διαδικτυακά, μα για όνομα του Θεού. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, τα παιδιά μας παραπέουν. Τα παιδιά μας δεν διδάσκονται. Το βασικό θεμέλιο, το κοινωνικό κύτταρο σε κάθε κοινωνία είναι η οικογένεια, ο θεσμός. Εκεί γεννιούνται τα παιδιά και οι γονείς έχουν την ευθύνη και τη χαρά μαζί να τα εκπαιδεύσουν, να τα προετοιμάσουν για να ενταχθούν ομαλά, να ενταχθούν παραγωγικά, να ενταχθούν ήρεμα στο κοινωνικό σύστημα.
15: Τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει στον ψυχολογικό κόσμο των μαθητών η παρουσία τους μέσα στα αστυνομικά τμήματα, κύριε καθηγητά?
14: Εξαρτάται με το πώς θα φερθούν οι αστυνόμοι των αστυνομικών τμήματων. Mm-hmm. Γιατί και τα αστυνομικά τμήματα μεταξύ μας, μ' ακούει και ο Μιχάλης ο Χριστοχοίδης, υποθέτω, το λέω χαμογελώντας, ούτε καν μας ακούει, και τα αστυνομικά τμήματα έχουν παιδιά που εκπαιδεύονται στις σχολές αστυνομίες. Κάποια εποχή έδωσε αρκετές διαδάξεις και σε αυτές τις σχολές. Εντάξει, χωρίς αμοιβή βέβαια, πάντα. Αυτή είναι η δόξα μου ως Γιώργος Περόπουλος, δόκτωρ Γιώργος Περόπουλος, καθηγητής Γιώργος Περόπουλος. Αλλά όπως το βλέπω, αν θυμηθούμε την κοπελίτσα που πάει και λέει «Σας παρακαλώ, ή να παίξω και θα με σπάξει». Και 3-4 τους στείλανε ναι, και αυτούς για ανάκριση και θα περάσουν από ένορκες διοικητικές εξετάσεις κλπ. Μα τα εκπαίδευσε κανείς στα παιδιά αυτά ποτέ? Όταν λέμε, ακούμε χθες προχθές, εσύ δεν είσαι στον αέρα φυσικά, Σαββάτο Κυριακή, ότι στο Λαύριο ο άλλος πήγε να σφάξει την πρώην και τον τώρα σύντροφό της. Και η κοπέλα είχε πάει λέει, 5 φορές για να καταγγείλει. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω θα γίνω κακός. Ναι, θα γίνω πολύ κακός. Γιατί μου χρωστάει μερικά η ελληνική αστυνομία, όπως και οι ενόπλες δυνάμεις, που έχουν δώσει αρκετούς τίτλους και κρέμονται στους τοίχους μου, όχι στην τράπεζα, αλλά στους τοίχους μου, βραβεία, επιβραβεύσεις, εντάξει και αναγνωρίσεις για προσφορές. Αλλά αναρωτιέμαι, ειλικρινά, είναι κανείς σήμερα, δεν θα πω ότι όλοι οι αστυνόμοι, όλη η ελληνική αστυνομία, για όνομα του Θεού, αλλά έχουμε πάρα πολλά κρούσματα ανθρώπων που ανήκουν σε αυτή τη δομή που λέγεται ελληνική αστυνομία και δεν λειτουργούν με τον κλασικό τρόπο που έπρεπε να λειτουργεί ένας αστυνόμος ως προστάτης του πολίτη. Γίνομαι κατανοητός? Γι' αυτό είπα ότι είμαστε μια κοινωνία σαν έναν εξυπηρετητή που είσαι εκπαίδευση, είσαι αποστολή, είπα ότι είμαστε μια κοινωνία σαν έναν εξυπηρετητή που είσαι

0: Γι' αυτό και έχει ελπίδες ο Κυριάκος. Ίσως να κερδίσει και την τρίτη φορά. Με ποια έννοια? Μα έχει ενώσει, γιατί τον κύριο Ανδρουλάκη, ναι, μιλώντας πριν από 3 χρόνια, του είπα πολύ απλά. Τα παιδιά του Πασόκ, οι άνθρωποι του Πασόκ, οι ψηφοφόροι του Πασόκ, σε μεγάλο ποσοστό μεταμορφώθηκαν. Τα έχουμε κουβεντιάσει εσύ και εγώ, την οβιδιακή μεταμόρφωση. Και γίνανε ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά, του είπα, πρόεδρε Ανδρουλάκη, μην περιμένεις να γυρίσουνε. Περάσαν καλά. Και όπως φαίνεται με την επιστροφή και τα γελία δημοσκοπικά ευρήματα. Γελία, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι γελοί οι δημοσκόποι. Μην προσβάλλω κόσμο. Οι δημοσκόποι είναι επιστήμονες, όλοι τους. Ξέρουν τη δουλειά τους. Το ερώτημα είναι άλλο. Ποιους ρωτάνε? Γιατί με τα αποτελέσματα που παίρνουν, φυσικά τα αναλύουν πολύ προσεκτικά. Ξέρουν τον τρόπο να τα αναλύσουν. Το ερώτημα, επιμένω και επαναλαμβάνω, είναι άλλο. Ποιους ρωτάνε? Ρώτησαν εμένα να τους πω πού... Συγγνώμη. Πού στην ευχή μην πω στον αγύριστο πάει η ελληνική κοινωνία? Εμένα δεν με ρώτησαν ποτέ. Θα μου πεις κάτω, ρε Παρόπουλε, πρέπει να ρωτήσω εσένα. Μα φίλους και γνωστούς. Σε ρώτησαν ποτέ? Όχι. Σε πήρε κανείς τηλέφωνο? Όχι. Με ποιους παίρνουν τηλέφωνο τους χίλιους αυτούς? Γιατί είπα και επαναλαμβάνω, για να μην θεωρηθεί προσβολή στην αξιοπρέπεια και στην επιστημοσύνη τους. Οι δημοσκόποι της Ελλάδος, όπως παντού, ξέρουν τη δουλειά τους. Ξέρουν στατιστική. Ξέρουν πώς αναλύουν. Το ερώτημα είναι άλλο. Όταν έχουν μπροστά τους τα αποτελέσματα, τους ρωτάει κανείς. Μα δεν γίνεται, δηλαδή. Είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορώ να σας πούμε ποιους ρωτάμε. Α, σοβαρά. Γιατί αν ρωτάτε αυτούς που ξέρετε πώς θα απαντήσουν, κάνετε εκπληκτική δουλειά σε ό,τι αφορά την ανάλυση. Γι' αυτό γυρνάω και λέω, ειλικρινά, θα μπορέσει να θα ακουστεί ποτέ στα σοβαρά αυτές τις μέρες και με την ευκαιρία των 52 απόψε, της ερωτήσης των 52 χρόνων, θα ακουστεί πουθενά σοβαρά τι ακριβώς, που ακριβώς ως πολιτικοί ηγέτες. Και μιλάω για τους 63 υπουργούς και υπουργούς, νομίζω θα το πω
1: χαρακτηριστικά.
0: Μα η μισή είναι Πασόκ, πρόσεχε.
1: Ποιον ενδιαφέρει όχι, τώρα τα 52...
0: Περίμενε, θα γυρίσω πίσω. Θα γυρίσει, πρόσεχε. Έχουμε, θα ολοκληρώσω με αυτό που λες, το πάω γύρω-γύρω, αλλά για να πω και άλλα πράγματα. Τι εννοώ? Μα με συγχωρείς, η υπογεννητικότητα βγάζει μάτια. Αλλά όπως έλεγε ο μεγάλος Άγγλος πολιτικός, οι πολιτικάντιδες καίγονται για τις επόμενες εκλογές. Δεν καίγονται για την επόμενη γενιά. Πρώτο κρατούμενο. Μας θερίζει εδώ και 40 χρόνια η υπογεννητικότητα.
1: Είδατε κανείς να κάνει κάτι για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση?
0: Τι λέω τώρα, πρόσχη. Και τα παιδιά που γεννιούνται, τα μεγαλώνει ποιος? Ο παππούς και η γιαγιά σε σπίτια μέσης τάξης, μέσης οικονομικής τάξης, αντικαταστάθηκαν με το σκυλάκι και το κατάκι. Είναι απομακρυσμένος ο παππούς και η γιαγιά. Έλα μπαμπά, μην χώνεσαι, λέει η μαμά, λέει ο μπαμπάς, μην χώνεσαι στον μπαμπά του, τη μαμά του. Είναι άλλη γενιά, εσείς είστε αλλιώς. Ωραία, και εσείς πώς είστε σήμερα? Δεύτερο κρατούμενο. Δηλαδή, γεννιούνται λιγότερα Ελληνόπουλα. Δεύτερον, αυτά που γεννιούνται γαλουχούνται, μεγαλώνουν, εμποτίζονται με ιδανικά που είναι ξένα προς την εκπληκτική ιστορία. Σε ό,τι αφορά την υπογεννητικότητα, μας λυπάται ακόμη και ο Έλον Μάσκ, ο υπαριθμόν ένα πλουσιότερος επιχειρηματίας του κόσμου. Και λέει, ντροπή σας. Ο αρχαιότερος λαός της Ευρώπης και στους ανάμεσα στους τρεις, με τους Κινέζους και τους Ινδούς, λαούς της και της Αιγύπτης, που είναι άλλη Αιγύπτη σήμερα, εδώ. Και σβήνεται. Δεν θα κάνετε κάτι? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, και τα λίγα παιδιά που γεννιούνται, ποιος θα μεγαλώνει? Όταν οι οικογένειες είναι οι 4-10 μόνο γονεϊκές, και αν δεν έχει η μαμά, δεν έχει την καλή τύχη να σπουδάσει ή να μεγαλώσει μια οικογένεια που είχε 5 δραχμές και τώρα έχει κάποια επαγγελματική ενασχόληση, πού της μένει καιρός να μεγαλώσει το ένα και δύο παιδιά την ώρα που είναι χωρισμένη και ο παπάς τα γράφει όλα στα παλιά του παπούτσια? Δεύτερο λοιπόν πρόβλημα, δεν γαλουχούνται σωστά τα Ελληνόπουλα. Τρίτο, τι κάνουμε από την ώρα που είναι στο καροτσάκι και τις βλέπω σε διάφορες πόλεις στα καφέ? Τρεις μαμάδες πίνουν ένα καφεδάκι, δικαίωμά τους. Το δικαιούνται οι κοπέλες. Μαμάδες είναι, κουράζονται. Και δεν μωράς τα καροτσάκια και δεν μιλάει το ένα στο άλλο.
1: Κύριε καθηγητά,
0: το δικό του κινητό. Για να γυρίσω πίσω.
1: Όχι, δεν θέλω να το κλείσουμε. Ακούστε κάτι. Θα ήθελα σε ένα από τα άρθρα σας να ασχοληθεί.

0: συνδεθείται με τις χαμηλές γεννήσεις, τη φυσική μείωση του πληθυσμού, αλλά και τις μεταναστευτικές ροές που διαμορφώνουν ένα σύνθετο πρόβλημα για τη χώρα. Η δημογραφική πορεία της Ελλάδας και η διαχείριση του μεταναστευτικού εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σταθερή μείωση του πληθυσμού την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές παραμένουν σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του πληθυσμιακού ισοζυγίου, κύριε καθηγητά.
1: Να το πω λοιπόν με άλλα λόγια.
0: Να το πείτε.
1: Υποψιάζομαι, δεν έχω στοιχεία, οπότε μην μπει κάποιος που τα ρόπουλε, θα σε πάμε στα δικαστήρια. Καλά, φυλακή δεν μπορεί να πάνε γιατί είμαι 85. Μπήκε τέλος το 84. Αν θα είμαι σπίτι και θα μου φέρεις η σύντροφή από τη Σάμου ή από τη Λάρισα, θα δούμε. Αλλά, χωρίς να κατηγορηθώ, έχω την υποψία. Και αυτά που μόλις ανέφερες, τα σκέφτομαι κι εγώ. Και αναρωτιέμαι, τις 100 οικογένειες που είναι πίσω από το παρασκήνιο, όχι αυτοί που είναι μπροστά, και αυτοί που είναι μπροστά βέβαια, σαν υπουργοί, υφυπουργοί, κακό, μέλλοντες υπουργοί, ναι, ναι, ναι. Αυτούς όλους τους απασχολεί η τύχη του έθνους των Ελλήνων ή το χρήμα και το σεξ που τα αναδεικνύουν ως υπέρτατες αξίες. Και τους απασχολεί αν κάθε χρόνο πεθαίνουν στην Ελλάδα 130.000 άνθρωποι, λέω χοντρά νούμερα, όχι ακριβή, 130.000 άνθρωποι, γεννιούνται 70 που σημαίνει μειωνόμαστε καθημερινά και από τις 70.000 γεννήσεις οι 20.000 είναι αλλοδαπών. Με λίγα λόγια τους απασχολεί αν εξισλαμιστεί ο ιερός χώρος που λέγεται Ελλάδα. Αρχίζω και υποψιάζομαι, δεν θα πω ότι το ξέρω, δεν το ξέρω, αλλά με όλα αυτά που βλέπω και εσύ και εγώ Γιάννη μου, ο Γιώργος Σωτερόπουλος ταπεινά, ως επιστήμονας μια ζωή, ερευνητής μια ζωή, αρχίζω και υποψιάζομαι ότι αυτό που τους ενδιαφέρει δεν τους απασχολεί, και τους δεν τους απασχολεί ο εξισλαμισμός της Ελλάδας, ένα το κρατούμενο, αρκεί...
0: Γιατί να μην το πιάσουμε πιο πλατιά και να πούμε ο εξισλαμισμός της Ευρώπης.
1: Με προλαβαίνεις.
0: Ακούστε κάτι. Κύριε καθηγητά, δεν πρέπει να περιοριζόμαστε το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που σας αναφέρω.
1: Μα δεν κατάλαβες. Η Ελλάδα έχει τους 50 δισεκατομμυρίους. Η Ευρώπη έχει 2.000. Δηλαδή οι άνθρωποι πίσω από τα παρασκήνια σε όλη την Ευρώπη. Θα πω και σε όλο τον κόσμο.
0: Αφήστε με λίγο. Δεν ήθελα να πω αυτά.
1: Όχι, όχι. Αυτοί που διοικούν τον κόσμο έχουν την ατζέντα τους, Γιάννη. Και η Ελλάδα είναι ένα μικρό μαγαζάκι.
0: Αυτή τη στιγμή είναι παγκόσμια ιντιφάντα. Δηλαδή αυτά που γίνονται σήμερα στη Γαλλία, μην νομίζετε ότι είναι μαθητές, είναι μουσουλμανικά στοιχεία που έχουν κατακλείσει όλη την Ευρώπη με στο νου την παγκόσμια ιντιφάντα. Ξέρετε τι είναι η ιντιφάντα, να μην τα ξαναλέμε.
1: Μην κουράσουμε τον κόσμο, αλλά ναι, εσύ με πήγες και πολύ σωστά το πήγες, ότι δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο και δεν είναι μόνο ο Θανάσης ο Πλεύρης ως αρμόδιος υπουργός. Είναι όλοι τους, όλη η Ευρώπη και όλοι οι δίθεν ηγέτες. Ποιοι ηγέτες, όπως σου είπα πριν, ο πολιτικός με ανάστημα είναι αυτός που σκέφτεται την επόμενη γενιά. Ο πολιτικάντης χωρίς ανάστημα μπορεί να έχει μπόι, να είναι και 6 μέτρα, εντάξει, να είναι και 2 μέτρα άνδρας ή γυναίκα. Αλλά ο πολιτικός που έχει μπόι δεν ασχολείται με τις επόμενες εκλογές. Και από ό,τι έχεις δει μετά την έκθεση και πριν και τώρα με εντάσεις, με το μόνο που ασχολούνται δεν είναι αυτό που είπες αυτή τη στιγμή εσύ και εγώ, η υπογεννητικότητα, ο εξισλαμισμός της χώρας. Καλά, είπα, τους κατέχοντες και έχοντες δεν τους απασχολεί ποιοι θα δουλεύουν στο μαγαζί τους. Αρκεί να φέρουν 4-5 κατοστάρικα. Και όχι να λένε τα 9 κατοστάρικα δεν είναι σοβαρό ποσό, γιατί δεν είναι σοβαρό ποσό. Αλλά για αυτό που έρχεται και παίρνει το επίδομα και σιγά σιγά εντάσσεται, 4 και 5 κατοστάρικα κρατάει με το επίδομα του και άλλα 100 εδώ και τώρα τα στέλνει στην πατρίδα του. Έχουμε και εξαγωγή στη φτωχή, πτωχευμένη ουσιαστικά, όχι τυπικά και επίσημα, γιατί θα τους κατέστρεφε αν μας λέγανε «σας φτωχεύουμε». Αυτή δεν πτωχεύεται στην Ευρώπη, όλη η Ευρώπη. Και έχεις δίκιο. Δεν είναι το φαινόμενο. Αυτά που εγώ και εσείς συζητάμε είναι ρίχνουμε το φως στην Ελλάδα. Αν
0: δηλαδή,
1: το παρατηρούμε το φως.
0: Τι διαφορετική αντιμετώπιση έπρεπε να περιμένουν οι χώρες της Ευρώπης από τη στιγμή που ανοίξανε τα σύνορα και μπείτε σκύλια λέστε σε όλες τις χώρες και αλεστικά μη δίνετε.
1: Με συγχωρείς, όταν μιλάω με τους φίλους μου, παλιούς μαθητές, παλιούς συναδέλφους στη Γερμανία, όπου έζησα και σπούδασα, στην Αυστρία, στη Δανία, δες τι έκανε η Σουηδία. 40 χρόνια πριν, 50, οι μόνοι που ήταν δημοκρατικά και ανθρωπιστικά προσανατολισμένοι προς τους ξένους ήταν η Σουηδία. Τώρα βγαίνουν έξω και λένε, ουστ, έξω από την πατρίδα μας. Κατάλαβες τι είπα.
0: Πάντως,
1: όλη η Ευρώπη, μα όλη την Ευρώπη την υπέταξαν.
0: Συνεχίζονται οι αφήξεις. Χθες είχαμε 4 κατηγορίες αφήξεων στην δυτική πλευρά της Σάμο. Είχαμε λίγες αφήξεις σε μια κοντινή περιοχή στο Ποσειδόνιο εδώ, όπου στη συνέχεια τους συνέλαβε το λιμενικό σώμα. Αλλά πέρα από τις συλλήψεις, κανείς δεν γίνεται και δεν ενδιαφέρεται για την πρόληψη. Τι γίνεται με την πρόληψη? Πώς διασχίζουν τόσες εκατοντάδες μίλια από την Λιβύη ή από την Τρίπολη για να έρθουν στην Κρήτη, και πώς διασχίζουν, αφού λέει η κυβέρνηση ότι φυλάει τα σύνορα, τα σύνορα εδώ στο Αιγαίο, είτε στη Σάμο, είτε στη Χίο, είτε στην Κο. Καθημερινές αφήξεις έχουμε, κύριε καθηγητά.
1: Συμφωνώ και θα σου έλεγα. Αυτά τα ερωτήματα δεν τα θέσεις στον Γιώργο Τζομπερόπουλο, θα τα θέσεις στον Θανάση τον Πλεύρη.
0: Δεν τα θέτω στον κύριο Τζομπερόπουλο, τα θέτω για να ακούει ο κόσμος,
1: ναι,
0: τι συμβαίνει.
1: Ναι, σαφέστατα. Μα ναι,
0: αυτό
1: δεν το λέω.
0: Να τα θέσω σε εσάς.
1: Δεν σε απαγορεύω, αλίμωναν εγώ. Εγώ είμαι φίλος και συνομιλητής σου 30 χρόνια. Δεν θα μαλώσουμε ποτέ οι δυο μας, και αν μαλώσουμε θα χαμογελάσουμε, να πιούμε ένα νεράκι και θα ξεχάσουμε. Δεν μαλώσαμε ποτέ, ακόμη, φαντάσου. Αλλά εγώ θα σου πω, το λέω αυτό επίτηδες και επί τούτου που λέει ο λαός. Δηλαδή, πρώτα το Θανάση τον Πλεύρη, πρώτα το Μιχάλη, και Θανάση τον Πλεύρη του λαός. Που σήμερα είναι όχι στη Νέα Δημοκρατία, στην Νεοδημοκρατική Πασοκιάδα. Πρώτα τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη, κορυφαίος θέλεχος του Σιμίτη, που σήμερα είναι η Πουλγάρα προστασίας του πολίτη στην κυβέρνηση, όχι της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτα τον αρμόδιο, ξέρω εγώ, γενικό διευθυντή αστυνομίας Ελλάδος. Ερώτημα. Πρώτα και ξέρω εγώ τους υπολείπους. Αλλά το άλλο ερώτημα που θέτω εγώ...
0: τελευταία, κύριε καθηγητά...
1: Όχι, να σου πω κάτι πολύ απλό. Αυτό, και θα αφήσω ένα νούμερο για το σκεφτούν οι ακροατές και οι ακροάτριες που μας αγαπάνε. Και κάποιοι που μας κριτικάρουν, αλλά ακούνε. Ερώτημα. Δηλαδή, όταν χρειάζεται από το Αφγανιστάν, το Νεπάλ, το Μπαγκλαντές ή το βάθος της Αφρικής, ένας άνδρας, μια γυναίκα και 2 ή 3 παιδάκια χρειάζονται 10-12 χιλιάδες ευρώ για να φτάσουν στις ακτές της Ελλάδος και της Ευρώπης, εκεί ο μισθός είναι 60-70, άντε 100 ευρώ το μήνα. Και διαθέτουν 10-12 χιλιάδες ευρώ για να έρθουν εδώ με τον κίνδυνο να πνιγούν, να καταστραφούν.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, αφήστε με να σας μεταφέρω μια είδηση. Για αφήστε με. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης προχθές έβγαλε μια απόφαση που λέει ότι τα μέτρα της Ελλάδας κατά των επαναπροωθήσεων δεν επαρκούν. Η Επιτροπή ζητά οι καταγγελίες για επαναπροωθήσεις να διερευνώνται άμεσα, αμερόληπτα, διεξοδικά και αποτελεσματικά, και το ηχηρό αυτό μήνυμα για την διακοπή των επαναπροωθήσεων στα σύνορα το έκανε η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, κρίνοντας ότι τα μέτρα που έχουν λάβει μέχρι σήμερα ελληνικές αρχές δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της συστηματικής πρακτικής επαναπροωθήσεων. Λοιπόν, είναι και η άλλη όψη του νομίσματος, δεν είναι μόνο αυτή που συζητάμε. Έτσι.
1: Γιατί είπα, γιατί είναι πολλές οι όψεις. Κοίταξε, οι επιστήμονες, μέσα στις οι ακαδημαϊκοί, αρεσκόμεθα να χρησιμοποιούμε τίτλους που ο λαός λέει τι σημαίνει αυτό. Ακούς που και που καμιά, όχι εσύ κι εγώ, ακούει κάποιος που και που λέει, ρε Γιώργο, τι σημαίνει, οι φίλοι σου όταν πίνουμε καφέ. Συνταξιούχοι είμαστε, εντάξει, που δεν πήγαν πανεπιστήμια, είναι εκεί επιχειρηματίες, οι έξυπνοι άνθρωποι, αλλά δεν είναι επαρκώς μορφωμένοι στην ελληνική γλώσσα και τους επιστημονικούς όρους. Και με ρωτάνε πάρα πολλές φορές, εντάξει, όταν Γιώργο λες εσύ, οι συναδελφοί σου, το φαινόμενο αυτό είναι πολύ παραγωγικό. Τι εννοείς, είναι πολύ, τι δηλαδή, είναι πολύ σκληρό, πρόστιχο, κακό? Και λέω, όχι, είναι πολύ παραγωγικό, σημαίνει ότι έχει πολλές αιτίες. Γι' αυτό σου είπα πριν να ρωτήσεις τους επικεφαλείς των αρμοδίων υπηρεσιών, 5 υπουργούς ή αρχηγούς. Εκεί θα βρεις απαντήσεις. Όχι, δεν πρόκειται να βρεις. Mm-hmm. Διότι όταν άκουσα εγώ πρώτη φορά πριν από καιρό και το σχολιάσαμε οι δυο μας το Θανάση, τον Πλεύρη. Εντάξει, γνωριζόμαστε χρόνια με το Θανάση. Και όταν τον άκουσα να λέει ότι θα τις φέρουμε και ξέρετε, δεν τις κρατάμε εκεί, γιατί οι κριτικοί επαναστάτησαν, οι Σεμιώτες επαναστάτησαν, όλοι επαναστατούν, θα τους πηγαίνουμε σε μικρούς οικισμούς που έχουν...
0: Κύριε καθηγητά, δεν ξέρετε ότι καθημερινά ένα καραβάκι από την Κρήτη, σχεδόν μέρα παραμέρα, κουβαλάει μετανάστες από την Κρήτη στη Σάμο και στην Μυτιλίνη. Ποιοι οικισμοί?
1: Μα τι είπε ο Γιώργος Υπερόπουλος σήμερα? Μιλάμε για πολιτικάντιδες ή για πολιτικούς? Μιλάμε για ανθρώπους που τους ενδιαφέρει η επόμενη εκλογή, αν θα κρατήσουν την καρέκλα τους ή ο Πρωθυπουργός θα κρατήσει την προεδρία
0: της Νέας Δημοκρατίας. Όταν κάποια στιγμή συμβεί το μοιραίο, να δούμε πού θα πάνε όλοι αυτοί να κρυφτούν, κύριε καθηγητά.
1: Όχι, σε διορθώνω. Θα πάνε να κρυφτούν, όχι Λεβέντη μου. Όχι Γιάννη Νέγρη, Λεβέντη μου. Δημοσιογράφη με αξιοπρέπεια. Δεν θα κρυφτούνε. Θα μπουν στα αεροπλάνα, θα μπουν στα αεροπλάνα και εσύ και εγώ θα καούμε και τα παιδιά μας, αλλά αυτοί θα πάνε να ζήσουν στο Μονακό, στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο.
0: Άιστα.
1: Έγινε λοιπόν, κατανοητός. Δεν θα κρυφτούνε, Γιάννη.
0: Να σας ευχαριστήσω.
1: Εμείς θα μείνουμε εδώ να καούμε.
0: Ορίστε.
1: Αυτοί θα μας αφήσουν και θα φύγουν.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί τους ψηφίζουμε, αλλά δεν τους ενδιαφέρουμε.
0: Τα βλέπω ο κόσμος.
1: Να είσαι καλά.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. ευχαριστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
7: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
10: Ράδιο Σάμος
11: FM στους 102.
0: Λοιπόν, συντονισμένοι ξανά σε την συχνότητα του Ράδιο Σάμος, οι φίλοι ακροατές ζήτησαν να ξαναδιαβάσω την το δελτίο τύπου της προοδευτικής κίνησης γυναικών. Το διάβασα, αλλά τον ξαναδιαβάζω άλλη μια φορά. Η προοδευτική κίνηση γυναικών Σάμου καταδικάζει την απαράδεκτη σύλληψη μαθητών γυμνασίου επειδή ζητάνε τα αυτονόητα. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην ποινική αντιμετώπιση των μαθητών και απαιτούμε τώρα να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες σε βάρος των μαθητών και των γονέων. Θέλουν να φημώσουν κάθε φωνή διεκδίκησης και να επιβάλλουν τον αυταρχισμό. Δεν θα τους περάσει. Ευθύνονται η κυβέρνηση και οι προηγούμενες που με τους αντιδραστικούς τους νόμους ποινικοποιούν τους αγώνες μαθητών και μαθητριών με σκοπό να τους τρομοκρατήσουν και να τους ελέγξουν. Το Υπουργείο Παιδείας μέσω της υποχρηματοδότησης οδηγεί τα σχολεία να λειτουργούν οριακά με οδυνηρά αποτελέσματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση κοφεύει στα αιτήματα μαθητών και εκπαιδευτικών. Επίσης η εισαγγελία λειτουργεί με φοβερά αντανακλαστικά για να συλληφθούν ανήλικοι μαθητές επειδή ζητούν τα αυτονόητα. Οι μαθητές και οι μαθήτρες έχουν δικαίωμα με συλλογικό τρόπο να παλεύουν για τα δικαιώματά τους με τις φορφές που οι ίδιοι επιλέγουν. Η ανησυχία τους για τα υπεράριθμα τμήματα, για κενά εκπαιδευτικών και γενικότερα για τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων είναι απολύτως λογικές. Στηρίξαμε με την παρουσία μας την κινητοποίηση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Είμαστε στο πλευρό των παιδιών και των οικογενειών τους, στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα τους. Αυτά, και να με ενημερώσω τον κοντρόλ αν στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο Τίμος ο Χατζηλαγός. Τίμο.
12: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Διάβασα την ανακοίνωση της προοδευτικής κίνησης γυναικών, αλλά και του ΚΚΕ, πέρα από την ανακοίνωσή του, προχθές έγινε μία συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά.
12: Ναι.
0: Εγώ περίμενα ότι τουλάχιστον για τα ελληνοτουρκικά δεν θα χωρούσε ο κόσμος και θα έφτανε μέχρι έξω τον κήπο. Ήτανε γεμάτη η αίθουσα, αλλά φαίνεται ότι οι Σαμιώτες δεν δίνουν βαρύτητα στις τελευταίες εξελίξεις με τα ελληνοτουρκικά, από ό,τι διαβάζω και μαθαίνω, και θα γίνει μια συγκέντρωση στην Αθήνα που θα μιλήσει ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, για τα θέματα των ελληνοτουρκικών.
12: Υπάρχει τεράστιο ζήτημα, είναι μεγάλο το θέμα των ελληνοτουρκικών ζητήμα και πολύ επικίνδυνο ταυτόχρονα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να υφησιάσει την κοινωνία για τις εξελίξεις οι οποίες διαμορφώνουν ένα κλίμα το οποίο, σας είπα και προηγουμένως, είναι και επικίνδυνο και δεν ξέρουμε πιθανότατα πού θα πιθανόν να οδηγήσει. αυτά που λέγονται περί του ότι ένα θερμό επεισόδιο για να ξαναβγεί ο Ερντογάν και ο Μητσοτάκης κάτω από την πίεση μιας τέτοιας εξέλιξης, καταλαβαίνετε, αυτά το μόνο που κάνουν είναι να εφησυχάζουν την κοινωνία, ότι εντάξει ρε παιδί μου, και να γίνει και κάτι, δεν τρέχει και τίποτα, είναι στημένη δουλειά, είναι στημένο παιχνίδι κτλ. Αυτά η κοινωνία δεν πρέπει να τα ακούει, ο κόσμος δεν πρέπει να τα ακούει, οι εξελίξεις που έχουμε μέσα σε αυτό τον κόσμο που φλέγεται στην κυριολεξία και ιδιαίτερα στις περιοχές της δικές μας, στις ευρύτερη περιοχή τη δικιά μας, δεν θα αφήσει άγγιχτο και το ζήτημα, τα ζητήματα που μας αφορούν με την Τουρκία και τα ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό διαμορφώνεται η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, πολύ επικίνδυνη. Η κοινωνία μας, ο λαός μας πρέπει να ενημερωθεί, παρά, ξαναλέω, τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση να εφησυχάσει τον κόσμο, να δείξει ότι υπάρχει μια ασφάλεια μέσω αυτής της κυβέρνησης και τα λοιπά. Αυτά είναι μύθοι και τους οποίους θα πρέπει ο Έλληνας εργαζόμενος να τους πάρει σοβαρά υπόψη του, με την έννοια ότι δεν είναι έτσι, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Η επεκτατική πολιτική της αστικής τάξης της Τουρκίας και σε σχέση πάντα με τα τεράστια συμφέροντα που διαμορφώνονται από πολυεθνικές ενεργειακές, πολυεθνικές κτλ. Καταλαβαίνετε ότι δεν δίνουν περιθώριο, δεν υπάρχει περιθώριο πλέον για συνεννοήσεις με πρόσχημα την ευρύτερη ειρήνη στην περιοχή κτλ. Εδώ πλέον η κατάσταση, τα συμφέροντα είναι τεράστια, η πίεση που ασκείται από τις αστικές τάξεις όλων των χωρών και της Ελλάδας και της Τουρκίας είναι μεγάλη. Και σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που ξέρουμε και αυτό που ιστορικά αποδεικνύεται είναι μια πιθανή σύγκρουση που δεν ξέρουμε τα όρια της, δεν ξέρουμε
10: τώρα,
12: το έδωσης.
10: Κύριε Χατζηλαγή, επειδή αναφέρθηκα στην ομιλία του Γενικού Γραμματέα, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, την Δευτέρα θα γίνει η παρουσία στις 12 Οκτωβρίου με θέμα «Η Ελλάδα και η Τουρκία στη δίνη των εμπειριαλιστικών ανταγωνισμών και διέξοδος για τους λαούς». Απλά έδωσε την μέρα και την ώρα.
12: Προφανώς θα παρακολουθήσατε την συζήτηση που έγινε, εγώ δεν μπόρεσα να έρθω.
10: Ακούστε κάτι, γιατί θα αναφερθώ σε αυτή τη συζήτηση η οποία ήταν αρκετά καλή. Ναι. Μεταξύ των άλλων, ο καλεσμένος, ο βουλευτής της Εύβοιας, ο κύριος Γιώργος Μαρίνος, παρουσίασε και μία άλλη πλευρά των πραγμάτων, η οποία δεν ήταν γνωστή τόσο πολύ όσο με ανάγκασε στην πορεία. Όχι με ανάγκασε, βρήκα το έναυσμα, την αφορμή να ψάξω να δω τι συμβαίνει. Αναφέρομαι σε μία κοινή παρέμβαση των δύο κομμουνιστικών κομμάτων για το Αιγαίο, του ΚΚΕ και του αντίστοιχου του τουρκικού κομμουνιστικού κόμματος, όπου κοινή θέση απέναντι στις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις διατύπωσαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, με τα δύο κόμματα να συνδέουν την κατάσταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις. Και άκουσα και τον κύριο Μαρίνο να λέει ότι και η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Τουρκίας είναι καμία αλλαγή συνόρων, καμία διατύπωση έτσι όπως την διατυπώνει σήμερα η αστική τάξη της Τουρκίας.
12: Ναι, ακριβώς. Έχουμε μια κοινή πλεύση με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας για τα ζητήματα τα εθνικά και της Τουρκίας και τα ζητήματα τα δικά μας. Εκφράζουμε τις ίδιες απόψεις και ξέρετε γιατί. Γιατί πέραν των άλλων έχουμε μια κοινή εμπειρία ιστορική. Και εν πάση περιπτώσει η θέση όλων μας, των κομμουνιστικών κομμάτων, να μην ξεχάσω να πω ότι είναι αδερφό κόμμα το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας, είναι ότι δεν μπορεί, πρέπει να διατηρηθεί η συνθήκη της Λοζάνης, πρέπει απαραίτητα να μην αλλάξουμε σύνορα στις γειτονίες μας. Έχουμε δει ότι η Ελλάδα έχουν αλλάξει.
10: Να πω που τι τέθηκε στο επίκεντρο αυτής της συνάντησης. Ιδιαίτερη θέση στην κοινή παρέμβαση καταλαμβάνει το ζήτημα των συνόρων. Τα δύο κόμματα δηλώνουν ότι τάσσονται κατά των παραβιάσεων συνόρων της αμφισβήτησης διεθνών συνθήκων που καθορίζουν τα σύνορα και την περιοχή και των απειλών μεταξύ των δύο χωρών.
12: Ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτό το σημείο αναφοράς και το πιο ουσιαστικό σημείο της ανακοίνωσης και της συνάντησης. Οι συναντήσεις μας είναι τακτικές, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό σημείο, διότι όλες αυτές οι επιδιώξεις από την αστική τάξη της Τουρκίας, γιατί εκεί είναι το ζήτημα, έτσι δεν είναι πουθενά.
10: Γιατί εδώ πάει πίσω.
12: Ακριβώς, το ίδιο και εδώ, ναι.
10: Λοιπόν.
12: Θέλουν ένα Αιγαίο το οποίο στην ουσία να είναι μια ζώνη εκμετάλλευσης ενεργειακών αποθεμάτων, ενεργειακών δρόμων, καλωδίων ηλεκτρικών κτλ. Όλα αυτά ξέρετε, μάλλον και μάλιστα υπάρχει και το εξής εδώ, ότι στην περιοχή μας, ότι γίνεται μια προσπάθεια μέσω όλων αυτών αλλά και άλλων πραγμάτων και άλλων δράσεων τέλος πάντων, να παίξουν οι χώρες της Τουρκίας ή της Ελλάδας γεωπολιτικό σοβαρό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Είμαστε σε ένα σημείο σαν χώρα το οποίο ευνοεί, αν θέλετε, σε πολλά ζητήματα την δυνατότητα ρόλων, γεωπολιτικών ρόλων στην περιοχή, στην Ασία, στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια κτλ. Το ίδιο και η Τουρκία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γίνεται και ένας τέτοιος ανταγωνιστικός, παίζεται και ένας τέτοιος ανταγωνιστικός ρόλος, ας πούμε, προκειμένου να καθιερωθεί μία από τις δύο δυνάμεις αυτές, η Τουρκία ή η Ελλάδα, σαν κύριος μοχλός γεωπολιτικών εξελίξεων.
10: Πάντως,
12: και ελέγχου στην περιοχή. Είναι και αυτό, αλλά το βασικότερο είναι τα σύνορα, γιατί ξέρετε κάτι, έχουμε αλλαγή σύνορων βέβαια στα Βαλκάνια.
10: Διατήρηση λένε και τα δύο κόμματα υφιστάμενων σύνορων και των διεθνών σύνορων που τα καθορίζουν.
12: Ακριβώς.
10: Ό,τι λέει όλος ο κόσμος και ό,τι λέει
12: ακριβώς.
10: Η λογική δηλαδή, έτσι.
12: Ακριβώς. Ό,τι λέει η λογική σήμερα.
10: Είναι εφικτό αυτό, γιατί ένα ακόμη βασικό σημείο της ανακοίνωσης αφορά τη συμμετοχή των δύο χωρών στους διεθνείς και ευρωατλαντικούς οργανισμούς και τα δύο ΚΚΕ, Ελλάδας και Τουρκίας, ζητούν την αποδέσμευση Ελλάδας και Τουρκίας από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την απομάκρυση αμερικανικών και νατοϊκών βάσεων από τις δύο χώρες.
12: Ναι, αυτό σημαίνει, κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά δεν έχουν φέρει τίποτα καλό στην κοινωνία. Δεν έχουν προσφέρει κάτι ωφέλιμο στους λαούς, ούτε της Τουρκίας, της Ελλάδας. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε μια συμμαχία, η οποία συμμαχία δεν αναγνωρίζει σύνορα. Ναι. Θεωρεί επιχειρησιακό χώρο γενικότερα το Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή. Άρα λοιπόν, ένα βασικό σημείο της ανακοίνωσης που αναφέρεται στα σύνορα, αναφέρεται και στην πολιτική του ΝΑΤΟ με τη μη αναγνώριση του συνόρου.
10: Πάντως εγώ ξαφτιάστηκα με την
12: θέση. Και να σας πω και κάτι άλλο πρόσφατο τώρα.
10: Ξαφτιάστηκα με τη θέση του ΚΚΕ της Τουρκίας, γιατί η παρέμβαση, κύριε Χατζηλαγή, των δύο ΚΚΕ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος παραμένουν στο επίκεντρο ευρύτερων γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Και
12: ακριβώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
10: Επιχειρούν να παρουσιάσουν μια κοινή πολιτική γραμμή για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με βασικούς άξονες, την αποφυγή στρατιωτικής σύγκρουσης, τη διατήρηση των συνόρων και την αντίθεσή τους στους εξοπλισμούς και στις διεθνείς στρατιωτικές συμμαχίες.
12: Ακριβώς, έτσι είναι. Και σας είπα έτσι εν ολίγης, πολύ περιληπτικά για το ΝΑΤΟ και το πώς συμπεριφέρεται στα ζητήματα τα οποία έχουμε, αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Μήπως είδατε καμιά ευνοϊκή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις της Τουρκίας, την Αιγαίλη, όχι μόνο τα σύνορα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα τα οποία, για τα οποία η Τουρκία διεκδικεί, ας πούμε. Και τα θέματα που αφορούν τα θαλάσσια πάρκα και τα ζητήματα που αφορούν τις διεθνείς ζώνες, όλα αυτά δηλαδή τα θέματα που μας αφορούν, ή τα 12 μίλια και τα λοιπά, είδατε καμία? Όχι. Ούτε από τους συμμάχους, ούτε από τους συνεταίρους.
10: Κύριε Χατζηλεγέ, θέλω να περάσω σε ένα άλλο θέμα.
12: Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Νέγρη, εδώ. Αυτές τις περίφημες συμμαχίες και φιλίες με Τουρκία, Ελλάδα και τα, με Γαλλία, Ελλάδα και τα λοιπά. Και Ιταλία και δεν ξέρω τι άλλο. Την ώρα που μας δίνουν Ραφάλ και αγοράζουμε...
10: Οι Γάλλοι δίνουν στους Τούρκους.
12: Ναι, τα αντίμετρα θα δίνουν στους Τούρκους. και κάνουν σύμφωνο ειρήνης, πέστε το, φιλίας και τα λοιπά και συνεργασίας με τους Τούρκους. Λοιπόν, καταλάβατε.
10: Να ρωτήσω κάτι τώρα, κύριε Χατζηλεγή, γιατί άμα θα πιάσουμε αυτά τελειωμό δεν έχουν. Η Λαϊκή Συσπήρωση Βορείου Αιγαίου, ναι, καταψήφισε τον χωροταξικό σχεδιασμό, έθεσε, ναι, στο επίκεντρο παραγωγή, υποδομές και ανάγκες νησιωτών, mm-hmm, και η παράταξη με επικεφαλή στην Αγλαία Κυρίτσι καταψήφισε το πλαίσιο που τέθηκε προς δρομοδότηση και υποστήριξε ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν μπορεί να εξετάζεται μόνο με όρους επενδύσεων, χωρίς παράλληλη αξιολόγηση των επιπτώσεων στην παραγωγή, το περιβάλλον και την καθημερινότητα των κατοίκων, κύριε Χατζηλεγή.
12: Ακριβώς. Αυτή την άποψη έχουμε και εμείς, Λαϊκή Συσπήρωση, σε ό,τι αφορά το χωροταξικό σχεδιασμό. Καταρχάς, αυτό που λέει η κυρία Κυρίτση, δηλαδή η Λαϊκή Συσπήρωση Βορείου Αιγαίου, έχει ένα απόλυτο δίκιο. Το είδαμε και μελετώντας το χωροταξικό σχεδιασμό στη Σάμμο, να δίνεται μεγάλη προτεραιότητα είτε μέσω των ειδικών πολεοδομικών σχεδιασμών, των επιχειρηματικών δράσεων κτλ., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη και το περιβάλλον. Αφού να σκεφτείτε ότι και σε μια ζώνη Natura ο έχων επιχειρηματίας κάποια στρέμματα μπορεί να κάνει ειδικό πολεοδομικό προκειμένου να αναπτύξει τη δραστηριότητα την επιχειρηματική.
10: Με τη Σάμμο ακόμη τα τοπικά πολεοδομικά δεν τα έχουμε δει, έτσι, ακόμα.
12: Ακόμα δεν τα έχουμε δει, δεν έχουμε. Δεν έχει καταλήξει προφανώς το Υπουργείο, θα τα δούμε με νόμους προφανώς. Mm-hmm. Λοιπόν, τα είδαμε όλα αυτά. Τι γίνεται, το ρεζουμέ της υπόθεσης ποιο είναι? Ουσιαστικά θέλουν να μειώσουν την αξία της γης, να απαξιώσουν μάλλον τη γη για να μειωθεί και να απαξιωθεί και η αξία της. Αυτό επιτυχάνει, αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται το χωροταξικό. Και να αναπτύξουν ταυτόχρονα μια επιχειρηματική δραστηριότητα έχοντας σαν εργαλεία αυτά που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση, τα ειδικά χωροταξικά κτλ. Που έχουν να κάνουν πλέον με την επιχειρηματική δραστηριότητα.
10: Πάντως εκείνο που φαίνεται, κύριε Χατζηλαγέ...
12: Ναι, και μην ξεχνάτε και κάτι άλλο. Κοιτάξτε με τους οικισμούς τι γίνεται κάτω από τον 2000 και τα λοιπά. Που περικόπτουν το οικόπεδο σας, αύριο έχει γίνει χωράφι και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι απαξίωση της γης.
10: Εκείνο, κύριε, ναι, Χατζηλαγέ, που φαίνεται... Δεν είναι το ερώτημα πόσες επενδύσεις μπορούν να χωρέσουν στα νησιά, αλλά το πραγματικό ερώτημα πρέπει να είναι τι ανάπτυξη χρειάζονται οι άνθρωποι, οι νησιώτες που ζουν σε αυτά.
12: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Και εδώ το ζητούμενο ξέρετε ποιο είναι. Ότι αυτό δεν καθορίζεται μόνο από το τι θέλουμε εμείς. Καθορίζεται κυρίως από τις κεντρικές πολιτικές που διαμορφώνουν την ανάπτυξη σε κάθε τόπο και ευρύτερα την ανάπτυξη σε εισαγωγικά, γιατί όταν λέμε ανάπτυξη πρέπει να το προσδιορίζουμε και κάπως. Ανάπτυξη για ποιον δηλαδή? για όφελος της κοινωνίας, των εργαζομένων κτλ., για ανάπτυξη, για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, επιχειρηματικά κτλ. Εδώ αυτό πρέπει να καθορίζεται. Η ανάπτυξη λοιπόν όπως διαμορφώνεται, όπως την διαμορφώνουν, έχει να κάνει κυρίως με τι? Έχει να κάνει με την κατάργηση, την καταστροφή του πρωτογενούς τομέα, έχει να της μικρομεσαίας επιχείρησης, των μικρών μαγαζιών κτλ. Και όλο αυτό το κομμάτι, όλος αυτός ο πλούτος, η παραγωγή δηλαδή, θα διενεργείται και θα διαμορφώνεται μέσα από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Μεγάλα σούπερ μάρκετ, εισαγωγή τροφίμων από τις χώρες της Μερκοσούρ κτλ. Και τις άλλες της Βορειοαφρικής και της Ασίας, με τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η κυβέρνηση. Και εν πάση περιπτώσει εμείς καταλήγουμε, φαίνεται, σε μια χώρα η οποία θα παρέχει υπηρεσίες και μόνο και τίποτα άλλο, και κυρίως τουρισμό. Και κάποιες επιχειρήσεις όπως Amazon που είναι παροχής υπηρεσιών κτλ. Όχι παραγωγή. Αυτό, έτσι, άρα αυτό το τι θέλουμε εμείς σαν Σάμος θα πρέπει και να το πιέσουμε και να το διεκδικήσουμε. Με την έννοια αυτή που σας είπα, ότι αυτό δεν καθορίζεται από εμάς. Εδώ θα έπρεπε να μπουν οι τοπικές αρχές μπροστά μαζί με την κοινωνία, να πιέζουν κάθε φορά για κάθε ζήτημα το οποίο ξυλώνει το pullover της οικονομικής δραστηριότητας του νησιού.
10: Επειδή επικαλείστε τις αρχές, δεν είδα εγώ μέχρι τώρα σε όλες αυτές τις κουβέντες και όλες αυτές τις συζητήσεις οι αρχές να μπαίνουν μπροστά.
12: Όχι βέβαια.
10: Μια πισινή σου λέει τώρα να μαζέψουμε τα ασημάζευτα, να ξαναβγούμε πάλι τις επόμενες εκλογές και από εκεί και πέρα...
12: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Δεν είναι... Είναι επίοικης η αξιολόγηση που κάνετε για τις τοπικές αρχές. Θεωρώ ότι οι τοπικές αρχές είναι προσδεδεμένες απολύτως και εφαρμόζουν απόλυτα την πολιτική της κεντρικής κυβέρνησης, έτσι, απόλυτα, σε όλα τα θέματα, σε όλα. Τα κυρίαρχα, τα μεγάλα ζητήματα, και δεν μιλάω τώρα για τα ψηλολόγια, αλλά για τα μεγάλα ζητήματα, σαν αυτά που συζητάμε, σαν τον πρωτογενή τομέα, σαν την ανάπτυξη και όλα αυτά, δεν είδαμε να μην έχουν, να παρεκκλίνουν. Δεν είδαμε να παρεκκλίνουν της κεντρικής πολιτικής. Είναι από πίσω.
10: Αλλά υποτίθεται ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες, οι προύχοντες, οι άρχοντες μέσα σε εισαγωγικά έχουν εκλεγεί στο όνομα του ελληνικού λαού και όχι στο όνομα του δημάρχου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
12: Των συμφερόντων του ελληνικού λαού.
10: Των συμφερόντων των Σαμιωτών, για να μιλάμε για την πατρίδα μας.
12: Κοιτάξτε να δείτε τώρα.
10: Το συμφέροντα, βέβαια, αυτό.
12: Συμφέροντα, συμφέροντα της κοινωνίας μας προσφέρουν και η κεντρική πολιτική σκηνή και η πολιτική γενικότερα όπως εκφράζεται στην κοινωνία, με ΠΑΣ, με κάτι κοκαλάκια κτλ. Εξαρτάται τι εννοούμε συμφέρον κάθε φορά. Αλλά αυτοί καθ' αυτοί οι τοπικές αρχές που πράγματι έχουν υποσχεθεί στην ελληνική κοινωνία, στη σαμιακή κοινωνία, να υπηρετήσουν τα συμφέροντά της, πρέπει να καταλάβουν ότι για να τα υπηρετήσουν, να υπηρετήσουν τα συμφέροντά της ακριβώς στο επίπεδο των αναγκών που έχει ο κάθε άνθρωπος, γιατί αυτό εννοούμε συμφέρον, το οποιοδήποτε άλλη θεώρηση συμφέροντος δεν έχει αξία. Αν μιλάμε για συμφέροντα κοινωνικά, θα πρέπει ταυτόχρονα να μιλάμε για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της κοινωνίας.
10: Μάλιστα.
12: Άρα λοιπόν...
10: Κλείσουμε σιγά-σιγά, γιατί δεν έχουμε κι άλλο χρόνο.
12: Ναι, εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
10: Μάλιστα.
12: Άρα λοιπόν ακολουθείται μια κεντρική πολιτική, γι' αυτό και η κυβέρνηση και με τον τρίτο και με το σχέδιο, μάλλον το νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση που πρόσφατα ψήφισε και ισχύει αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά τι κάνει, μεταφέρει την υλοποίηση της κεντρικής πολιτικής στις τοπικές κοινωνίες. Ακριβώς αυτό κάνει.
10: Κύριε Χατζηλαγέ, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή εβδομάδα και καλή
12: εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, κύριε Νέγρη, να είστε καλά.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, κύριος Τίμος Χατζηλαγός. Εμείς έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στον Νίκο τον Μιχαήλ. Από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι να έχετε.
13: Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
16: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
15: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
16: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
15: Πάνελ.
16: Περίφραξη.
15: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
16: Είδη κυγκαλερίας.
15: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
16: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
15: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
16: Τηλέφωνα 2273-035-426
15: και 6976-5573-49.
16: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
17: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
18: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
18: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
17: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
19: Διάθεση καλοκαιρινή.
20: Θέα χαλαρωτική.
19: Γεύσεις λαχταριστές.
20: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
19: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
20: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
19: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
20: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
19: Τηλέφωνο 22730-62153.
20: See you at Corner.
21: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
22: Το κοριτσάκι του.
21: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
22: Και τη φωλιά του.
21: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
22: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
21: Κοτόπουλο σούβλα.
22: Κολοκυθολούλουδα.
21: Μεζέδες και αποστάγματα.
22: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
21: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
22: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
21: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
22: Στη φωλιά μας.
23: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
24: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
25: Σαρώνεις την άσφαλτο.
26: Σκίζεις τα κύματα.
25: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
26: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
25: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
26: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
25: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
26: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
25: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
26: Για Μότο και Μαρίν.
25: Στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
1: very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret procedure. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers we just cited to justify it.

0: of facts. Join our hands, make a stand. It's time to gather plans. Get the shot, take the chance. Till there is no one left. Stay correct to the death. They can't.
1: Καλή σας ημέρα. We will never let it. The corrupt politics is killing the system. Cynicism is it and it's everything that you witness. They tell you what to. Και καλή εβδομάδα. Είμαστε και εδώ σήμερα. Έτσι για να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας, γιατί από ό,τι βλέπω τα πράγματα δεν πάνε καλά. Θα μου πείτε και πότε πήγαιναν, εντάξει. Μια χώρα που οδηγεί τους μαθητές και μάλιστα μαθητές μικρής ηλικίας σε κρατητήρια γιατί έκαναν καταλήψεις. Κάτι δηλώσεις της Von der Leyen που προσβάλλουν την Ελλάδα για τα Σκόπια. Για το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Και στο βάθος ο Σαμαράς. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος, όπως κάνω κάθε φορά άλλωστε, και είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

0: stay strong. They try to shut us down or turn around, let us storm. We got the warnings, let us march from the morning through the night. We gon' fight and close the eye and hope and grow all these damn secret societies. Why we gotta stand for the new world proprieties? The evidence is clear and naive.
1: Αλήθεια, για να δούμε τι έγινε εδώ στη Σάμμο και γίναμε για άλλη μια φορά έτσι ρεζίλοι για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν μαθητές. Οι μαθητές εκεί στο βαθύ είχαν αποφασίσει όλα τα παιδιά να κάνουν καταλήψεις. Γιατί πράγμα? Γιατί δεν έχουν καθηγητές. Γιατί ζήτησαν να μην στηβάζονται μαθητές σε υπερπλήρη τμήματα και μάλιστα ζήτησαν ασφαλείς αίθουσες και αξιοπρεπείς συνθήκες εκπαίδευσης. Και εντάξει, θα μου πείτε, καλά όλο αυτό. Μέχρι εδώ πάμε καλά. Τι γίνεται όμως εδώ στην προκειμένη περίπτωση όπου τι έχουμε? Έχουμε συλλήψεις και μάλιστα καταστάσεις που πραγματικά δημιουργούν πολλά ερωτήματα. Υποτίθεται ότι έχουμε μια οργανωμένη πολιτεία και το αποτέλεσμα αυτών των μαθητών που τόλμησαν να φωνάξουν για το αυτονόητο, τι ήτανε? Να τους πάνε αστυνομικό τμήμα, να τους κρατήσουν, να επέμβει εισαγγελέας, να υπάρξουν κατηγορίες και μάλιστα και μια δικάσιμος. Τρεις ανήλικοι μαθητές πέρασαν την περασμένη εβδομάδα τη νύχτα στην αστυνομική διεύθυνση ΣΑΜΟΥ. Και εδώ, όπως και να το κάνουμε, τελειώνουν αυτές οι εύκολες δικαιολογίες και αρχίζουν κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Μπορούν να μας πούνε ποια ακριβώς νομική βάση κρατήθηκαν ανήλικα παιδιά ολόκληρη τη νύχτα? Γιατί ψάχνοντας, βλέπω ότι ο κώδικας ποινικής δικονομίας προβλέπει εδώ ρητά ότι τα εγκλήματα που τελούνται από ανήλικους δεν δικάζονται ως αυτόφορα, όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Η νομοθεσία προβλέπει επίσης εξαιρετικά αυστηρές προϋποθέσεις για την προσωρινή κράτηση ανηλίκων. Άρα εδώ οφείλει κάποιος να εξηγήσει στην κοινωνία της Σάμμου τι ακριβώς συνέβη. Και δεν αρκεί έτσι το προβλέπει η διαδικασία. Ποια διαδικασία? Πότε συνελήφθηκαν τα παιδιά? Με ποια ιδιότητα κρατήθηκαν? Ποιος έδωσε την εντολή? Πότε ενημερώθηκε ο εισαγγελέας? Γιατί ήταν αναγκαίο να περάσουν τη νύχτα σε αστυνομικό τμήμα? Ήταν εγκληματίες? Έκλεψαν? Σκότωσαν? Τι έκαναν? Ποια ανάγκη της έρευνας εξυπηρετούσε το να κρατούνται παιδιά γυμνασίου σαν να επρόκειτο να εξαφανιστούν από τη χώρα ή να ατελέσουν κάποιο πιο βαρύ έγκλημα? Γιατί ξέρετε, εδώ δεν μιλάμε για κακοποιούς, μιλάμε για μαθητές. Και όσο και αν κάποιος διαφωνεί με τις καταλήψεις, και έχει και δικαίωμα να διαφωνεί άλλωστε, υπάρχει μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στην αποδοκιμασία μιας μαθητικής κινητοποίησης και στην εικόνα ανηλίκων παιδιών να περνούν τη νύχτα τους στην αστυνομία. Υπάρχει και το άλλο. Και ποιος έδωσε τα ονόματα? Υπάρχει αυτό το ερώτημα. Ίσως είναι πιο ενοχλητικό. Πώς έφτασε η αστυνομία στα συγκεκριμένα 6 παιδιά? Κάποιος έδωσε εδώ τα ονόματα. Κάποιος τα γνωστοποίησε ή υπέδειξε με ποιο τρόπο μπορούν να εντοπιστούν. Ποιος? Υπήρξε επίσημο έγγραφος της αστυνομίας προς τα σχολεία? Υπήρξε εισαγγελική παραγγελία? Ζητήθηκε συγκεκριμένα η γνωστοποίηση των στοιχείων συγκεκριμένων μαθητών? Από πού? Ή μήπως κάποιος αποφάσισε από μόνος του να παραδώσει ονοματεπώνυμα ανηλίκων παιδιών? Και ξέρετε, αυτά δεν είναι απλές λεπτομέρειες. Μιλάμε για προσωπικά δεδομένα. Και φυσικά όταν υπάρχει νόμιμο αίτημα αστυνομικής ή δικαστικής αρχής, η διαβίβαση δεδομένων μπορεί να έχει απολύτως μία νόμιμη βάση. Αν όμως δεν υπήρχε τέτοια βάση, τότε το ζήτημα είναι αρκετά και εξαιρετικά σοβαρό. Γι' αυτό και χρειάζεται μια απλή καθαρή απάντηση. Ποιος έδωσε τα ονόματα των μαθητών, σε ποιον, πότε, με ποιο έγγραφο και βάσει ποιας διάταξης στην τελική ανάλυση. Και εδώ φτάνουμε, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, σε ένα σκοτεινό σημείο της όλης αυτής της ιστορίας. Ο διευθυντής ενός σχολείου έχει ευθύνη για τη λειτουργία του σχολείου. Αυτό, όπως και αν το κάνουμε, είναι αυτονόητο. Έχει και μια άλλη ιδιότητα, είναι και εκπαιδευτικός. Βρίσκεται μέσα ένα σχολείο για να παιδαγωγεί τα παιδιά και όχι να δημιουργεί φακέλους υπόπτων. Αν υπήρχε νομίμη εισαγγελική ή αστυνομική εντολή να δημοσιοποιηθεί αυτή η εντολή και να τελειώνει και η συζήτηση. Αν δεν υπήρξε, τότε κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει πώς οι μαθητές που το πρωί βρίσκονταν μέσα στη σχολική κοινότητα βρέθηκαν το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα. Γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε από το σχολείο να διδάσκει στα παιδιά δημοκρατία, ελευθερία έκφρασης και δικαιώματα και όταν αυτά τα παιδιά αποφασίζουν να διαμαρτυρηθούν για το αυτονόητο να ενεργοποιείται ένας μηχανισμός που καταλήγει σε χειροπέδες, κρατήσεις και δικαστήρια. Και κάτι ακόμα για το περίφημο νόμο για τις καταλήψεις. Από το 2020 η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε μία πολύ συγκεκριμένη γραμμή απέναντι στις μαθητικές καταλήψεις. Η υποχρεωτική λέει τηλεκπαίδευση στα υποκατάληψη σχολεία, απουσίες και αποκλεισμό από την τηλεκπαίδευση όσων μαθητών θεωρούνται ότι συμμετείχαν στην κατάληψη. Δηλαδή, με απλά λόγια, αντί το κράτος να αντιμετωπίσει τη μαθητική διαμαρτυρία πρωτίστως ως ένα παιδαγωγικό και κοινωνικό ζήτημα, επέλεξε σταδιακά τη λογική της πειθαρχίας, της καταγραφής και εν συνεχεία και της τιμωρίας. Και σήμερα στις άμμο βλέπουμε πού μπορεί να οδηγηθεί αυτή η λογική όταν φτάσει στα κράτη. Ένα παιδί διαμαρτύρεται για το σχολείο του και απέναντι του δεν βρίσκεται ένας υπουργός που απαντά για τα κενά. Δεν βρίσκεται μια διοίκηση που εξηγεί γιατί ζυγονεύονται τα τμήματα. Δεν βρίσκεται κάποιος αρμόδιος να απαντήσει για τις αίθουσες και τα κτηριακά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Αλλά θα μου πείτε, υπάρχει λύση. Βρίσκεται η αστυνομία. Τελικά, εδώ μπαίνει το μεγάλο ερώτημα. Ποιος διαταράσσει τη λειτουργία του σχολείου? Τι διαταράσσει δηλαδή περισσότερο ένα σχολείο? Ένας 14χρονος που κάνει κατάληψη για μια... Τι διαταράσσει δηλαδή περισσότερο ένα σχολείο? Ένας 14χρονος που κάνει κατάληψη...

αλλά για τη διαμαρτυρία του υπάρχει και ένα αστυνομικό τμήμα ή αστυνομικό όχημα διαθέσιμο αμέσως. Αυτό ίσως είναι το πιο εξοργιστικό. Όταν χρειάζονται καθηγητές, ακούμε για διαδικασίες, πιστώσεις, προϋπολογισμούς και ένα σωρό καθυστερήσεις. Όταν χρειάζεται να βρεθούν έξι παιδιά, ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί σαν ελβετικό ρολόι. Και οι απαντήσεις που πρέπει να αποδοθούν τώρα. Δεν ζητά κανείς ασυλία για οποιαδήποτε πράξη επειδή την έκανε μαθητής. Ζητάμε κάτι πολύ πιο απλό. Ένα μέτρο, μια νομιμότητα και μια παιδαγωγική λογική. Και στο τέλος να υπάρχει και μια διαφάνεια. Και κυρίως απαντήσεις. Ποιος έδωσε τα ονόματα, με ποια εντολή, ποια την νομική βάση της νυχτερινής κράτησης, αν τηρήθηκαν όλες οι ειδικές εγγυήσεις που προβλέπει ο νόμος για τους ανηλίκους και τελικά ποια πολιτεία αισθάνεται τόσο ισχυρή απέναντι σε μαθητές, ώστε να τους κρατάει ένα βράδυ στο αστυνομικό τμήμα, αλλά τόσο αδύναμη, ώστε να μην μπορεί να τους εξασφαλίσει καθηγητές, αξιοπρεπείς συνθήκες στο σχολείο τους. Αν αυτή είναι η απάντηση στα προβλήματα της εκπαίδευσης, τότε το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τα παιδιά. Το πρόβλημα είναι ένα κράτος που όταν οι μαθητές σηκώνουν το χέρι για να διαμαρτυρηθούν, αντί να τους δοθεί ο λόγος όπως πρέπει, γιατί είναι και παιδαγωγικό το ζήτημα, τους παίρνει τα στοιχεία και τους οδηγεί σε ένα κρατητήριο. Τι να πει τώρα κανείς σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν? Δεν ξέρω, αλλά από ό,τι βλέπετε η κοινωνία και η κατάσταση σε αυτή τη χώρα δεν πάει καθόλου καλά. Και βέβαια όλα αυτά ξεκινούν από κάπου. Ξεκινούν από μια πολιτική και από μια κατάσταση που ο σκοπός της είναι η πάταξη της αντίδρασης, της ελευθερίας λόγου, της έκφρασης και στο κάτω-κάτω η λέξη δημοκρατία που οχριά μπροστά σε αυτά τα οποία γίνονται εδώ στο νησί μας, στη Σάμο. Για να έχουν γίνει πολλά αυτές τις ημέρες και έχουμε, βέβαια, έχουμε και τ' άλλο, έτσι το όμορφο. Τι μας έλεγαν όταν αγοράζαμε τις Μπελαρά, ο Μητσοτάκης και η παρέα του? Τι συνθήματα ακούστηκαν, εκείνο το όμορφο σύνθημα «Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία». Τι ωραίο, τι καλό, έτσι, που αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι τελικά μεταξύ των κρατών, έτσι, δεν υπάρχει, μάλλον υπάρχει ένα σπασμένο τηλέφωνο. Άλλα υπογράφουν, η ελληνική κυβέρνηση με τη Γαλλία για την αγορά Μπελαρά, για το Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία και όλα αυτά, και τελικά έρχεται χθες να υπογράφει η Γαλλία με την Τουρκία οδικό χάρτη, λέει, αμυντικής συνεργασίας. Μάλιστα, φιγουράρει σήμερα σε πολλές εφημερίδες και σε πολλά site. Δηλαδή, η είδηση είναι ως εξής, ότι την υπογραφή, λέει, ενός οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας προχώρησαν η Τουρκία και η Γαλλία με σκοπό την ενίσχυση των διμερών σχέσεων στον τομέα της άμυνας και της στρατιωτικής συνεργασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση του στρατηγικού, λέει, διαλόγου και στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την περαιτέρω ανάπτυξη στη συνεργασία τους. Το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Η Γαλλία υποτίθεται κατά τους δικούς μας εδώ πολιτικούς, του Μαξίμου, του Μητσοτάκη και των άλλων, ότι υπογράψαμε και εμείς μια τέτοια, λέει, όχι οδική, εμείς θαλάσσια, τα σύνορά μας και το... Δηλαδή, ποιος δουλεύει ποιον? Ή να το βάλω καλύτερα, ποιος οδηγεί τη χώρα στον γκρεμό? Δηλαδή, γιατί αν χρησιμοποιούνται εδώ μέσα ψεύτικα πράγματα στο γεγονός ότι εμείς έχουμε συμμαχία με τη Γαλλία και μπλου μπλα μπλα και μπλα μπλα μπλα, και την ίδια στιγμή η Γαλλία, την ίδια στιγμή όχι, μετά από 2 χρόνια, η Γαλλία υπογράφει συμφωνία συνεργασίας και άμυνας με τη Γαλλία, τότε κάτι εδώ δεν πάει καλά.

0: κάποιος μας έχει φλωμώσει στο ψέμα. Τώρα, ποιος ήταν αυτός, δεν ξέρω. Θα το βρείτε εσείς, σκεφτείτε το λιγάκι. Πάντως, η είδηση είναι ότι η Τουρκία και η Γαλλία υπέγραψαν οδικό χάρτη, λέει, αμυντικής συνεργασίας. Έτσι. Μάλιστα. Εντάξει. Καλά πάμε. Όμορφα πράγματα, ωραία πράγματα σε αυτή τη χώρα που μ' αρέσει, που βγαίναν και διάφοροι υπουργοί εκεί της Νέας Δημοκρατίας και μας χάιντευαν τα αυτιά με αυτού του είδους τις συμφωνίες. Θα μου πείτε, βλέπουμε και μια Ευρώπη από την άλλη, η οποία τι κάνει, στρέφει όλη τη βιομηχανία της σε πολεμική βιομηχανία. Γιατί εκεί είναι το μεγάλο χρήμα, εκεί είναι το πολύ χρήμα. Και βλέπουν και εχθρούς, βλέπουν και διάφορα άλλα, βλέπουν και τους Ρώσους που θα επιτεθούν. Και το έχουμε φάει στη μάπα αρκετά αυτό. Και έχουμε και τη Ρωσία να αντιδρά από την άλλη και λέει: εμείς δεν έχουμε κάνει επεμβάσεις σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε πρόκειται να κάνουν, δεν μας ενδιαφέρει, δεν έχετε τίποτα να πάρετε, να πάρουμε από εσάς. Και έχουν δίκιο βέβαια, γιατί ό,τι έχει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ό,τι και αν έχει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή στο υπέδαφος της, είναι τίποτα. Μόνο η Ελλάδα έχει. Έτσι και λίγο η Ιταλία. Από εκεί και μέσα είναι άγονοι εντελώς. Δηλαδή δεν έχει κάτι να πάρει. Ό,τι έχουν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, είναι αποκλεμμένα από άλλους λαούς της Ιφιλίου. Δεν είναι δικά τους. Οπότε ο Ρώσος τι να κάνει εκεί στην προκειμένη περίπτωση? Για να τους φορτωθεί και να τους ταΐζει? Όχι. Τέλος πάντων, αλλά εδώ μαζί με το Μητσοτάκη, εκεί πέρα οι Ευρωπαίοι βλέπουν και τον εχθρό, το μεγάλο, τη Ρωσία, η οποία και αυτή βέβαια σκλήνει το παιχνίδι της απέναντι στην Ουκρανία μετά από κάτι έτσι βλαμμένες δηλώσεις του Ζελένσκι, και βλέπουμε να ισοπεδώνει τώρα και να αλλάζει τακτική πολέμου, εκεί δηλαδή που μιλούσε για, πώς το είπε, στρατηγική επέμβαση, όχι πόλεμο, έτσι το έχει αναφέρει. Τώρα το γυρίζει σε καθολική επέμβαση και βλέπουμε να γίνεται ένας χαμός στο Κίεβο και να την πληρώνει και ο λαός βέβαια, να φεύγει εκεί με τα αυτοκίνητά του και να μην ξέρει από πού να φύγει κιόλας, γιατί έχουν βαρδιστεί οι δρόμοι, οι γέφυρες, τα πάντα. Μάλιστα. Αυτά έτσι με μια έτσι ματιά γύρω μας για να δούμε και τι συμβαίνει με αυτό το διαβόητο, περιβόητο και το όμορφο Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Αλλά βλέπουμε ότι η συμμαχία εκεί καλά πηγαίνει, περισσότερο από την Ελλάδα, μαζί με την Γαλλία και Τουρκία. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι μαζί.
1: Radio Samos. FM στους 102. Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
1: βαψίματα,
2: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππής Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
3: Σε ευχαριστώ.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, Έπειτα από τον σεισμό, ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Τι να πάμε, μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνει ο Νίκος. Αν δεν φύγει, λέει, αυτή η κυβέρνηση από πάνω, θα δούμε μετά στην επόμενη τετραετία την καταστροφή αυτής της χώρας, την οποία πλέον δεν θα μπορούν να κρύψουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διάφοροι παρατρεχάμενοι της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο Νίκος. Μου στέλνει και ο Δημήτρης να μας πούν, λέει, τι έγκλημα έκαναν τα παιδιά και τα ακούσανε μέσα. Πώς έκαναν έγκλημα? Πήγαν κόντρα στο Μητσοτάκι, Δημήτρη, στο Μητσοτάκι, έτσι. Και να, δεν υπάρχουν καθηγητές, υπερπλήρεις αίθουσες, συγχώνευση λόγω της ελλείψης των καθηγητών. Εντάξει, τι άλλο περιμένεις? Αυτό είναι έγκλημα. Όταν βγεις και το πεις, είναι έγκλημα. Πρέπει να πεις ότι και οι μαθητές εκεί στο σχολείο, οι καθηγητές, θα πρέπει να τους λένε ότι η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Για να τελειώνει η ιστορία και να μην έχουμε τέτοιου είδους εξευτελιστικές επεμβάσεις. Τι να πω τώρα. Εντάξει, υπάρχουν όλα αυτά τα καλά. Βέβαια, για να δούμε και λίγο. Για να δούμε. Λοιπόν, για να πάμε και λίγο, να ακούσουμε και λίγο κόσμο εκεί από τα Σέρας. Τα Σέρας, αυτοί που φύλαγαν, είχαν κυκλοφορήσει και βίντεο, το χέρι του Καραμαλή στις προηγούμενες εκλογές. Ήταν ο σωτήρας τους, βέβαια, από ΚΕΠΕ, από την άλλη πίσω. Εντάξει, θα μου πεις και σένα, μας σου δίνανε τώρα έτσι στα καλά καθούμενα 200-300 χιλιαρικάκια. Τι 300, με ένα δεκαρικάκι. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε λίγο, γιατί εκεί πέρα, λέει, δυσκολεύονται να βγάλουν το χειμώνα. Λες και η υπόλοιπη Ελλάδα είναι στα καλύτερά της. Πάμε να ακούσουμε λίγο έτσι κόσμο από τις Σέρες, τι λένε για την ακρίβεια και το δύσκολο χειμώνα.
1: Δεν φτάνουν.
2: Τι πρέπει να γίνει?
1: Πρέπει να γίνει αλλαγή πολιτικής. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας?
1: Πολύ δύσκολος. Θα έχουμε δράματα.
3: Τι δύσκολος, θα παγώσουμε φέτος. Η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα μέτρο. Μας κοροϊδεύει. Φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση. Όλα είναι πανάκριβα.
4: Ό,τι θα είναι δύσκολο, θα είναι δύσκολο. Εγώ είμαι 10 άτομα οικογένεια. Πού να φτάσει? Θέλω 5.000 πετρέλαια. Παιδιά, εγγόνια όλοι μαζί. Συνδόξα, το παλέψουμε. Τι να κάνουμε?
3: Αν βοηθήσει ο Θεός και είναι καλός ο χειμώνας.
2: Φτάνει το επίδομα θέρμανσης, κίνησης?
3: Παιδιά, όπως έγιναν τα πρόβλημα, δεν φτάνουν. Ψώνησα εδώ σήμερα εδώ, ανέβηλα 50, τώρα δίνω 100.
5: Θα είναι χάλια μαύρα. Δεν έχω να πω κάτι. Ας κάνουν καλά οι ανώτεροι που μας έχουν βάλει σε ένα τρυπάκι. Ακολουθάμε και αυτοί απολαμβάνουν.
6: Έχουμε και καλοριφέρα, αλλά δεν τα καίμε.
2: Α, γιατί?
6: Γιατί είναι ακριβά.
7: Αν δεν βαρύσω, όπως κάθε χρόνο θα το βολέψω. Ό,τι παίρνει αυτός που δεν έχει πολλά χρήματα, καλό είναι.
8: Σίγουρα σε όλα να μειωθεί ο ΦΠΑ, σίγουρα, και να μειωθεί και το πετρέλαιο.
7: Εύχομαι να αλλάξουν τα πράγματα και να είναι για το καλύτερό του.
0: Μα του παρανίκησε Σέρας, τους έπιασε, αρχίζει το κοβέβαια, θα μου πείτε εκεί πέρα, εντάξει είναι και βόρεια, έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με εμάς. Μητσοτάκη, δεν ξέρω να ακούς, από τα Σέρας είναι αυτά τα μηνύματα τα οποία σούργονται. Και καλό είναι να ξεκαβαλήσεις και λίγο το καλάμι που έχεις καβαλήσει, όπως λέει και η αδερφή σου η Ντόρα. Λοιπόν, και ενώ γίνονται όλα αυτά εκεί πάνω, στη Βόρεια Ελλάδα, τι κάνουν ρε παιδιά, τι κάνουν οι Βούλγαροι? Σου λέει εδώ υπάρχει μάσα, υπάρχει φαγητό. Και πιάνουν και ανοίγουν βενζινάδικα στα σύνορα με την Ελλάδα, για να μπορούν οι Έλληνες, οι οποίοι δεν αντέχουν με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τους ΦΠΑδες και όλα αυτά τα οποία η κυβέρνηση ζητάει δήθεν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τα μειώσει, ενώ άλλες χώρες τα έχουν μειώσει και είναι πολύ πιο φτηνές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει, δεν έχει βάλει πλαφόν σε αυτό το ύψος της τιμής. Μας λέει ψέματα και μας κοροϊδεύει, και αυτό το εκμεταλλεύονται και οι Βούλγαροι που σου λέει να εδώ έχει φάει. Και τι κάνουν? Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
9: Νέα ανησυχία προκαλεί στους πρατηριούχους της περιοχής η λειτουργία νέου πρατηρίου καυσίμων στη βουλγαρική πλευρά, μόλις 100 μέτρα από τα σύνορα.
10: Θα είναι στα 100 μέτρα από τα σύνορα. Θα πέσει κι άλλο ο τζίρος ο δικός μας. Γιατί αυτά τα δύο πρατήρια θα είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, θα χτυπάνε και την τιμή και θα είναι και πολύ πιο εύκολο να πας απάνω.
0: λίμον, έτσι απλά τα πράγματα και ωραία. Είναι τώρα βέβαια τα, φταίει το βενζινάδικο, φταίει ο Βούλγαρος, έτσι, κατά τον βενζινοπόλη τον Έλληνα εδώ πέρα. Γιατί να ανοίξει το στόμα του Έλληνα και να πει ρε τι κάνετε εδώ, κατακλέβετε τον κόσμο με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και όλα αυτά τα έχετε βάλει πάνω, δεν την βγάζει ο Έλληνας. Τα βάζει με τον Βούλγαρο. Εντάξει, τώρα μην μου πείτε ότι ο Μητσοτάκης θα μιλήσει στον Βούλγαρο πρωθυπουργό να του πει να μην ανοίξει το βενζινάδικο εκεί πέρα. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Λοιπόν, ωραία πράγματα σε αυτή τη χώρα και βέβαια σε όλα αυτά εδώ έχουμε και τον Αντώνη Σαμαρά. Α, δεν σας το είπα, ναι. Επειδή ρωτούσατε το προηγούμενο διάστημα ποιος θα είναι υποψήφιος εδώ στο νησί, ποιος θα είναι εδώ υποψήφιος στο νησί με τον Αντώνη Σαμαρά, ποιος θα κατέβει, ποιος θα τραβήξει το βάρος αυτό της κόντρας και με την υπάρχουσα Νέα Δημοκρατία, είναι το όνομα το οποίο δημοσίευσαν χθες, παρακαλώ, τα παραπολιτικά. Θα είναι ο Στράτος Καπόλης, ο Ευστράτιος Καπόλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ, ο οποίος αναγγέλλεται ως υποψήφιος βουλευτής με το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά εδώ στο νησί μας. Και έχω μάθει ότι ζητάνε κι άλλοι να είναι πρώην Νεοδημοκράτες, δεν ξέρω όμως, το όνομα αυτό ακούστηκε του κυρίου Καπόλη, και ο οποίος είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αγαπητός στον κόσμο, έτσι, και από έναν τομέα μάλιστα της υγείας, γιατρός είναι. Και καταλαβαίνετε λοιπόν το τι μέλη γενέστε εδώ στο νησί. Λοιπόν, για να πάμε, γιατί κυκλοφόρησε το προηγούμενο διάστημα, παραμένω στο θέμα Σαμαρά. Το προηγούμενο διάστημα είδα σε κάποιες φυλάδες, φιλοκυβερνητικές φυλάδες, που ότι ο Σαμαράς είπε δήθεν, δηλαδή προσέξτε το βρώμικο παιχνίδι το οποίο παίζουν, έτσι, και πόσο πανικό έχει δημιουργήσει εκεί μέσα στις κόλπους της Νέας Δημοκρατίας το νέο κόμμα Σαμαρά, ότι θα κάνω το κόμμα, θα κατέβω σε εκλογές και μετά θα το κλείσω. Αυτό το πράγμα δεν το είπε ποτέ ο Αντώνης Σαμαράς. Κυκλοφόρησε όμως από αρκετές φυλάδες φιλοκυβερνητικές. Δηλαδή θα ήταν εντελώς αστείο να κατέβει ο Σαμαράς και να φανεί ως ένας τύπος ο οποίος είναι έτσι κυκλοθυμικός και αυτό. Δηλαδή κάνω ένα κόμμα, μετά το διαλύω για να εκδικηθώ τον Μητσοτάκη. Όχι, δεν νομίζω. Και βασικά δεν το έχει πει. Έτσι, θα ήταν και μεγάλο ατόπιμα να το λέει αυτό το πράγμα. Για πάμε εδώ, γιατί έβγαλε μάλιστα χθες και μάλιστα έβγαλε δύο βίντεο τον Σαμαράς μαζί με τον συνεργάτη του, από το γραφείο τύπου, τον κύριο Τσούτσια, για το κλείσιμο του κόμματος, που λένε τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τις διάφορες ατάκες τα οποία λένε εκεί πέρα τα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας, ότι άμα υπάρχει, λέει, κίνηση, βλέπεις κίνηση στους δρόμους, ο κόσμος έχει χρήματα για να βάζει βενζίνα. Δηλαδή αυτοί περιμέναν να γυρίσουμε στα γαϊδουράκια ή να πηγαίνουμε με το stop. Δεν ξέρω πώς το... Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε το ηχητικό του Αντώνη Σαμαρά.
11: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
12: Έλα, για πού το βάλες.
11: Πάμε να κλείσω το κόμμα.
12: Σε κόμμα.
11: Για να διαβάσει μισοτακές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και η αλαζόνη της υπουργή του.
12: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
11: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο όσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
12: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν.
0: Μάλιστα. Λόγια με υπονοούμενο από τον Τόνι Σαμαρά, και που προκαλούν ισχυρούς τριγμούς εκεί στη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά αυτή η στιχομηθεία μεταξύ Σαμαρά Τσούτσια για τα όσα ακούγονται από τη Νέα Δημοκρατία για το κόμμα Σαμαρά. Βέβαια, ο Σαμαράς ετοιμάζει το κόμμα του και ήδη, ας πούμε, τα βίντεο του πραγματικά βλέπω ότι τα παρακολουθούν αρκετοί και από τη Νέα Δημοκρατία για να δουν πότε, πού και πώς, και το δεύτερο βίντεο που καίει πραγματικά την κυβέρνηση της Δημοκρατίας είναι αυτό ακριβώς, με την διαχείριση, για αυτά που είπε η κυρία Φον ντερ Λάιεν για τα Σκόπια, ότι έχουν πολιτισμό, έχουν γλώσσα, κουλτούρα και δεν ξέρω, τους ανέβασε στο Θεό, έτσι, και τα λοιπά. Και από την άλλη για τα κλεμμένα κοιμήλια από τους Βουλγάρους. Πάμε να ακούσουμε και αυτό το ηχητικό.
13: Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία Φον ντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε? 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα. Και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν το δεύτερο βίντεο Σαμαρά, το οποίο προκαλεί αναταράξεις εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Και για να ακούσουμε όμως και εδώ το από το ρεπορτάζ, τι είπε η κυρία Φον ντερ Λάιεν, η κολλητή, παρακαλώ, έτσι, πολύ κολλητή, μα πάρα πολύ κολλητή, του Κυριακού Μητσοτάκη.
14: Ντροπιαστικές για την Ελλάδα οι δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν από τα Σκόπια, καθώς μίλησε ανοιχτά για μακεδονική ταυτότητα, μακεδονική γλώσσα και μακεδονικό πολιτισμό, δηλώνοντας παράλληλα ότι τα Σκόπια ανήκουν στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων, Χρίστιαν Μιτσκόσκι, η Φον ντερ Λάιεν έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Το μήνυμά μου είναι σαφές. Ανήκετε μαζί μας, στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε χαρακτηριστικά. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε και στην οικονομική πρόοδο των Σκοπίων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης, αποδίδοντάς την στη δέσμευση και την ετοιμότητα της κυβέρνησης. Έχετε ήδη λάβει 140 εκατομμύρια ευρώ και θα ακολουθήσουν πρόσθετες πληρωμές τις επόμενες εβδομάδες. Η πρόοδος είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ανέφερε. Στη συνέχεια έκανε ειδική αναφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία χαρακτήρισε μια στιγμή πολιτικού θάρρους, υποστηρίζοντας ότι τότε οι δύο χώρες επέλεξαν να γυρίσουν μια νέα σελίδα και να ανοίξουν από κοινού ένα νέο κεφάλαιο. Όπως είπε, η Συμφωνία των Πρεσπών άνοιξε την πόρτα για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα σήμερα πολύτιμο σύμμαχο. Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι αναφορές της Φον ντερ Λάιεν στην ταυτότητα, τη γλώσσα και τον πολιτισμό των Σκοπίων. Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της, δήλωσε. Και πρόσθεσε: πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα μπορούν μόνο να κάνουν την ένωσή μας πλουσιότερη. Η πρόεδρος της Κομισιόν υποστήριξε ακόμη ότι τα Σκόπια είναι μια χώρα που τηρεί τον λόγο της και ότι έχει θέση στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εξευτελισμός της Ελλάδας έγκυται στη χρήση του όρου ταυτότητα από την πρόεδρο της Κομισιόν. Η Συμφωνία των Πρεσπών κάνει συγκεκριμένες διακρίσεις. Ως προς τον όρο nationality, η επίσημη ελληνική ερμηνεία είναι ότι αφορά αποκλειστικά την ηθαγένεια, δηλαδή τον νομικό δεσμό του πολίτη με το κράτος και όχι αναγνώριση συγκεκριμένη εθνότητας ή μακεδονικού έθνους. Ως προς τη γλώσσα, η Συμφωνία χρησιμοποιεί τον όρο μακεδονική, διευκρινίζοντας όμως ρητά ότι πρόκειται για γλώσσα της ομάδας των νοτίων σλαβικών γλωσσών και ότι δεν συνδέεται με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της ελληνικής Μακεδονίας. Το ίδιο το άρθρο 7 της Συμφωνίας προβλέπει επίσης ότι οι όροι Μακεδονία και Μακεδονικός έχουν διαφορετικό ιστορικό και πολιτιστικό περιεχόμενο για τις δύο πλευρές. Η διατύπωση της Φον ντερ Λάιεν περί ταυτότητας είναι επομένως αναγνώριση της μακεδονικής εθνότητας από τον στενά νομικό όρο της ηθαγένειας που αναφέρει η εξευτελιστική ούτως ή άλλως συμφωνία.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για την κολλητή του Κυριακού Μητσοτάκη, τη Φον ντερ Λάιεν, έτσι, και την ταυτότητα των Σκοπιανών. Εντάξει, ωραίο και αυτό. Καλά πάμε. Καλά πάμε. Θα μου πείτε βέβαια, θα βγάλει καμιά ανακοίνωση στο Υπουργείο Εξωτερικών, Εσωτερικών, θα πει κάτι ο Μητσοτάκης? Όχι, μην περιμένετε, γιατί ο Μητσοτάκης, έτσι να το θυμηθούμε. Πάμε να το ακούσουμε εδώ, το 2019 παρακαλώ, η δήλωσή του, όπου λέει ότι δεν θα πω ποτέ ότι καλωσορίζω τον Μακεδόνα Πρωθυπουργό και μάλιστα θα ακούσετε και το 2022 το μεγάλο καλωσόρισμα. Θα μου πείτε τώρα από τέτοιους τύπους της κολοτούμπας προκειμένου να πάρουν τις εκλογές, να ταΐζουν με ψέματα τον κόσμο, τι περιμένει κανείς. Πάμε να ακούσουμε το Μητσοτάκη το 2019 αλλά και το 2000, στη συνέχεια το 2022.
15: Δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα Πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
16: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμιταρ, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
0: Στην Αλεξανδρούπολη και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, έτσι. Όπου για να πάρει, το λέω και πάλι, γιατί αυτό είναι το σημαντικό και γι' αυτό το λόγο έκανε και όλη αυτή τη φασαρία το 18-19. Ούρλιαζε, οριόνταν για πράγματα τα οποία μετά ο ίδιος όχι διέγραψε. Όχι ότι κινήθηκε να κάνει κάτι για να τα βγάλει ή να καταργήσει κάποιες συμφωνίες και μάλιστα να του έχουν δώσει και τα Σκόπια, οι Σκοπιανοί, χίλιες δυο αφορμές για να το κάνει. Αλλά στη συνέχεια τον υποδέχεται και καλωσορίζει και τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό. Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, έτσι. Λοιπόν, και μου στέλνει ο Σταμάτης, μου λέει θέλω περισσότερα για να μου πεις για τον Αντώνη Σαμαρά, σε παρακαλώ, γιατί εγώ παραδοσιακά ψήφιζα Νέα Δημοκρατία, δεν πρόκειται ποτέ να την ψηφίσω. Τώρα που άκουσα το όνομα του γιατρού θα τρέξω να ψηφίσω αυτόν, λέει, αλλά θέλω όμως και περισσότερα. Μάλιστα, τι περισσότερα? Να σου πω, υπάρχει στα παραπολιτικά, αγαπητέ Σταμάτη, όπου αναφέρουν έτσι, να σας πω ένα απόσπασμα που λέει: «Πυρήνες στην Αττική και την περιφέρεια ενεργοποιεί ο Αντώνης Σαμαράς με τις αποφάσεις για ίδρυση νέου κόμματος να φαίνονται πλέον οριστικοποιημένες. Χαρακτηριστική είναι, λέει, και η πρόσφαση του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Τζαβάρα, ο οποίος σε μία αποστροφή του λόγου του είπε πως το κόμμα έχει ιδρυθεί αλλά δεν έχει ανακοινωθεί. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί 100 υποψήφοι. Τώρα μιλάμε για ονόματα, είναι αρκετά τα ονόματα, τι να πω τώρα, 100 ονόματα δεν γίνεται. Εν μέσω λύσης συμμετοχής είναι παραμένει ο κύριος Τζαβάρας, ο ανεξέρωτος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, ο οποίος δεν θα κατέβει στην περιφέρεια Ιτωλοακαρνανίας αλλά στην περιφέρεια Αττικής. Είναι ο βουλευτής, ο πρώην βουλευτής Θανάσης Κορδάς, ο Άκης Γεροντόπουλος που ήδη κινείται στον Εύρο, ο Χρήστος Ζώης από τη Λάρισα, η πρώην υπουργή Πάνος Παναγιωτόπουλος και Αργύρης Ντινόπουλος, δημοσιογράφοι και οι δύο. Αντίστοιχα κινητοποίηση έχουν ο πρώην βουλευτής Μανώλης Αγγελάκας και η δικηγόρος Ζωή Ρούσου, που είναι για την Β' Πειραιώς. Για την άλλη Αθηνών ακούγονται ο πρώην βουλευτής Θόδωρος Φορτσάκης, η Σοφία Νικολάου. Και στα σενάρια, λέει, εντάσσονται και το όνομα του Αντώνη Μπέζα. Επίσης, για πολλούς θεωρείται δεδομένη η υποψηφιότητα της Ιωάννας Γκελεστάθη στο νότιο τομέα Αττικής. Λοιπόν, έτσι για να πάμε και έχουμε αναφέρονται ονόματα από την Αχαΐα. Θα μετέχουν αντιπεριφερειάρχες. Η κόρη, λέει, του Θανάση Νταβλούρου και μάλιστα έχουν στρατευτεί, λέει, ακόμη ο Νίκος Νικολόπουλος, Πέτογλο Ακαρνία και τα λοιπά. Βόρεια Ελλάδα αναφέρονται τα ονόματα, είναι πολλά τα ονόματα. Και να πάμε έτσι στην παράγραφο που αναφέρεται και ο γιατρός εδώ, ο κύριος Στράτος Καπόλης. Ξεκινώντας μάλιστα, λέει, στην Εύβοια, στο κλίμα του Αντώνη Σαμαρά, εντάσσεται ο αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας κύριος Γιάννης Κατσιμάκας και πρώην υπουργός Κώστας Μαρκόπουλος. Στη Βιωτία έχει ακουστεί ο διεθνολόγος Λουκάς Κατσόνης, στη Φτιώτιδα η περιφερειακή σύμβουλος Αλίκη Λιάσκα και πρώην βουλευτής Νίκος Σταυρογιάννης, στο Ηράκλειο Κρήτης ο Γρηγόρης Πασπάτης, στην Πρέβεζα ο πρώην βουλευτής Στέργιος Γιαννάκης και μάλιστα πληροφορίες για ψηφιότητα της πρώην Ευρωβουλευτού Μερόπης Καλδί, δεν είναι, λέει, δεν ανταποκρίνεται αυτό στην πραγματικότητα. Στα Ιωάννα, λέει, υπάρχουν επαφές με το στρατόπεδο Σαμαρά ή αυτοδιοικητική Παντελής Κολόκας και Γιάννης Καραμπίτσας, ενώ στη Σάμο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Στράτος Καπόλης. Αυτό αναφέρουν τα παραπολιτικά, έτσι, τα οποία νομίζω ότι είναι στην έκδοση του Σαββάτου, αλλά μπείτε στα παραπολιτικά σήμερα, παραπολιτικά.gr, θα διαβάσετε όλοι αυτό το όχι καταστατικό, όλα τα ονόματα, τα οποία θα είναι πάνω από 100, θα συμμετέχουν και στο ψηφοδέλτιο του Αντώνη Σαμαρά. Βέβαια δεν είναι μόνο τα 100 αυτά, να ξέρετε, είναι και άλλα τα οποία θα μπουν. Και από ό,τι φαίνεται, ο Αντώνης Σαμαράς έχει, όχι απλώς θα κάνει κόμμα, το έχει οργανώσει το κόμμα του, αλλά το μόνο που απομένει αυτή τη στιγμή είναι να το ανακοινώσει. Ο μηχανισμός είναι ήδη έτοιμος. Λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε και για να πάμε τώρα όμως να ακούσουμε και τον Πάνο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος εδώ μιλάει για τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, ήταν πρώην υπουργός επί Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφος τώρα, ο οποίος θα κατέβει με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Πάμε να τον ακούσουμε.
17: Να υπάρξει ένα πρόσωπο πολιτικά δοκιμασμένο, ένα πρόσωπο που μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο αντί για τον κύριο Μητσοτάκη, χρησιμοποιώ το στερεότυπο του κύριου Μητσοτάκη, στις 3 τα ξημερώματα, αν αναζητήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό για μια κρίση ο Ερντογάν ή ο Τραμπ ή ο οποιοσδήποτε. Και αυτό το πρόσωπο σε αυτή τη συγκυρία είτε θέλουν ορισμένοι είτε δεν θέλουν είναι ο Σαμαράς. Λοιπόν, ο Σαμαράς έχει στις πλάτες του αυτή τη στιγμή όχι μια ευκαιρία. Έχει ιστορικό βάρος, ιστορική αποστολή. Και αυτή η αποστολή είναι να βγάλει τη χώρα από αυτό το αδιέξοδο, όπου το κόμμα προς το οποίο στρέφει τα νότα το 75% της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού παραμένει πρώτο και εξακολουθεί να έχει λόγο στην επόμενη μέρα των εκλογών. Λοιπόν, αυτός ο καταλήτης μπορεί να είναι μόνο ο Σαμαράς. Να ανατρέψει τους σημερινούς συσχετισμούς που εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις, να δημιουργήσει ένα νέο ισχυρό πυλώνα κυβερνησιμότητος για τη χώρα. Έχει τη δυνατότητα να έχει διασυνδέσεις, να μιλάει με όλους. Σας θυμίζω ότι επί ημερών του, είχαμε στενότατες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στενότατες σχέσεις με το Ισραήλ, στενότατες σχέσεις με την Αίγυπτο, στενότατες σχέσεις με τον αραβικό κόσμο, με τη Ρωσία. Εγώ, Αλεξάνδρα, να το πω αυτό, συγγνώμη, Αλεξάνδρα μου. Εγώ, Αλεξάνδρα και Σπύρο, πήγα ως υπουργός Αμήνης 3 φορές στη Μόσχα. 3 φορές στη Μόσχα. Εγώ έφερα στην Αθήνα τη Ροζοβορών Εξπορτ, την αμυντική στρατιωτική βιομηχανία, για να πάρουμε όλα τα ανταλλακτικά για τα όπλα τα ρωσικά που είχαν αγοραστεί και επί Πασόκ για τα νησιά, τα οποία εστάλησαν τώρα στην Ουκρανία. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Μακάρι αυτό το κενό να μπορούσαν να το καλύψουν 100 υποψήφοι πρωθυπουργοί. Δεν μπορούν. Ένας είναι αυτή τη στιγμή. Αυτός που μπορεί να καλύψει το κενό, ο κύριο Σαμαράς.
18: Γιατί δεν κάνει το επόμενο βήμα, κύριο Σαμαράς?
17: Μα νομίζω θα το κάνει. Κοιτάξτε, οργανωτικά είναι έτοιμος.
18: Γιατί ξέρετε, τώρα είναι μια κουβέντα που γίνεται αρκετά μεγάλο διάστημα, χωρίς να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, χωρίς να έχει γίνει το επίσημο επόμενο βήμα, προκειμένου να είναι γνωστά και τα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια.
17: Κοιτάξτε.
18: Γιατί θεωρείτε ότι έχει υιοθετήσει αυτόν τον τρόπο? Γιατί ξέρετε, τώρα όταν απευθύνει ένα ερώτημα για τον κύριο Σαμαρά. Σαν κυβερνητικά στελέχη, σου λένε δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω κάτι το οποίο δεν υφίσταται ακόμα. Δηλαδή δεν μπορεί να ασκηθεί και αντιλαμβάνεστε πολιτικός λόγος και αντιπαράθεση όταν δεν υφίσταται κάτι και δεν είναι επίσημα ανακοινώσιμο.
17: Κοιτάξτε, ο Σαμαράς εκτός από τα στρατηγικός νους είναι και τακτικός νους. Ως στρατηγική προσωπικότητα έχει και τακτικισμό. Mm-hmm. Επιλέγει λοιπόν αυτό το timing να το κρατήσει για τον εαυτό του ως επτασφράγιστο μυστικό. Πάντως θα σας πω κάτι που το ξέρετε κι εσείς, γιατί είστε άριστοι ρεπόρτερ και ο Σπύρος και η Αφροδίτη.
18: Αλεξάνδρα.
17: Η Αφροδίτη Αλεξάνδρα.
18: Σας λέω, θα το υιοθετήσω, λοιπόν, από εσάς θα το ακούω.
17: Το κόμμα είναι έτοιμο. Οργανωτικά ο Σαμαράς είναι έτοιμος.
18: Άρα η στιγμή
17: θα επιλέξει το χρόνο για να κάνει την ανακοίνωση.
19: Το κόμμα ή η κυβέρνησή του είναι έτοιμη?
17: Κοιτάξτε, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, αλλά εάν κληθεί...
19: Προφανώς θα το αποφασίσει, αλλά αν χρειαστεί, έχει τα επιτελικά
17: βεβαίως,
19: που μπορούν να λάβουν θέση ευθύνης αύριο το πρωί, αυτό λέω.
17: Σπύρο και Αλεξάνδρα, όχι μόνο τα επιτελικά πρόσωπα. Έχει,
19: γιατί κόμμα κάνουν
17: έχει
19: άλλοι,
17: και το πρόγραμμα. Κάνουν. Γιατί τις θέσεις του Σαμαρά στα εθνικά τις ξέρουμε και είδατε ότι επιβεβαιώνεται. Είδατε με το καλώδιο τι έγινε. Βγήκε η Τουρκία και είπε για οτιδήποτε γίνει, ακόμη και για ανασχεδιασμό του καλωδίου, για αναχάραξη της πόντισης του καλωδίου, θα ρωτάτε εμένα. Ανακοίνωση χθεσινή του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Ο Σαμαράς δεν έχει μόνο στελέχη, δεν έχει μόνο τη δυνατότητα κυβερνησιμότητος, έχει και πρόγραμμα και θα το δείτε σιγά σιγά να ξεδιπλώνεται, που αφορά την ακρίβεια, την πάταξη της εσχροκέρδειας, το χτύπημα των καρτέλ, αφορά το θέμα της καθημερινότητας, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, την ανασύνταξη της ελληνικής παιδείας, την κατάργηση του νόμου για την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δηλαδή πρέπει να ξεκαθαριστούν ορισμένα πράγματα. Την αντιμετώπιση του δημογραφικού, την ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας. Φτάσαμε στο σημείο να γεννάς τρίτο παιδί και να παίρνεις ή να μην παίρνεις ένα χιλιάρικο. Ούτε καν χιλιάρικο. Και να παίρνεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο και να παίρνεις επιδότηση πάρα από 9 χιλιάρικα. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα? Μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα? Ήρθανε 30. Εγώ δεν έχω κρύψει ότι είναι φίλος μου, αδερφός μου είναι εδώ και χρόνια.
19: Σας εμπιστεύετε, πείτε του ευθέως ότι υπάρχουν φωνές μεταξύ των δημοσιογράφων, των πολιτών, που θα επιθυμούν όχι μόνο αυτά τα όσα λέει ο Αντώνης Σαμαράς στις παρεμβάσεις του έως τώρα. Γιατί αυτά δέχονται, θέλετε, και αντιδράσεις από την κυβέρνηση και μάλιστα πολλές φορές και με απαξιωτικά σχόλια, σαν να του πετάνε το γάντι για να το πιάσει ο Αντώνης Σαμαράς, εσκήνα αφελής και άπειρος πολιτικά. Να αρχίσει να χτυπάει τη διαφθορά αυτή τη κυβέρνηση.
17: Έχετε απόλυτο δίκιο.
19: Να αρχίσει να χτυπάει με παραδείγματα,
17: έχει
19: να κάνει ερωτήματα δημόσια και να λέει ποιος, πού, γιατί αυτό. Και τότε θα δούμε πραγματικά ποιος έχει τάντερα από την κυβέρνηση, ποιος υπουργός, υφυπουργός ή πολιτικός που θα κάτσει σε ένα πάνελ, σε μια παρέα, θα θέλει εκείνη τη στιγμή να δώσει απαντήσεις. Θα χρειαστεί και πραγματικά να δώσει απαντήσεις. Αν έχει απέναντι δημοσιογράφους, αν έχει πασαδόρους, θα παίξει και πολύ ωραία μπάλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Μια είδηση θα σας δώσω ακόμη πριν κλείσω. Θα σας πω ότι κάτω από το βάρος της δυσαρέσκειας του κόσμου και της οργής που βρίσκουν στις εκλογικές τους περιφέρειες, πρέπει να σας πω ότι ένας μεγάλος αριθμός σημερινών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θέλει να επικοινωνήσει με το Σαμαρά. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ούτε αποστασία ούτε πτώση της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση θα πιει το πικρό ποτήρι μέχρι το τέλος. Γιατί? Διότι αυτή ευθύνεται που χάραξε μια πολιτική η οποία εστιάζει την προσοχή της στους λίγους και όχι στους πολλούς.
19: Σας το λέω, όσοι παίρνουν αέρα και θεωρούν αδυναμία το ότι μέχρι τώρα ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κάνει το μεγάλο βήμα επίσημα, ειλικρινά πιστεύω ότι θα νιώσουν βαθύ τρόμο αν αρχίσει ο Αντώνης Σαμαράς ή όταν αρχίσει να μιλάει με πρόσωπα, ονόματα, παραδείγματα και βασικά δημόσια ερωτήματα που αφορούν όποια διαφθορά μπορεί να εντοπιστεί στα 8 χρόνια διακυβέρνησης της Δημοκρατίας. Διακυβέρνησης Μαξίμου Μητσοτάκη. Αν υπάρχει διαφθορά που εμείς ακούμε κάθε μέρα, είμαστε οι πολίτες, ειλικρινά θα περιμένουμε πώς και πώς να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα, αν τα θέσει ο Αντώνης Σαμαράς.
17: Νομίζω και θα τεθούν και θα απαντηθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλεξάνδρα Σπύρο, ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος. Ήταν προσκεκλημένο σε τηλεοπτικό παράθυρο. Ακούσατε τον τρόπο που μίλησε. Ο τρόπος έδειχνε καθαρά, ξεκάθαρα. Το είπε κιόλας, όχι ακριβώς έτσι, ότι είναι φίλος και κολλητός με τον Αντώνη Σαμαρά, ότι θα κατέβει. Μίλησε καθαρά σαν υποψήφιος του κόμματος Σαμαρά. Και αυτό έφερε αρκετούς κλειδονισμούς πάλι εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μας νοιάζει, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Και στο κάτω-κάτω αυτό που είπε και ο κύριος Πάνος Παναγιωτόπουλος είναι ότι ο Μητσοτάκης με αυτή την πολιτική που διάλεξε πληρώνει τώρα τα σπασμένα και θα τα κληθεί να τα πληρώσει για καλά στις επόμενες εκλογές. Πάμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι εδώ.
20: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
21: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
22: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
21: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου.
1: Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
24: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
23: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
24: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
23: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
24: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
23: και 6977-8093-89.
24: Εστιατόριο Κοχύλι.
23: Από το Κοχύλι.
24: Στα χείλη.
25: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
26: Σαρώνεις την άσφαλτο.
27: Σκίζεις τα κύματα.
26: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
27: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
26: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
27: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
26: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
27: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
26: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
27: Για Μότο και Μαρίν.
26: Στο Μένεγα θα έρθεις.
28: Ράδιο Σάμος.
29: FM στους 102.

Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Και μέσα σε όλα αυτά που ακούμε έχουμε και τα 52 χρόνια, λέει, της Νέας Δημοκρατίας.

0: 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, μάλιστα. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι τα γενέθλια ενός κόμματος που κυβέρνησε επί δεκαετίες αυτή τη χώρα δεν είναι μόνο κάποιες φωτογραφίες αρχείου όπως έχουν κάνει ήδη, κάποια επαιτειακά βίντεο, χειροκροτήματα και μεγάλα λόγια περί ευθύνης, πατρίδας και ευρωπαϊκής Ελλάδας. Είναι και το τι έχουν κάνει, δηλαδή με λίγα λόγια ο λογαριασμός. Και ο λογαριασμός εξουσίας δεν γράφεται με γαλάζια γράμματα. Γράφεται με ανθρώπους, αποφάσεις, σκάνδαλα, παρακολουθήσεις, χρέη, τραγωδίες, καταστολή, διαπλοκή και πολιτικές ευθύνες. Δηλαδή Γρηγορόπουλος, Κουμής, Κανελοπούλου, Τεμπονέρας, οι φωτιές Σιλίας, οι δεκάδες νεκροί, τα Τέμπη και οι 57 άνθρωποι που δεν γύρισαν ποτέ σπίτι τους, η Πύλος και ένα ναυάγιο με εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους, οι υποκλοπές από τον Μαυρίκη μέχρι το Πρέταντορ, τη Ζήμενς, το Βατοπέδι, τα δομημένα ομόλογα, η Κουμπάρη, η Λίστα Πέτσα, τα περίφημα σκόιλ Ελικικού, οι απευθείας αναθέσεις, σήμερα ο ΠΚΠ, που δεν είναι κάποιο αφήγημα της αντιπολίτευσης αλλά υπόθεση που έχει φτάσει μέχρι την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με έρευνες, κατηγορίες και διώξεις. Οι ανακεφαλοποίησεις των τραπεζών, τα θαλασσοδάνεια, τα μνημόνια, η διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών και η σταδιακή μετατροπή κοινωνικών ευθυνών αγαθών σε εμπορεύματα, η ακρίβεια που παρουσιάζεται περίπου ως φυσικό φαινόμενο, λες και κατέβηκε από τον Όλυμπο, το ρεύμα που έγινε χρηματιστηριακό προϊόν, τα καρτέλ που όλοι θα ελέγξουν και κανείς δεν προλαβαίνει ποτέ να ελέγξει, οι πολίτες που πρέπει να είναι συνεπείς μέχρι τελευταίου ευρώ την ώρα που το ίδιο το κυβερνών κόμμα εμφανιζόταν στις οικονομικές του καταστάσεις με συνολικές υποχρεώσεις άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ και φυσικά βέβαια και οι παρακολουθήσεις. Δημοσιογράφοι, πολιτικοί και άλλα πρόσωπα βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που έφτασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η επίσημη ευρωπαϊκή συζήτηση για το ελληνικό Πρέταντορ. Και αυτό, δυστυχώς, για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι μια θεωρία συνωμοσίας. Είναι μια καταγεγραμμένη θεσμική υπόθεση. Και έτσι λοιπόν μας λένε 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Και πριν βγουν οι τούρτες, ίσως πρέπει να βγουν πρώτα οι καθρέφτες. Γιατί ένα κόμμα που κυβέρνησε τόσα χρόνια δεν μπορεί να απαιτεί να πιστώνεται κάθε δρόμο, κάθε γέφυρα, κάθε επένδυση, κάθε θετικό αποτέλεσμα. Αλλά όταν ανοίγει ο κατάλογος των αποτυχιών, των σκανδάλων και των τραγωδιών και παριστάνει ξαφνικά τον περαστικό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, η εξουσία έχει και προνόμια αλλά παράλληλα έχει και ευθύνη. Και δεν κρατάς μόνο τα πρώτα, δηλαδή τα προνόμια. Δεν γίνεται να επικαλείσαι μισό αιώνα ιστορίας και ταυτόχρονα να ζητάς από την κοινωνία μισό αιώνα αμνησίας. Δεν γίνεται κάθε σκάνδαλο να είναι μεμονωμένο περιστατικό. Κάθε αποτυχία διαχρονική παθογένεια. Κάθε τραγωδία ανθρώπινο λάθος. Κάθε έρευνα σκευωρία. Κάθε αποκάλυψη τοξικότητα. Και κάθε δημοσιογράφος που επιμένει να ρωτά είναι εχθρός αυτής της χώρας. Κάποια στιγμή τα μεμονωμένα περιστατικά γίνονται πολιτικό αποτύπωμα και 52 χρόνια είναι υπεραρκετός χρόνος για να υπάρχει ένα τεράστιο αποτύπωμα. Γι' αυτό να πούμε και χρόνια πολλά εκεί στη Νέα Δημοκρατία, αλλά μαζί με τις ευχές να έχουμε και τις υπενθυμίσεις. Όχι επειδή η ιστορία γράφεται από ένα κόμμα, αλλά ακριβώς επειδή κανένα κόμμα δεν δικαιούται να ξαναγράψει την ιστορία σβήνοντας ό,τι το ενοχλεί. Είναι 52 χρόνια για τα οποία οφείλουν να λογοδοτήσουν. Τέλος πάντων, γιατί πολλά θα ακούσουμε, πολλά θα γίνουν. Εν τω μεταξύ, να πω και τ' άλλο, είδα το πρώτο έτσι σποτάκι για τα 52 χρόνια. Υπήρχε εκεί μέσα και Καραμαλής και Σαμαράς. Τώρα στο δεύτερο που βγάλανε εκεί είναι Δημοκράτες. Αφαίρεσαν από πρωθυπουργό και τον Καραμαλή αλλά και τον Σαμαρά. Καλά το Σαμαρά, εντάξει, το διέγραψε. Τον Καραμαλή γιατί? επειδή τους τα λέει με άλλον τρόπο, έτσι, τους φάζει με το γάντι και δεν δέχονται καμία κρίση και κανένα σχόλιο για τη διακυβέρνησή τους. Εντάξει, αυτό θα μου πείτε, είναι το κόμμα και η νοοτροπία το οποίο κυριαρχεί εκεί. Γιατί με πήρε και πριν στο διάλειμμα ο Γιώργος ένα τηλέφωνο και μου λέει, σταμάτα να λες τη Νέα Δημοκρατία κόμμα, να λες το κόμμα του Κούλη. Η Νέα Δημοκρατία δεν ανήκει, λέει, στον Κούλη. Μα αυτός δεν πήρε τις εκλογές με δημοκρατικότατο τρόπο εκεί όταν είχατε εκλογές για πρόεδρο του κόμματός σας. Τέλος, τι να λέω τώρα, τι θυμάμαι. Λοιπόν, για να πάμε στα επόμενα, έχουμε αρκετά να πούμε. Έχουμε εδώ την, βλέπω ότι αρκετά μέσα ενημέρωσης. Δεν ξέρω γιατί τους έκοψαν το πέτσωμα ή σκέφτονται ότι εντάξει, αρκετά κλείψαμε εκεί η Νέα Δημοκρατία και η Μητσοτάκη και κάναμε ό,τι κάναμε, αλλά είναι και ο κόσμος που είναι πλέον αγανακτισμένος και θα χάσουμε και... Όχι το πέτσωμα, το πέτσωμα το χάσουν ούτως ή άλλως. Χάσουμε και τις ακροματικότητες. Και εδώ πάμε στον κόντρα να ακούσουμε τη Λουκία Γκάτσου, που οποία λέει μια ζωή, περιμένουμε τα θαύματα, αλλά ο μισθός τελειώνει πριν τελειώσει ο μήνας. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θάματα. Το γνωστό τραγούδι «Τα γαλάζια σου γράμματα» θυμήθηκε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι και εμείς περιμένουμε 2 τετραετίες να μείνει λίγος μισθός στην τσέπη πριν τελειώσει ο μήνας, αλλά το θαύμα δεν γίνεται. Βεβαίως σήμερα, αν λέγαμε ένα τραγούδι, θα ήταν το «Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια», αφού η Κύπρος δεν περιμένει θαύματα, αλλά έχει μια αποφασιστική κυβέρνηση υπό τον Νίκο Χριστοδουλίδη, που προχώρησε σε εντελώς αριστερές, μην πω κομμουνιστικές πρακτικές. Εννοείται ότι αστείευομαι. Την ώρα που το κυβερνητικό σεντούκι γεμίζει και το πορτοφόλι μας αδειάζει, η Κύπρος αποφάσισε μηδενικό ΦΠΑ σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, γάλα, παιδικές πάνες, πάνες ενηλίκων, είδη γυναικείας υγιεινής, σε κρέατα, ψάρια και πουλερικά, ψωμί, γαλακτοκομικά, καφέ, ζάχαρη και βρεφικές τροφές. Σε απλά ελληνικά, που τα μιλάμε και εδώ και στην Κύπρο μας, εκεί κάποιοι νιώθουν την πίεση των πολιτών, ενώ εδώ η πρώτη έννοια είναι οι αγορές και οι αριθμοί. Θέλετε κι άλλο? Στην Κύπρο μειώνουν το φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης από 7,4 σε 2,1 το λίτρο. Εμείς πληρώνουμε σχεδόν 2,20 την ίδια βενζίνη που εξάγουμε στην Κύπρο και την πληρώνουν 1,7 ευρώ. Βλέπεις λοιπόν έναν λαό που μόνο ένα άσμα ηρωικό και πένθυμο μπορεί να μουρμουρίζει σε κάθε επίσκεψη για ψώνια ή βενζίνη. Μην παραπονιέστε όμως. Εδώ έχουμε υπουργούς που τους διαπνέει σταθερότητα. Μπορεί οι τιμές να ανεβαίνουν, κάποιοι παραμένουν σταθεροί σε θέσεις και απόψεις και ας μας βγάζουν από τα ρούχα μας. Παραμένουν αμετακίνητοι ακόμη και σε ηταμές δηλώσεις και ας διαψεύδονται από τις δικαστικές εξελίξεις. Μας κουνάνε το δάχτυλο και χαίρουν την προστασία του μεγάλου Μαξίμου.
0: Μάλιστα. Αυτά ακούμε από το κόντρα, από τη Λουκία Γκάτσου, και βέβαια δεν είναι η μόνη, έτσι, η οποία βγαίνει. Έχει αρχίσει, σας λέω, η αντίστροφη μέτρηση. Οι δημοσιογράφοι αρχίζουν επιτέλους να μπαίνουν στο κανονικό τους ρόλο της δημοσιογραφίας και να εκφράζουν την αγωνία και την αγανάκτηση του κόσμου. Να πάμε και στο άλλο πάλι, να πάμε και στην άλλη δημοσιογράφο, την Χρύσα Μωραΐτη, έτσι, για να πάρω μια εικόνα, γιατί για εκλογές πάμε.
2: Κατανοήσουμε το παρόν, οφείλουμε οπωσδήποτε να ανατρέξουμε στο παρελθόν. Το ημερολόγιο έδειχνε 2011. Η χώρα πιέζεται κάτω από το βάρος του πρώτου μνημονίου. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ιδρύει έναν οργανισμό με έναν τίτλο που αποτελεί μνημείο πολιτικής ηρωνίας. Το ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Προσέξτε την ορολογία. Αξιοποίηση. Στην πολιτική νεογλώσσα, αξιοποιώ σημαίνει εκποιώ την κρατική περιουσία προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι υποχρεώσεις προς τους δανειστές. Το ΤΑΙΠΕΔ δεν ήταν ένα απλό ταμείο, ήταν ο μηχανισμός που ζητούσε διαρκώς εκχωρήσεις από τη δημόσια περιουσία. Η σκυτάλη άλλαξε χέρια χωρίς την παραμικρή παρέκκληση. Το 2012, η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ υπογράφει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Μια λίστα με 9 δέκο και 10 μεγάλα λιμάνια ήθεντε προς παραχώρηση. Τότε η Νέα Δημοκρατία υποστήριζε ότι οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν το μοναδικό εργαλείο της ανάπτυξής μας. Το ΠΑΣΟΚ υπερθεμάτιζε επικαλούμενο την εθνική αναγκαιότητα. Και την ίδια ώρα από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα καταστηλίτευε τις αποφάσεις, κάνοντας λόγο για εθνικό έγκλημα και ξεπούλημα των ασημικών του κράτους. Μα πόσο καλωστημένη θεατρική παράσταση για έναν λαό που υπέθερε. Βλέπε το βιωτικό του επίπεδο να καταραίει και τη νέα γενιά να οδηγείται στη μετανάστευση. Και ερχόμαστε στο 2015, ο λαός εξοργισμένος από τη λιτότητα των προηγούμενων κυβερνήσεων εμπιστεύεται την πρώτη φορά αριστερά. Το περιβόητο όχι του δημοψηφίσματος μέσα σε λίγες ώρες μετατρέπεται σε πλήρη υποταγή στο συστημικό πλαίσιο. Η μεγαλύτερη προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό καθεστώς δεν ήταν απλώς ότι εφάρμοσε το τρίτο μνημόνιο, αλλά ότι νομιμοποίησε και θωράκισε θεσμικά αυτή τη λαϊλασία. Με τον νόμο 4389 του 2016, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ ιδρύει την ΕΣΥΠ, το γνωστό σε όλους μας υπερταμείο. Και εκεί συντελείται η μεγάλη θεσμική μεταβολή. Το ΤΑΙΠΕΔ περνά κάτω από την ομπρέλα του υπερταμείου. Το σύνολο της δημόσιας περιουσίας της Ελλάδας δεσμεύεται για 99 χρόνια ως εγγύηση για το δημόσιο χρέος της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος προηγουμένως χαρακτήριζε απαράδεκτη την πώληση των λιμανιών μας, υπέγραψε τις παραχωρήσεις του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά και του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης. Οι 10 τα δίκτυα, τα περιφερειακά αεροδρόμια, όλα εντάσσονται στον ίδιο σχεδιασμό. Υπήρξε λοιπόν καμία διαφορά στην πολιτική πράξη? Καμία απολύτως. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσαν το θεσμικό πλαίσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε την τελική σφραγίδα και η διαδικασία συνεχίστηκε αδιάκοπα. Όταν η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε στην εξουσία, βρήκε το τραπέζι φυσικά στρωμένο. Βρήκε έτοιμους τους νόμους, έτοιμο το υπερταμείο, έτοιμο και το ΤΑΙΠΕΔ και απλά πάτησε τον γκάζι. Το μπαράζ των ιδιωτικοποιήσεων στα περιφερειακά λιμάνια ενέχει προηγούμενο. Το λιμάνι της Ουγουμενίτσας, ένα κερδοφόρο λιμάνι πύλη για όλη την Ευρώπη, παραχωρείται και αυτό. Ακολουθεί το Ηράκλειο, ο Βόλος, η Καβάλα. Και πρόσφατα, για να κλείσει ο κύκλος και να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιος κάνει κουμάντο, φτάσαμε στο νόμο 1131 του 2024. Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το ΤΑΙΠΕΔ απορροφάται πλήρως από το υπερταμείο. Το προσωρινό μνημονιακό εργαλείο έγινε μόνιμο καθεστώς.
0: Έτσι απλά, για να ξέρουμε και να μην μας λένε εκεί πέρα τις παπάτζες ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, έχουμε κάνει από τα μνημόνια, έχουμε βγει από την αυξημένη επιτήρηση, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο παπάτζες μας έχουν πει. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα οποία ακούσαμε από την Μωραϊτή, είναι και τα άλλα τα οποία δεν έχουν φύγει, έτσι είναι και η ΑΔΕ, όλα αυτά. Εντάξει, το ΤΑΙΠΕΔ είναι το κέντρο ξεπουλήματος, δηλαδή το real estate, αυτό το οποίο νοικιάζει, πουλάει, ξεπουλάει ό,τι θέλει κάνει σε αυτή τη χώρα. Και μια χώρα που έχει μείνει χωρίς τίποτα, αλλά κατά τα άλλα όμως έχουμε και επενδύσεις. Δηλαδή η επένδυση νοείται, για να καταλάβετε, ότι κάποιος ξένος, όμιλος ή οτιδήποτε και αν είναι αυτός, έρχεται και αγοράζει. Βλέπετε ότι κάποιος ξένος, όμιλος ή οτιδήποτε και αν είναι αυτός, έρχεται και αγοράζει.

0: τώρα να πάμε έτσι. Έχουμε και την κυρία Καριστιανού, η οποία και αυτή παίζει στο παιχνίδι. Και γιατί να μην το κάνει άλλωστε, αφού το κάνουν οι άλλοι και μιλούν για αυτοδυναμία, γιατί να μην μιλήσει και αυτή για αυτοδυναμία. Άλλωστε, δεν έχουμε ακούσει κανένα ακόμα, εκτός από τους Ανέλ με τον ΣΥΡΙΖΑ που κάνανε από πριν την συνδιαλλαγή μεταξύ τους, η κυβέρνηση δηλαδή, ένα κανένα κόμμα που να λέει ότι εγώ θα συγκυβερνήσω με κάποιο άλλο κόμμα, ότι εγώ δεν θέλω αυτοδυναμία και τέτοια. Παίζει ακριβώς σε αυτό το ωραίο παιχνιδάκι. Για πάμε να την ακούσουμε.
1: Πάρετε ένα καλό ποσοστό στις εκλογές. Είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
2: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να, αλλώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
1: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά.
2: Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
0: Μάλιστα, τη θεωρεί πάρα πολύ πιθανή την αυτοδυναμία. Εντάξει, να δούμε λοιπόν, γιατί ακόμη δεν έχει ξετυλίξει, δεν έχει ανοίξει το πρόγραμμά της σε όλα τα επίπεδα. Έχει πετάξει κάποια πυροτεχνήματα, αλλά δεν μας έχει δώσει να καταλάβουμε τι ακριβώς πρεσβεύει η κυρία Καριστιανού. Έτσι, εντάξει, ξέρουμε για το τι δικαιοσύνη και τα λοιπά, εκεί είναι ο βασικός στόχος. Από εκεί πέρα όμως, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα, μια χώρα δεν στηρίζεται μόνο στο θέμα αυτό που λένε δικαιοσύνη, αν και είναι το από τα ύψιστα θέματα, έτσι, όπως είναι και τα άλλα θέματα, και η υγεία ύψιστο θέμα είναι, και η παιδεία πάλι. Αλλά τέλος πάντων δεν έχουμε ακούσει να τοποθετείτε πάνω σε αυτά. Στο επόμενο διάστημα ίσως μπορέσουμε να έχουμε αυτή την ενημέρωση, το τι ακριβώς πρεσβεύει. Να πάμε όμως και εδώ, όπου είχε δώσει η κυρία Καριστιανού μία συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου περί της κυβατικής ιατρικής. 1η Οκτωβρίου την έδωσε αυτή τη συνέντευξη. Για πάμε να ακούσουμε και αυτό. Γιατί στο site που έχει η κυρία Καριστιανού διαφημίζει την κυβατική ιατρική.
3: Κυβαντικός ή κυβαντική ιατρός, υπάρχει τέτοια ειδικότητα?
4: Όχι, δεν υπάρχει.
3: Ναι.
4: Υπάρχει κυβαντική ιατρική, που είναι ο κλάδος.
3: Που είναι η ιατρική που συνδέεται με την κυβαντική φυσική, δηλαδή.
4: Μπράβο,
3: με τα μηχανήματα.
4: Είναι αφορά ακριβώς μηχανήματα. Δεν είναι εξειδίκευση.
3: Ναι, αλλά εγώ μπήκα, όπως κάνω πάντα, μπήκα στη σελίδα του ιατρίου σας. Και να, η σελίδα την έχουμε εδώ. Λέτε ολιστική παιδίατρος, θα ρωτήσω τι σημαίνει αυτό το ολιστική, διότι το ζήλεψα και μπορεί να βάλω κι εγώ ολιστικός δημοσιογράφος
4: και μπροστά. Θα σας ταιριάζει, γιατί μιλάτε για όλα.
3: Δεν ξέρω. Αλλά είδα κυβαντική ιατρική, γνωστική, ομοιοπαθητική. Θέλω εξηγήσεις.
4: Βεβαίως. Κυβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κυβαντικό, το MRI είναι, έχει μέσα δηλαδή κυβαντική τεχνολογία. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι. Δηλαδή,
3: τι
4: εγώ
3: είναι
4: μιλάμε
3: αυτό το μηχάνημα για το οποίο άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μπορεί να υπάρχει στο ιατρείο ένα μηχάνημα χωρίς άδεια. Τι είναι αυτό το μηχάνημα? Βιοσυντονισμού.
4: Ο βιοσυντονισμός.
3: Τι είναι
4: η
3: αυτό?
4: Βιοανάδραση.
3: Συγγνώμη αν είναι απλοϊκές οι ερωτήσεις, αλλά δεν είμαστε γιατροί οι υπόλοιποι.
4: Ναι.
3: Πρέπει να καταλάβουμε.
4: Φυσικά να σας πω. Είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσα από συχνότητες. Έτσι, από τις συχνότητες δηλαδή που εκπέμπουν τα κύτταρα και ίστη, και να πάρεις πληροφορίες.
0: Μάλιστα. Αυτά μας είπε η κυρία Καριστιανού. Να δούμε όμως και εμείς, γιατί ξέρετε, το θέμα υγείας δεν είναι έτσι παίξε-γέλασε. Δεν είναι. Γι' αυτό και για τα εμβόλια είχαμε σηκώσει τη σημαία και φωνάζαμε. Γι' αυτό και διάφορα πράγματα τα οποία γίνονται φωνάζουμε. Και εδώ θα πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει αρκετά πράγματα. Μπορώ να πω ότι είναι απολύτως σωστό ότι η κυβατική φυσική βρίσκεται πίσω από τεχνολογίες που άλλαξαν και την ιατρική. Η μαγνητική τομογραφία, για παράδειγμα, αξιοποιεί τις ιδιότητες των ατομικών πυρήνων σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο και ραδιοσυχνότητες για την παραγωγή διαγνωστικών εικόνων. Από αυτό όμως δεν προκύπτει οποιοδήποτε μέθοδος χρησιμοποιεί τις λέξεις συχνότητα ή ενέργεια ή συντονισμός ή εγκβατικός αποκτά αυτομάτως και μια επιστημονική τεκμηρίωση, έτσι.

0: Λοιπόν, ο βιοσυντονισμός δεν είναι μαγνητική τομογραφία, ούτε λέιζερ. Και η επιστημονική εγκυρότητά του, τα λέω αυτά από ένα ψάξιμο έτσι δημοσιογραφικό που έκανα για να ενημερώσω και εσάς, είναι ότι η επιστημονική εγκυρότητα της υβρατικής μηχανικής δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πιστοποιητικό εγκυρότητας μιας εντελώς διαφορετικής διαγνωστικής ή θεραπευτικής μεθόδου. Το Memorial Sloan Kettering Cancer Center αναφέρει ότι οι θεραπείες βιοσυντονισμού στηρίζονται σε μη αποδεδειγμένες θεωρίες, μεταξύ των οποίων η ιδέα ότι ασθενή, λέει, όργανα ή κύτταρα εκπέμπουν διαφορετικά ηλεκτρομαγνητικά κύματα τα οποία μπορούν να ανιχνευτούν ή να διορθωθούν. Και επισημαίνει ακόμη ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν αποδειχθεί και ότι μελέτες για εφαρμογές όπως η διάγνωση αλλεργιών δεν έδειξαν καμία μα καμία αξιοπιστία. Από ό,τι μας είπε εδώ πέρα η κυρία Καριστιανού. Ανάλογη προσοχή χρειάζεται και στο επιχείρημα ότι ένα μηχάνημα, λέει, είναι νόμιμο. Η νομιμότητα κατοχής ή κυκλοφορίας μιας συσκευής δεν αποτελεί και απόδειξη ότι κάθε διαγνωστικός ή θεραπευτικός ισχυρισμός που γίνεται για αυτήν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένος. Πρόκειται για δύο διαφορετικά ζητήματα. Χαρακτηριστικά, ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων, ο FDA, έχει στο παρελθόν παρέμβει για συσκευές που προβάλλονται ως τεχνολογίες και οι κατασκευαστές τους απέδιδαν μη τεκμηριωμένες δυνατότητες διάγνωσης θεραπείας ασθενειών, και αυτό φυσικά θα σημαίνει ότι πρόκειται για το ίδιο, λέει, μηχάνημα που διαθέτει η κυρία Καριστιανού, και δείχνει όμως γιατί πρέπει να εξετάζονται συγκεκριμένα ισχυρισμοί κάθε συσκευής και όχι απλώς η ονομασία της. Η κυρία Καριστιανού έχει μερικό ζήκιο σε κάτι, αλλά αυτό δεν αρκεί. Η εγκληματική φυσική πράγματι υπάρχει προφανώς και έχει τεράστιες εφαρμογές στην τεχνολογία αλλά και στην ιατρική. Αλλά αυτή είναι και η εύκολη απάντηση σε μια διαφορετική ερώτηση. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει εγκληματική φυσική. Είναι αν ο λεγόμενος βιοσυντονισμός μπορεί πράγματι να σκανάρει το ανθρώπινο σώμα των υποτιθέμενα ιδιαιτέρων συχνοτήτων, των κυττάρων, και να προσφέρει αξιόπιστες ιατρικές πληροφορίες. Και εκεί δεν αρκεί ούτε το κύρος ενός προσώπου, ούτε μια τηλεοπτική τοποθέτηση, ούτε η επίκληση της λέξης κβατικό. Γιατί, όπως λέγαμε και για τα εμβόλια, χρειάζονται δημοσιευμένες κλινικές μελέτες και μια επαναληψιμότητα για να μας αποδείξει ότι υπάρχει μια διαγνωστική ακρίβεια. Αν δεν υπάρχει ούτε κλινική μελέτη, ούτε επαναληψιμότητα, ούτε αυτή η ανεξάρτητη επαλήθευση, τότε δεν μπορεί κανείς να βάλει την υπογραφή του κάποιος οργανισμός και να πει ότι αυτό το μηχάνημα το οποίο διαθέτει κάποιος είναι και ένα μηχάνημα το οποίο θα λειτουργήσει βάσει των όσων λέει. Τελικά, εντάξει, αρκετά είπαμε, έχουμε ξανασχοληθεί με αυτό το θέμα. Δεν χρειάζεται να μπούμε άλλο, πιστεύω, σε αυτό. Εξάλλου, τα κανάλια έχουν φροντίσει αρκετά μέσα από τα παράθυρά τους να διαφωτίσουν αρκετό κόσμο και να είναι πολύ προσεκτικός σε διάφορα, έτσι, κέντρα ιατρικά τα οποία υπάρχουν και διαθέτουν, δεν ξέρω, εξωγήινες συσκευές θεραπείας, διάγνωσης ή και εγώ τι άλλο. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Radio Samos FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστας Αράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις το πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
4: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
5: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος 102, εδώ είμαστε πάλι. Στο 5,1 ο πληθωρισμός, έτσι επειδή μας έλεγαν τώρα, και δεν ξέρω τους πιστεύετε, τι να πιστέψεις τώρα από αυτούς, που μας έλεγαν ότι θα υπάρχει πτώση, λέει, στις τιμές, τα σούπερ μάρκετ, στην ακρίβεια, στη βενζίνα, καλά πάμε. Σε αυτή τη χώρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν τολμάει να αγγίξει τα καρτέλ, δεν τολμάει να βάλει ένα πλαφόν στις τιμές, δεν τολμάει να κάνει τίποτα. Θα μου πείτε, φίλοι του είναι, κολλητοί του είναι, αυτοί τον στηρίζουν άλλωστε και αυτοί θα τον ψηφίζουν και στις επόμενες εκλογές. Έτσι, γιατί ο υπόλοιπος κόσμος γυρίζει την πλάτη, τα ακούτε και άλλωστε και από τα ρεπορτάζ τα οποία γίνονται, τι λέει ο κόσμος για την ακρίβεια και την όλη αυτή κατάσταση που υπάρχει. Βέβαια το θέμα δεν είναι μόνο εκεί πέρα, είναι, ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που έχει φτάσει αυτή η κυβέρνηση, μια κυβέρνηση μάλλον, σε ένα τέτοιο κατώτατο σημείο. Τώρα δεν μην πω και τα επίθετα του κατώτατου σημείου, αλλά θα πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Καραχάλιο, ο οποίος μιλάει εδώ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που όταν πήρε τον καταδικασμένο Γεωργιάδη για παιδεραστία, παρακαλώ, στο πολιτικό του γραφείο. Πάμε έτσι να ακούμε και αυτά τα όμορφα, γιατί πέρα από την πολιτική που δεν κάνει τίποτα όσον αφορά για τα προβλήματα αυτής της χώρας, και τα εσωτερικά και τα εξωτερικά, έχουμε και τα άλλα τα όμορφα που στολίζουν αυτή την όμορφη κυβέρνηση που έχουμε.
1: Το 2012 ο κύριος Μητσοτάκης είναι υπουργός εσωτερικών, τον επισκέπτομαι στο γραφείο του και τον ενημερώνω προσωπικά για τη σύλληψη του κύριου Γεωργιάδη στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης με διεθνές ένταλμα σύλληψης, αφού είχε καταδικαστεί στη Μολδαβία για παιδεραστία και παιδοβιασμό. Η επόμενη κίνηση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης ήταν να πάρει τον κύριο Γεωργιάδη και να τον τοποθετήσει διευθυντή, πολιτικό διευθυντή στο πολιτικό του γραφείο. Τότε ήταν στο Παγκράτη. Ποιος ήταν διευθυντής του γραφείου τύπου του ίδιου γραφείου? Ο κύριος Λαζαρίδης. Από πότε γνωρίζετε και με τους δύο? Με τον κύριο Γεωργιάδη γνωρίζονται από τα σχολικά τους χρόνια, με τον κύριο Λαζαρίδη γνωρίζονται από τα χρόνια που πήγανε στην αεροπορία. Δηλαδή, ήδη γνώριζε τότε πάνω από 20 χρόνια τον κύριο Γεωργιάδη και πάνω από 10 χρόνια τον κύριο Λαζαρίδη. Μιλάμε για το 12. Έκτοτε περάσανε χρόνια. Τι κάνει με το που εκλέγεται αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας το 2016, με όποιο τρόπο εξελέγει? Η πρώτη απόφαση που πήρε ο κύριος Μητσοτάκης ήταν μία η ώρα του παρέδωσης Σαρμαρά στο κόμμα, τα θυμάμαι σαν τώρα. Μία και μισή βγάζει απόφαση και ορίζει τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού και προγράμματος. Τη νούμερο 3 θέση του κόμματος. Τη δίνει σε έναν άνθρωπο που γνώριζε ότι έχει καταδικαστεί. Και επειδή μπορεί να πείτε ότι αυτά τα ήξερε μόνο από εσάς, τα ήξερε από τις διεθνείς αρχές και τα ήξερε και αποδείχθηκε ότι τα ήξερε όταν έστειλε στο ελληνικό δικαστήριο πια την κυρία Σιμακοπούλου και τον κύριο Κυρανάκη. Ο κύριος λοιπόν Μητσοτάκης, το ήθος του το έχει δείξει από τότε. Δεν χρειάστηκε να γίνει πρωθυπουργός. Ξέραμε από όταν ήταν αρχηγός ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία σε εξωτικά φρούτα τα οποία δεν έχουν κανένα πτυχίο, όπως ο κύριος Λαζαρίδης, και σε άλλα ανήθικα, να μην πω τη λέξη, παιδιά που έχουν αδυναμία σε παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Το 2012.
0: Μάλιστα. Αυτά από τον Νίκο Καραχάλιο για τον Γεωργιάδη και τα υπόλοιπα τα ωραία που συμβαίνουν. Να πω την καλησπέρα μου στο Χρήστο από την Πάρο που στέλνει μήνυμα και μου λέει, σε το μόνο ραδιόφωνο το οποίο τολμά, λέει, και βγάζει πράγματα τα οποία δεν τολμούν άλλοι. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου, για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, για να πάμε και τώρα και στο... μάλιστα. Για να δείτε ποια είναι τα τρολάκια. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για να καταλάβετε το ύφος και το ήθος. Έτσι, βέβαια, πέρα από τους, από όσα έχουν πει οι υπουργοί, διάφοροι εκεί πέρα, γυμνοσάλιαγγες της κυβέρνησης, έχουμε και άλλο ένα γυμνοσάλιαγγα εδώ, ο οποίος είναι βολεμένος. Τσιμπάει, παρακαλώ, 1,5 χιλιάρικο από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δουλεύει στο επικοινωνιακό της, λέει, τμήμα. Δηλαδή τρολ, τρολάκι, το οποίο τι κάνει? Σπηλώνει ανθρώπους, δολοφονεί χαρακτήρες και οτιδήποτε άλλο σε μία εδώ συνέντευξή του. Ακούστε, παρακαλώ, και φρίξτε.
2: Λοιπόν, Χρήστος από Εύρο μετανάστης στην Αθήνα.
3: Ναι.
2: ΑΕΚ και Νέα Δημοκρατία μόνο.
3: Από τον Εύρο στην Αθήνα θεωρείται μετανάστης ο άνθρωπος?
2: Μετανάστης είναι, ρε αδερφέ, τι είναι? Από τον Εύρο έφυγα στην Αθήνα για δουλειά να πω.
3: Και τώρα γιατί έφυγες τόσο μακριά?
2: Τι να κάνω, ρε, πάνω δεν υπάρχει τίποτα.
3: Τίποτα,
2: τίποτα, τίποτα.
3: Ναι, αλλά Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία. Σκληρός καριολίγας με τίποτα.
2: Αφού δεν υπάρχουν οι άλλοι, μωρέ, αφού δεν υπάρχουν οι άλλοι. Δεν βλέπεις ο Μητσοτάκης κάνει πάρτι, να πούμε, επειδή δεν έχει αντίπολο. Άμα ήταν αντίπολο, θα έκανε πάρτι.
3: Δηλαδή και στον Εύρο τώρα θεωρείται καλύτερο τον κούλι του Μητσοτάκη?
2: Εννοείται.
3: Κάπως έτσι είναι.
2: Μα
3: παντού, σε όλη την Ελλάδα.
2: Δεν είστε οι μόνοι.
3: Ισχύει αυτό.
2: 50% εκεί θα δίνουμε, αφού οι άλλοι είναι χειρότεροι. Άρα εκεί πάμε σε ρί.
3: Μάλιστα.
2: Και άμα σου πω. Κοίταξε τώρα. Πάμε αρχικά να πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα θα μιλήσουμε λίγο για ΑΕΚ.
3: Και Αθήνα πώς βρέθηκες?
2: Για δουλειά.
3: Για δουλειά, τι δουλειά?
2: Λίγο σπουδές και δουλειά. Στη Νέα Δημοκρατία δουλεύω.
3: Στη Νέα Δημοκρατία δουλεύεις?
2: Ναι, ακριβώς.
3: Πω πω τον κα***. Και πόσα λεφτά παίρνεις ο μήνα από τη Νέα Δημοκρατία?
2: 1,5.
3: Φίλε, είχα χρόνια να μιλήσω με μαλάκα με αιτία. Σε δίνω συγχαρητήρια.
2: Τώρα γιατί εκφράζεσαι?
3: Όχι, δεν στο λέω, μαγιά σου. Μαγιά σου. Εδώ υπάρχει η 9 στους 10 είναι μαγιάς χωρίς αιτία. Τουλάχιστον εσύ ξέρεις ότι είσαι μαγιάς, αλλά με αιτία. Παίρνεις και 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Σε βγάζω το καπέλο, είσαι αρχηγός.
2: Περίμενε, ρε αδερφέ, εμείς δουλεύουμε να πούμε όμως.
3: Δεν είπα ότι δεν δουλεύεις. Δεν είπα ότι δεν δουλεύεις. Άλλο λέω. Δουλεύεις όμως στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία σε βόλεψε. Σε έδωσε δουλειά, τέλος πάντων.
2: Στο κόμμα δουλεύω, όχι σε οπουδήποτε αλλού.
3: Ναι, ρε παλικάρι μου, ξέρω τι λέω. Συγχαρητήρια, σε βγάζω το καπέλο.
2: Ωραία, πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Ό,τι θες.
3: Πιάσε ό,τι θες τώρα, πες ό,τι θες. Εδώ έχω βαρεθεί να μιλάω με μαλάκες χωρίς αιτία.
2: Ας τους, ρε, αυτούς, ρε, δεν ξέρουν, ρε, τι λένε, ρε. Μιλάνε όλοι, δεν το ξέρεις, όλοι βρίζουνε, λένε τα δικά τους και στο τέλος όταν έρθει η ώρα στην κάλπη πάνε και το ρίχνουν εκεί που πρέπει να το ρίξουν. Γιατί, ξέρεις, τρώνε από πίσω, βολεύονται, κάνουνε. Εγώ έχω ανθρώπους που βρίζουνε από πίσω, εσχρά μιλάμε να βρίζουνε. Και μόλις έπιασα δουλειά, τα μηνύματα έφευγαν σφαίρα. Σφαίρα, σου λέω. Γιατί όλοι κοιτάνε το βόλεμα.
3: Και τι κάνεις τώρα, εσύ εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία που δουλεύεις?
2: Επικοινωνία μόνο.
3: Μόνο επικοινωνία?
2: Επικοινωνία, ναι.
3: Τα παπάρια, στο 1,5 να παίρνουμε κάθε μήνα και στα παπάρια μας κιόλας.
2: Εντάξει, όσο το παίρνουμε, γιατί δεν θα το παίρνουμε και για
3: πολλά. Ναι, ρε φίλε, άμα τα δίνει τον Πασόκ θα πήγαινε στον Πασόκ. Εγώ καταλαβαίνω τι λες. Δεν είναι. Είπαμε το ευχάριστο είναι να είσαι μαλάκα με αιτία. Εγώ δεν μπορώ το μαλάκα χωρίς αιτία. Και δεν μου λες, είστε πολύ λαός που δουλεύει εκεί στο. Στα γραφεία.
2: Οι περισσότεροι είναι αποσπασμένοι. Δημόσιοι υπάλληλοι αποσπασμένοι. Έτσι μετακλητοί είναι πολύ.
3: Κάνε με ρε π***** 48 ώρες πρωθυπουργό.
2: Τι θα κάνεις, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις, μένει ο άστο.
3: Αν τους στείλω στο Βόρειο Σουδάν και σε βράγκο τους θα στρώσουν όλοι.
2: Τίποτα μωρέ, άστο. Και ο κόσμος αυτά θέλει, τι δεν κοιτάς. Πήγε 2,5 ευρώ η βενζίνη να πούμε και όλοι είναι στους δρόμους εδώ πέρα.
3: Αποσπασμένοι όλοι, έτσι.
2: Ο κόσμος κοιτάει ένα βολευτήρα μένιο, το ξέρεις. Του βολεύει στο παιδί, το στέλνει.
3: Και τα κόμματα έχουν προσωπικό αναλογικά. Έτσι πάει το έργο με τους αποσπασμένους.
2: Όχι, μωρέ, όλοι το ίδιο.
3: Όλοι το ίδιο, δεν μπορεί τώρα η Νέα Δημοκρατία να έχει τα ίδια άτομα με την Κωνσταντοπούλου.
2: Όχι, με την Κωνσταντοπούλου εντάξει, δεν έχει τα ίδια άτομα, αλλά με τον Κουκουέ έχει τα ίδια άτομα, ας πούμε. Κατάλαβες. Τα γραφεία του Κουκουέ μπροστά στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας είναι κοτέτσι. Τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας βασικά μπροστά στα γραφεία του Κουκουέ είναι κοτέτσι. Είναι ο Σαμαράς και λέει: θα κάνω κόμμα να εκδικηθώ το Μητσοτάκη και μόλις φύγει ο Μητσοτάκης θα πάω στη Νέα Δημοκρατία. Και πάει ο κόσμος μαζί του. Είναι δυνατόν.
3: Και προς τα εκεί μέσα πώς χώθηκες, ρε.
2: Εντάξει, είχαμε κάτι γνωστού και.
3: Γλίτσα στην γλίτσα από... εκεί, κόλλησες κι εσύ.
2: Από φοιτητής και τέτοια κλπ. Εντάξει. Έχω και καλές σπουδές, έτσι. Έχω και καλές σπουδές.
3: Κατάλαβα. Και τι κάνετε εκεί πέρα τώρα, προπαγανδισμό?
2: Εντάξει, ξέρεις λίγο να... την καθημερινότητα. Έχει πολύ μεγάλη καθημερινότητα.
3: Τι έχει η καθημερινότητα, αυτό σε ρωτάω. Αλλάζετε λάδια, φίλτρα, τι κάνετε?
2: Όλα αυτά στα πολιτικά, όλα αυτά όπως τα λες. Λάδια, φίλτρα, προετοιμασίες, ξέρεις όσο είναι και κοντά οι εκλογές. Τα πράγματα δυσκολεύουν, ζορίζονται.
3: Ναι, τι κάνετε, ρε, να, με τι ασχολείστε εκεί όλη τη μέρα, αυτό σε ρωτώ.
2: Γιατί ξέρεις, ο κάθε ένας, ας πούμε, τώρα ξεκινάει και λέει τη μ***α του, ας πούμε.
3: Για ποιο πράγμα.
2: Θες να συμμαζεύσεις τι μ***α του μπορεί να πει ο καθένας, ας πούμε, λόγω του ότι... Ένας άνθρωπος που έχει άγνοια από την πραγματικότητα. Περισσότεροι εκεί μας έχουν άγνοια από την πραγματικότητα. Παίξουν καθημερινότητα.
0: Λοιπόν, έτσι, αυτός ήταν ένας ευχάριστος διάλογος μεταξύ του Μένιου. Ο Μένιος είναι podcaster. Έτσι, έχει, πώς το λένε, στο ίντερνετ ένα site εκεί πέρα και μεταδίδει και τα ηχητικά του, παίρνει συνεντεύξεις κτλ. Και βρήκε αυτό το λαβράκι από τον Εύρο, το οποίο, επειδή λέει, είχε παραβαστεί κορώνη, του τσίπησε 1,5 χιλιάρικο και πήγε να γίνει και τρολάκι εκεί στα γραφεία της Δημοκρατίας, που η καθημερινότητα είναι αυξημένη πολύ, καθημερινότητα, και κουράζονται τα παιδιά εκεί πέρα, έτσι. Δηλαδή κουράζονται, μην βγει κάποιος και πει κάτι και σχολιάσει λίγο το Μητσοτάκι ή την κυβέρνηση, θα βγει αυτός και άλλοι πόσοι μετακλητοί που το ίδιο τα λέει, τα ακούσατε, που είναι εκεί μέσα. Δούλευε και εσύ 13 ώρα, χτύπα 13 ώρα να βλέπεις τη βενζίνα στο 2,5 ευρώ. Εντάξει, εντάξει, ωραία χώρα και με μια ωραία κυβέρνηση που βολεύει τα δικά της παιδιά, αλλά όχι με καλό σκοπό. Τα βολεύει με σκοπό να συκοφαντούν τους άλλους, τους αντιπάλους, να μην αθρώσει κανείς λέξη. Έτσι, αυτή είναι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία... Τώρα τι να το πει κανείς, βουλεμένο γυμνοσάλια για να το πει. Τι να το πει αυτόν. Λοιπόν, βέβαια έχει κάνει και ντόρο, να αλλάξω έτσι θέμα, να έχει κάνει και ντόρο αυτό με, το, με την... Δεν ξέρω, τελικά βγαίνουν πολλά τα εκατομμύρια. Ξέρετε, με εκείνο το ροζ ξενοδοχείο, η μη διαμονής που... έδωσε η κυβέρνηση με απευθείας ανάθεση 16 τόσα χιλιάρικα, έχουν βγει παραπάνω τα χρήματα, είναι από παλιά η ιστορία, τα τελευταία ήταν αυτά, για να πηγαίνουν εκεί στα ροζ δωμάτια να κάνουν υψηλές και βαθιές διαλογικές σκέψεις οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι βουλευτές, δεν ξέρω ποιοι άλλοι για αυτούς νοικιάσανε. Λες και καλά, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει γραφεία. Τέλος πάντων. Για να πάμε να ακούσουμε εδώ πέρα και ένα ωραίο σχόλιο που βρήκα.
4: Το ελληνικό κράτος πήγε την ανάπτυξη σε άλλο επίπεδο. Μόλις χρηματοδότησε το πρώτο κρατικό ερευνητικό πρόγραμμα για το πώς να πηδάνε με τεχνικές προδιαγραφές. Όχι, δεν είναι τρολ. Βγήκε στη διάβγεια. Ακούστε λοιπόν το σκηνικό. Η Enterprise Greece, που ανήκει στο Υπουργείο Εξωτερικών, έδωσε απευθείας ανάθεση 16.500 ευρώ για συμβουλευτικές υπηρεσίες και ορίμανση έργων. Ψάχνουν λοιπόν οι δημοσιογράφοι το αφημί της εταιρείας και τι βρίσκουν? Ότι οι άνθρωποι τρέχουν το Crystal Blue στην Γλυφάδα. Τι είναι αυτό? Ξενοδοχείο ημιδιαμονής.
5: What? Bro, what are you talking about, man?
4: Αυτά με το τρίωρο. Τους καθρέφτες, τα ταβάνια. Τα τζακούζι. Οκ. Καταλάβατε τώρα γιατί αισθησιακές συνειδριάσεις μιλάμε. Εκεί που οι άλλοι κάνουν βαρετά meetings στο Υπουργείο, άλλοι κάνουν συναντήσεις στενού τύπου με ατμοσφαιρικό κόκκινο φωτισμό, προφυλακτικά φράουλα, τζακούζι και τα πληρώνεις εσύ. Εκεί γίνεται η πραγματική ορίμανση του έργου, σου λέω. Μπαίνεις σφιγμένος και βγαίνεις ανάλαφρος σε 2-3 ώρες. Σκεφτείτε το λίγο. Ποιος είναι ο πιο ειδικός να κάνει μελέτη για το πώς θα πηδήξουν την αγορά? Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες. Ξέρουν από διεισδυτικότητα στην οικονομία. Ξέρουν πώς να χειρίζονται τις πιέσεις. Τελικά το ελληνικό κράτος ξέρει να στηρίζει, ρε παιδιά, την επιχειρηματικότητα. Αν ψάχνετε κι εσείς τον κατάλληλο άνθρωπο να σας ανοίξει το δρόμο στα μεγάλα έργα, ξέρετε πού να απευθυνθείτε. Ζητήστε τη σουίτα με τον καθρέφτη στο ταβάνι. Εκεί γίνονται οι πιο βαθιές αναλύσεις της αγοράς. Και το καλύτερο, η οικονομική αστυνομία έψαξε το ιστορικό τους. Οι σύμβολοι του έρωτα είχαν τσιμπήσει 28 απευθείας αναθέσεις ύψους 800.000 ευρώ. Ενώ το συνολικό δίκτυο που ερευνάτε αγγίζει τα 25 εκατομμύρια. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα πληρώσεις την εφορία σου και θα αναρωτηθείς πού πάνε οι φόροι σου, μην αγχώνεσαι. Πάνε σε μπλοκς των τριών ωρών με καθαρά σεντόνια και δωρεάν λιπαντικό. Άντε με τις υγείες σου.
0: Λοιπόν, 25 εκατομμύρια και εντάξει, θα πείτε δεν είναι και τίποτα. Δεν ξέρω, τι ζούμε, τι ζούμε. Τι πραγματικά ρωτά, αναρωτιέμαι, τι ζούμε. Και βέβαια, μέσα στο χαμό της κρίσης της ενέργειας, το πληθωρισμό 5,1 που καλπάζει η Ελλάδα, η μοναδική χώρα της Ευρώπης, γιατί η κυβέρνηση παίρνει όλα τα μέτρα, εντάξει. Για κοιτάξτε στις άλλες χώρες δίπλα, κοιτάτε την Κύπρο και την Βουλγαρία, κοιτάτε που μας φέρνουν σε παράδειγμα ότι είναι μαζί μας τελευταίοι. Και άλλα, η βενζίνη εκεί στη Βουλγαρία είναι στη μισή τιμή από ότι είναι στην Ελλάδα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, προβάλλουν και τη Βουλγαρία ότι και αυτή έχει λίγο χαμηλούς μισθούς όπως και εμείς, και να μην γκρινιάζουμε. Άσχετα τώρα, αν η αγοραστική τους δύναμη είναι πολύ ανώτερη από εμάς, γιατί εκεί τα προϊόντα είναι τουλάχιστον στη μισή τιμή από ότι είναι εδώ στην Ελλάδα. Και βέβαια, για να πάμε και στο ρεπορτάζ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου διέλυσε τις λιγνητικές μονάδες για να φυτέψει παντού data center.
5: Στα τέλη Αυγούστου.
0: Που και αυτά είναι για την, είναι επιβλαβή για την υγεία των ανθρώπων. Πάμε, πάμε.
5: Στα τέλη Αυγούστου, από την ίδια την Πτολεμαϊδα και σε συνέντευξή του στο Ιπτολεμαίος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κουνούσε αυτάρισκα το δάχτυλο στους κατοίκους της περιοχής. Δήλωνε κατηγορηματικά πως όποιος μιλά για επιστροφή στον Λιγνίτη κοροϊδεύει την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, απαξιώνοντας κάθε αντίθετη φωνή ως μάχες οπισθοφυλακών. Το επιχείρημα μάλιστα άλλαξε κοστούμι εν μία νυχτή. Όταν εξαντλήθηκε η πράσινη ευαισθησία περισσωτηρίας του πλανήτη από τα ελληνικά φουγάρα, επιστρατεύτηκε το αφήγημα της αγοράς ότι ο Λιγνίτης δεν είναι πλέον οικονομικά ανταγωνιστικός. Στην αρχή ανατείναξε τους εξκαφείς Λιγνίτη ή ΔΕΗ. Τώρα έδωσαν τα δίκτυα ίδρυυσης των εργοστασίων ηλεκτρικής ενέργειας της Δυτικής Μακεδονίας στην Amazon για τα data center AI. Η απόλυτη τρέλα και μάλιστα εν μέσω δύο πολέμων που εκτόξευσαν την τιμή της ενέργειας. Σε Ουκρανία, κόλπο. Ερυθρά θάλασσα. Ο ΑΔΜΗ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη χειμερινή επάρκεια ισχύως και η ΡΑΗ αναγκάστηκε να ανάψει το πράσινο φως για την παράταση λειτουργίας της Πτολεμαϊδας 5 τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2027. Χωρίς εθνικό καύσιμο, το σύστημα καταραίει. Ήδη από τις αρχές Αυγούστου, η Πτολεμαϊδα 5 έκαιγε ασταμάτητα, καλύπτοντας πάνω από το 6% της συνολικής παραγωγής ρεύματος. Σχεδίαζαν να σβήσουν μια επένδυση 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη του 2026, ενώ ο αγωγός του ΔΕΣΦΑ για τη μετατροπή της σε αέριο θα είναι έτοιμος εντός του 2027. Όταν οι διεθνείς αγορές βρίσκονται σε διαρκή αναβρασμό και η διαθεσιμότητα των εισαγωγών ρεύματος δεν είναι δεδομένη, η διατήρηση του εθνικού καυσίμου ως εφεδρείας αποτελεί αναγκαστική κίνηση αυτοσυντήρησης και όχι επιλογή πολυτελείας. Ποιος κοροϊδεύει ποιον, ποιος τελικά κοροϊδεύσε τη Δυτική Μακεδονία.
0: Ποιος κοροϊδεύσε τη Μακεδονία, ποιος. Έλατε, εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Αυτά για μένα θεωρούνται εθνικά εγκλήματα. Να έχεις φτηνό καύσιμο, όπως είναι ο Λιγνίτης. Η Ευρώπη να τραβάει το καύσιμο αυτό με το Λιγνίτη μέχρι το 40, το 45, παίρνουν αποφάσεις εκεί, αλλά ο Μητσοτάκης βέβαια ως αλλαγός του συστήματος φρόντισε να μην υπάρξει κανένας επόμενος, να μπορέσει δηλαδή, θα χρειαστούν αρκετά δισεκατομμύρια για να επανέλθουν σε λειτουργία οι λιγνητικές μονάδες. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα, αυτός είναι πρωθυπουργός που νοιάζεται για το καλό των πολιτών του ή για το καλό των καρτέλ και των διάφορων ελληνικών και ξένων συμφερόντων. Μάλιστα. Και να έχουμε όλα αυτά. Εντάξει, έχουμε και την Παγόνη, η οποία εδώ, τι θυμάστε αυτή την Παγόνη, που έβγαινε επί COVID και μας κουνούσε και το δάχτυλο, μας έλεγε τα διάφορα περί εμβολίων, να βγαίνει τώρα και να μας λέει ότι ο καλύτερος υπουργός υγείας που έχει περάσει από την Ελλάδα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και είναι και πολύ τυχερός ο Κυριάκος Μητσοτάκης που τον έχει.
6: Θέλω να πω το εξής και θα μου το επιτρέψεις και ας πούμε ό,τι θέλει, δεν με ενδιαφέρει καλά. Λοιπόν, ο Άδωνης είναι ο καλύτερος υπουργός υγείας που πέρασε. Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι τυχερός ο Μητσοτάκης που τον έβαλε σε Υπουργείο Βόμβα, γιατί αυτό το Υπουργείο είναι Υπουργείο Βόμβα. Δεν είναι αστείο το Υπουργείο αυτό. Έτσι. Δεν είναι, παίζεις με ζωή και θάνατο μέσα εκεί. Λοιπόν, πολύ τυχερός. Και έχει κάνει πολλά πράγματα. Πρέπει να κάνει ακόμα παραπάνω. Να κάνει τις προσλήψεις, να δούμε πώς μπορούμε, γιατί δεν είναι του Άδωνη το θέμα του μισθολογίου, είναι του Υπουργείου Οικονομικών. Να πάρει πολλούς νοσηλευτές, να πάρει ακόμα γιατρούς, να ενισχύσει την επαρχία, να ενισχύσει τα νησιά, βεβαίως. Αλλά όμως δεν μπορούμε συνέχεια να λέμε, κρασοπεδώνουν τα πάντα, δεν έχει κάνει τίποτα. Εγώ δεν το δέχομαι, δεν τα ακούω και γι' αυτό τον υπερασπίζομαι. Ο θερμιτισμός του Άδωνη εμένα μου αρέσει.
7: Γιατί ταιριάζεται
0: μάλιστα. Μάλιστα, αυτά και πολλά άλλα έτσι πέταξε η Παγόνη περί του Άδωνη, ο καλύτερος, οι ατάκες του αρέσουν και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο του αρέσει. Λοιπόν, και μου στέλνει και ο Γιάννης ένα μήνυμα και μου λέει τα 26 εκατομμύρια που παίρνουν για τους καθρέφτες στο ξενοδοχείο είναι τα μισά λεφτά που ζητάνε οι ψαράδες σε όλη τη χώρα για να μπορέσουν και αυτοί να ζήσουν. Είναι γεγονός, αγαπητέ μου φίλε, είναι γεγονός. Αλλά βλέπεις ότι μια κυβέρνηση έχει προτιμήσει τις απευθείας αναθέσεις, κατά παράβαση του νόμου βέβαια όλα αυτά, έτσι να μην λέμε ότι είναι νόμιμα. Και γι' αυτό και ο Κυριάκος προσπαθεί να βγάλει άλλη μια τετραετία με διάφορα ψέματα και άλλα φιναφλήματα για να μπορέσει να γλιτώσει, δεν ξέρω αν οι επόμενοι τον κυνηγήσουν ή αν τον αφήσουν στο απειρόβλητο, θα το δούμε και αυτό, αλλά τέλος πάντων. Και επειδή είμαστε σε μια κατάσταση έτσι, δεν ξέρω κι εγώ πολύ, να ακούσουμε και μια infowler, αυτές τις, ξέρετε, τις τύπισες που βγάζουν διάφορα στη φόρα για να έχουν ακολούθους και να παίρνουν κάποια χρήματα και τα λοιπά αυτά, της κακομοίρας αυτής, τη δυστυχία της, τι έπαθε, κατάστρεψαν τη ζωή της. Τότε να ακούσετε την ίδια να τα λέει. Της κλείσαν το λογαριασμό που στο Instagram, για πάμε. Έχουμε και τα μεγάλα προβλήματα, έτσι, εθνικά προβλήματα είναι αυτά.
8: Νομίζω ότι η ζωή μου είχε πάρει μια καλή τροπή, ότι είχα χτίσει κάτι. Και ξαφνικά εκεί χωρίς λόγο, χωρίς κανένα λόγο, μου κλείνει το προφίλ, χωρίς κανένα λόγο. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι' αυτό. Δεν έκανα τίποτα. Περιμένω 1,5 μήνα μια απάντηση από το Instagram. Δεν μου είχε απαντήσει. Έχω χάσει όλους μου τους followers. Ό,τι έχω χτίσει τόσα χρόνια. Τώρα έχω φτιάξει ένα καινούριο προφίλ. Δεν έχω πολλούς followers αυτό. Δεν ξέρω, δεν έχω το κουράγιο να ξεκινήσω ξανά, αλλά προσπαθώ. Γιατί πρέπει να προσπαθούμε στη ζωή. Με κάνει το πάρω πίσω, αλλά έχω χάσει κάθε ελπίδα πια. Ό,τι έβλεπα πολύχρωμα το βλέπω σκούρο, μαύρο, δεν έχει νόημα ό,τι και να κάνω, γιατί έχω χάσει ό,τι πιο σημαντικό. Και δεν είναι τα χρήματα, είναι ό,τι έχω χτίσει. Ήταν ό,τι πιο σημαντικό για μένα το Instagram, ήταν η ζωή μου όλη ήταν, γιατί είμαι και πολύ μόνη μου και... Δεν ξέρω, ρε γαμώτο, γιατί σε μένα.
0: Μην μεταδώσω άλλο, θα μας πάρουν και εμάς τα κλάματα δηλαδή. Τώρα ξέρετε, μεγάλο ζήτημα. Είχε ένα λογαριασμό, είχε τους ακολούθους της, τι τους έδειχνε, δεν ξέρω και εγώ και αν την ακολουθάνε. Φαντάζεστε που, σε τι παρακμή έχει φτάσει αυτή η κοινωνία. Γιατί ακούστηκα, είχε χτίσει λέει μια ζωή. Πού, στο Instagram. Πάμε καλά σε αυτή τη χώρα. Και βέβαια τώρα εντάξει, να πετάξει κάποιο έτσι το. Την ατάκα και αυτοί ψηφίζουν. Ναι, θα το πω, και αυτοί ψηφίζουν. Δηλαδή τώρα με συγχωρείτε δηλαδή. Ωραία, και εγώ έχω λογαριασμούς. Τώρα να πω για τη φορά τα ταλόνια, αν θα μου κλείσουν τον ένα λογαριασμό ή τον άλλον, ναι, δεν είναι και δική μου. Μπαίνω μέσα έτσι για το χαβαλέ μου. Αλλά κάτσε ρε φίλε, χτίζεις μια ζωή για να έχεις χρήματα. Τι να έχεις από εκεί δηλαδή, από το Instagram, δεν ξέρω, ή από το Facebook ή Twitter κτλ. Αυτά είναι μέσα επικοινωνία, έτσι για το χαβαλέ και αυτά. Τώρα βέβαια κάποιοι έχουν χτίσει, βέβαια, έχουν πείτε μια. Γιατί κάποιοι βγάζουν και χρήματα. Αλλά τέλος πάντων, τι να πούμε. Δεν μας λέει και το όνομά της η κοπέλα, το που το είχε αναρτήσει. Μπας και την ακολουθήσουμε και πάρει λίγο τα πάνω της, ότι έχει κάποιους ακολούθους και της φτιάξουμε ξανά τη ζωή και τι άλλο δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Τι να πει κανείς. Έχουμε απ' όλα τα φιντάνια. Και μετά, εντάξει, θα επικαλεστώ το Γουτσούμπα που το βρήκατε αυτό το φιντάνι. Αλλά δεν είναι ένα. Δυστυχώς είναι πολλά. Λοιπόν, εδώ όμως και σήμερα φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Ευχαριστώ για εσάς και την επικοινωνία που είχαμε μεταξύ μας. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και εύχομαι σε όλες και όλους ένα καλό και όμορφο απόγευμα.
9: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
10: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
12: το κοριτσάκι του,
11: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
12: και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλα.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
14: Διάθεση καλοκαιρινή.
15: Θέα χαλαρωτική.
14: Γεύσεις λαχταριστές.
15: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
14: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
14: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
15: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
14: Τηλέφωνο 22730 62 153.
15: See you at corner.
16: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
17: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
16: Για πες λεπτομέρειες.
17: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
16: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
17: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
16: Σε ευχαριστώ.
17: Ένια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
18: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: τιμή του Brent, στη βάση της οποίας έχει συνταχθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
1: Πράγματι, Βασίλη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παραδοχή ότι ο προϋπολογισμός συντάσσεται με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου Brent φέτος στα 91,2 δολάρια το βαρέλι, σημαντικά υψηλότερα από την τελευταία αναθωρημένη εκτίμηση των 82 δολαρίων για το 2026. Ενδεικτικό είναι να σου πω ότι ο περσινός προϋπολογισμός είχε καταρτιστεί με υπόθεση για μέση τιμή Brent μόλις στα 64 δολάρια για το 2027. Η πρόβλεψη είναι για 78,2 δολάρια βαρέλι, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για την οποιοδήποτε εκτίμηση, καθώς όπως φαίνεται και από το προσχέδιο του προϋπολογισμού, η μεγάλη αιστεία ανησυχίας παραμένει ο πληθωρισμός. Παρά τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, η ενεργειακή ακρίβεια άλλωστε λειτουργεί προσθετικά σε ένα βαρύ κύμα ανατιμήσεων. Το οικονομικό επιτελείο προχώρησε σε νέα επιταχή αναθεώρηση της πρόβλεψης για τον φετινό πληθωρισμό, τον τοποθετεί στο 3,8 από 3,2%, ενώ για το 2027 προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,6%. Ωστόσο, όπως αναφέρει και το προσχέδιο, η προβλεπόμενη υποχώρηση του πληθωρισμού τελεί υπό την παραδοχή ότι οι διεθνείς τιμές ενέργειας θα αποκλιμακωθούν σταδιακά. Όσον αφορά τους υπόλοιπους δείκτες του προσχεδίου, το βασικό σενάριο στηρίζεται στην παραδοχή ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον φετινό. Η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2,3% το 2027 από 2% φέτος, και το στίχημα εδώ για το οικονομικό επιτελείο είναι διπλό: αφενός να συνεχιστεί η δημοσιονομική προσαρμογή και η μείωση του χρέους, και αφετέρου τα ωφέλη από την ισχυρή πορεία των εσόδων να επιστρέψουν στην οικονομία μέσω φορολαφρύσεων και μέτρων εισοδηματικής στήριξης. Η Ελλάδα, να σου πω, είναι μία από τις μόλις 4 ευρωπαϊκές χώρες που θα εμφανίσουν δημοσιονομικό πλεόνασμα φέτος, ενώ όπως τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει για 7ο συναπτό έτος υψηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ενδιαφέρον έχει ότι στην αγορά εργασίας η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει στο 7,9% από 8,4% φέτος, ενώ το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ. Ωστόσο, να πούμε ότι και τα έσοδα από τους φόρους προβλέπεται να αυξηθούν, θα ανέλθουν σε 77,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 2,1 δις ή 2,8% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Και το 2000 όμως ξεπέρασαν οι φορολογικές εισπράξεις τον στόχο, ήταν μεγαλύτερες κατά 2 δις, και το μεγαλύτερο μέρος της υπέρβασης αυτής προέρχεται από τον ΦΠΑ, τα έσοδα του οποίου ήταν αυξημένα κατά περίπου 1,5 δις.
0: Το προσχέδιο τώρα, Σύση, ενσωματώνει και τις κυβερνητικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Πράγματι, ενσωματώνει όλα τα μέτρα ενίσχυσης και τις φοροελαφρύνσεις. Να αναφερθούμε στις πιο σημαντικές, αυτές δηλαδή που θα ενεργοποιηθούν τα 2026 και το 2027, είναι η απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος. Έχουμε το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή για τους κύριο κατά επάγγελμα αγρότες και τους τριτέχνους με φορολογητέο εισόδημα ως τα 20.000 ευρώ, τη μόνιμη αύξηση και ενίσχυση του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση στους υπερήλικες στα 400 ευρώ καθαρά, και την επέκταση της σχετικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους πάνω από τα 65, τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων οικογένους, τους δημοσίους υπαλλήλους, στο ύψος των 500 ευρώ μεικτά, την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 2027, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος με αφετηρία την Ελληνική Περιφέρεια και την Θεσσαλονίκη, τη μείωση της προκαταβολής φόρους για τους ελεύθερους επαγγελματίες το 50 από το 55% για την περιφέρεια, την τιμαροθυμοποίηση των απειρικών επιδομάτων, την κατάργηση από το 2027 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και έως 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία. Πέρα από αυτά, να θυμίσουμε ότι τον Απρίλιο θα έχουμε και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού με στόχο να διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ στο 2028.
2: Εκτός σύνορων θα βγούμε τώρα και θα μεταφερθούμε στην Ισπανία, όπου σημειώνονται πολιτικοί τριγμοί. Ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ προκήρυξε προώρες βουλευτικές εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση που πλήττει τη χώρα. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, που ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την κοινοβουλευτική ήττα της Παρασκευής, κατά την οποία η ισπανική κυβέρνηση απέτυχε να περάσει νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
3: Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, διαλύοντας το κοινοβούλιο 9 μήνες πριν το τέλος της θητείας του. Η απόφαση προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις με μέλη της κυβέρνησης, το κόμμα του αλλά και εταίρους, λόγω απόρριψης δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στεγαστική κρίση την Παρασκευή. Ο Σάντσεθ κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ της ακροδεξιάς πορείας ή μιας ευρύτερης προοδευτικής πλειοψηφίας που θα διασφαλίσει κοινωνική δικαιοσύνη και ανοιχτό πνεύμα. Θριαλίδα των πολιτικών εξελίξεων αποτέλεσε ο κοινωνικός ξεσηκωμός για την έξωση της 80χρονης Μαρικάμεν στη Μαδρίτη. Δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρήθηκαν για τις πρακτικές των τραπεζών και την νομοθεσία που δεν προστατεύει τους ενοικιαστές, και γι' αυτό την Παρασκευή το Κοινοβούλιο της Ισπανίας κλείθηκε να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που ήταν ακριβώς για αυτό το σκοπό. Το νομοσχέδιο όμως δεν ψηφίστηκε από την αντιπολίτευση και δεν επαρκούσαν οι ψήφοι της κυβέρνησης Σάντσεθ για να υιοθετηθεί. Έκτοτε ο Ισπανός Πρωθυπουργός κινήθηκε άμεσα και δύο μέρες μετά αποφάσισε να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Το Λαϊκό Κόμμα, το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης, αντέδρασε με το λακωνικό επιτέλους στην ανακοίνωση του Σάντσεθ.
2: Και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καταλήξουν αυτές οι εκλογές, καθώς η απόφασή του να προσφύγει τώρα στις κάλπες έρχεται την ώρα που το Σοσιαλιστικό Κόμμα υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Τζέννη Κρυθαρά.
0: Συναγερμό σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών, όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα η οποία δεν εξεράγει. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο πυροτεχνουργών και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η περιοχή παρέμενε αποκλεισμένη επί ώρες. Το κατάστημα Θεοδόση Πάνου είχε δεχθεί επίθεση και στις αρχές Σεπτεμβρίου.
4: Ακριβώς. Μέσα σε διάστημα ένα μήνα σχεδόν. Ένα μήνα σχεδόν και η δεύτερη επίθεση. Και όλα δείχνουν ότι και αυτή τη φορά η εντολή κατά πάσα πιθανότητα έχει δοθεί μέσα από τις φυλακές. Προφανώς και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, διότι κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο θα πρέπει να σταματήσουμε να πέφτουμε από τα σύννεφα. Το κίνητρο φαίνεται ότι είναι, σύμφωνα με πληροφορίες που είναι στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, που άλλωστε έχει αναλάβει τις έρευνες, είναι η προστασία στην περιοχή, κυρίως δε η διακίνηση ναρκωτικών. Η εν λόγω καφετέρια ανήκει σε Αλλοδαπού, ο οποίος είναι με το καθεστώς του πρόσφυγα στην Ελλάδα, έχει μάλιστα πάρει και πολιτικό άσυλο. Έχει στοχοποιηθεί. Θα δούνε γιατί η αστυνομική. Αυτή τη φορά η χειροβομβίδα ήταν αμυντικού τύπου και προφανώς λόγω αστοχίας υλικού δεν εξεράγει. Δεν εξεράγει σε μια περιοχή στην οδό Αχαρνών, περίπου στο ύψος του Αγίου Παντελεήμονα. Και αν θυμάστε εσείς, πείτε μου πότε έχετε δει την Αχαρνών αδιανή, έστω αν είναι η ώρα 4 ή 4:30 ή 5. Οι άνθρωποι δηλαδή, τι θέλω να πω, οι άνθρωποι που έριξαν την χειροβομβίδα δεν τους ενδιαφέρει αν θα έχουν παράπλευρες απώλειες, αθώα θύματα δηλαδή. Αυτό πολύ λίγο τους ενδιαφέρει. Το ζητούμενο ήταν να προκαλέσουν ζημιές στην καφετέρια. Αυτό τους ενδιέφερε και ευτυχώς παρόλο ότι τράβηξαν την αμυντική χειροβομβίδα, η οποία είναι ιδιαίτερο ισχυρή και μάλιστα ανατολικού τύπου λόγω μάλλον αστοχίας υλικού. Αυτή
0: και το ευτύχημα ήταν, Θεοδόση, ότι δεν εξεράγει.
4: Ακριβώς, βέβαια, βέβαια. Πολύ σύντομα στο σημείο, βέβαια, έφτασε αστυνομία, γιατί κάποιοι περαστικοί είδαν αυτή την κίνηση των δύο ατόμων που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και έριξαν την χειροβομβίδα. Είχαν και το προηγούμενο, στις αρχές Σεπτεμβρίου, που επίσης είχαν την άκρη στον αέρα, την εν λόγω καφετέρια, και αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Αποκλείστηκε ο χώρος, έφτασαν και αστυνομικοί του τμήματος εξωτερικών εκρηκτικών μηχανισμών. Χρειάζεται όμως κάτι πιο εξειδικευμένο η χειροβομβίδα, ιδιαίτερα όταν έχει τραβηχτεί η περώνη και υποτίθεται ότι για τους χύψη λόγους ο πυροκροτητής δεν έχει ενεργοποιηθεί. Γι' αυτό το λόγο κλήθηκαν οι ειδικοί του στρατού στο σημείο, οι οποίοι με ειδικό κοιτίο και μετά την τεχνογνωσία που διαθέτουν κατάφεραν πρώτα να απενεργοποιήσουν τον πυροκροτητή και έπειτα να περισυλλέξουν την χειροβομβίδα σε αυτό το ειδικό κοιτίο που σας προανέφερα. Ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει το ελληνικό FBI και πιο συγκεκριμένα το τμήμα εκβιαστών, και έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα δούμε κάποια επίσκεψή τους στις φυλακές.
0: Το κατάστημα είχε απασχολήσει για χτύπημα και στις αρχές του μήνα δεν είχε δοθεί πληροφορία για εκβίαση του ιδιοκτήτη, ανέφερε στην δημόσια τηλεόραση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
5: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πληροφόρηση από την πλευρά των ιδιοκτητών των καταστημάτων, αν υπήρχε οποιαδήποτε περίπτωση είτε απειλής είτε εκβίαση στο παρελθόν, η οποία ίσως δεν έχει αναφερθεί στην ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για ένα κατάστημα το οποίο απασχόλησε στις αρχές του μήνα και πάλι με κάποιο χτύπημα. Δεν είχε δοθεί κάποια πληροφορία στην ελληνική αστυνομία για εκβίαση ή οποιαδήποτε προσέγγιση του ιδιοκτήτη. Βέβαια, σχηματίζεται τυπογραφία κανονικά από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και για εκείνο το περιστατικό, και μάλιστα από το τμήμα εκβιαστών. Αυτό το τμήμα θα αναλάβει και την έρευνα για το συγκεκριμένο έγκλημα.
2: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στους αλλοιείς που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με φόντο την ενεργειακή κρίση. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, ο διπλασιασμός των τιμών στα καύσιμα έχει οδηγήσει τον κλάδο σε μαρασμό. Έτσι, το πρωί συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, ζητώντας την καταβολή των ενισχύσεων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξή τους. Ενώ και στη Βόρεια Ελλάδα, δεκάδες αλλιευτικά σκάφη έριξαν άγκυρα στον Θερμαϊκό. Έφτασαν μάλιστα στην πόλη Πούλμαν με επαγγελματίες ψαράδες από την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, που ένωσαν τη φωνή τους με τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
6: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται για πέμπτη μέρα η επεργία των αλλοιών, οι οποίοι έχουν δέσει τα σκάφη τους στο Θερμαϊκό, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων, που όπως υποστηρίζουν καθιστά ασύμφορη την αλλοία στις ελληνικές θάλασσες. Η απεργία έχει αρχίσει να έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά. Ελάχιστα είναι πλέον τα ψάρια που έχουν απομείνει στους πάγκους των ιχθυοπολίων, λιγοστά λιεύματα από ψυγμένα και ιχθυοκτροφείου στο καπάνι, όπως προκύπτει από πάγκους των ιχθυοπολίων, λιγοστά λιεύματα από ψυγμένα και ιχθυοκτροφείου στο καπάνι.

0: ελληνικών και ισπανικών ψαριών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Αλλιέων Καλαμαριάς, τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα, παρά το γεγονός ότι οι ιχθυέμποροι συμπαραστέκονται στον αγώνα τους, βρέθηκαν 2-3 επιτίδη που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις ελλείψεις και να γεμίσουν την αγορά με ξένα ψάρια βαφτισμένα ως ελληνικά. Ξεκαθάρισε μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να τους απαντήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με βασικό τους αίτημα να είναι η ενίσχυση της επιδότησης στο πετρέλαιο. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες επισκέφθηκαν τους απεργούς τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας σαφότερη μήνυμα στήριξης του πρωτογενού τομέα.
1: Το 80% του κόστους ενός αλλιευτικού ταξιδιού είναι το καύσιμο, δήλωσε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Κωνσταντής Παγώνης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων Γρηγρή.
2: Κύριο έξοδο ενός αλλιευτικού ταξιδιού, δηλαδή μιλάμε για ένα 80% κόστους, είναι το καύσιμο. Η κατά βάση το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Μια βάρκα να πάρουμε από 5 μέτρα που είχε 100 ευρώ έξοδα για να βγει να κάνει μια ψαριά, αυτή τη στιγμή θέλει 200-250 ευρώ. Ένα άλλο πιο μεγάλο σκάφος, να το πάμε στα 30-35 μέτρα, που θέλει 1000 ευρώ τη μέρα έξοδα, θέλει 3000 ευρώ σχεδόν έξοδα και μας έχει αναγκάσει να τα δέσουμε κιόλας στα λιμάνια. Δηλαδή, οι ψαράδες, άμα δείτε κατά την ιστορία τους, ποτέ δεν απεργούσαν, ποτέ δεν κινητοποιούσαν, αν δεν ήταν κάτι το οποίο θα τους ανάγκαζε.
3: Λύσει στη δύσκολη εξίσωση τη θέρμανση στον εφετινό χειμώνα καλούνται να δώσουν χιλιάδες νοικοκυριά εν μέσω σφοδρής ενεργειακής κρίσης. Η πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς έχει αυξηθεί υπέρμετρα και όλοι αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Με βάση τα σημερινά δεδομένα και σε συνάρτηση με το λειτουργικό κόστος, τις προτιμήσεις των καταναλωτών συγκεντρώνουν τα σύγχρονα κλιματιστικά και οι αντλίες θερμότητας. Η Μέρη Παπακοσταντίνου μας εξηγεί τις πιο συμφέρουσες λύσεις με βάση πάντα τα σημερινά δεδομένα.
4: Με τους ρυθμούς που αλλάζει το ενεργειακό τοπίο, Βασίλη, η αναζήτηση της πιο οικονομικής μεθόδου θέρμανσης είναι το κυρίαρχο πλέον ζητούμενο για τα περισσότερα νοικοκυριά, εν όψη μάλιστα και του χειμώνα. Τώρα τα δεδομένα της αγοράς δείχνουν ότι αυτή η ψαλίδα ανάμεσα στις οικονομικές και τις δαπανηρές τεχνολογίες παραμένει ανοιχτή, με το ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής απόδοσης να κερδίζει έδαφος έναντι των παραδοσιακών καυσίμων. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία και αναλύσεις ειδικών, οι αντλίες θερμότητας και τα σύγχρονα κλιματιστικά τεχνολογίας inverter αναδεικνύοντας οι πρωταθλητές της οικονομίας. Παρά το γεγονός ότι η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας απαιτεί ένα σημαντικό αρχικό κεφάλαιο, η απόσβεση όμως γίνεται βραχυπρόθεσμα λόγω της εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Το ίδιο και για τα κλιματιστικά inverter. Αποτελούν μια άμεση και προσιτή λύση για στοχευμένη θέρμανση συγκεκριμένων χώρων, προσφέροντας επίσης μεγάλη εξοικονόμηση σε σχέση με το παρελθόν. Και οι δύο περιπτώσεις, και οι αντλίες θερμότητας και τα κλιματιστικά inverter, εκμεταλλεύονται την εξωτερική θερμοκρασία και παράγουν την θερμική ενέργεια. Το κόστος αναθερμική κιλοβατόρα πέφτει στα 0,05 ευρώ. Στη μέση της κλίμακας του κόστους σταθεροποιείται, βλέπουμε, το φυσικό αέριο. Αν και οι διεθνείς τιμές παρουσιάζουν κάποιες δοκιμάνσεις, ωστόσο παραμένει ακόμα μια οικονομική και πιο καθαρή επιλογή σε σύγκριση με το πετρέλαιο θέρμανσης, προσφέροντας και αυτονομία και άνεση στα αστικά κέντρα όπου υπάρχει δίκτυο. Η μεσαία λύση, για τη μεσαία λύση που μιλάμε τώρα για το φυσικό αέριο, που είναι ανταγωνιστικό, η τιμή του κυμαίνεται στα 0,065 ευρώ η κιλοβατόρα. Και έχει εξαιρετική απόδοση αν συνδυαστεί με ένα σύγχρονο το λέβητα συμπύκνωσης, όπως λένε οι ειδικοί. Τώρα, στον αντίποδο, το πετρέλαιο θέρμανσης συνεχίζει να φιγουράρει στις πιο ακριβές επιλογές της αγοράς. Η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά που βασίζονται σε κεντρικές ή αυτόνομες καμινάδες πετρελαίου είναι μεγάλη, καθιστώντας τη χρήση του ασύμφορη για καθημερινή μακροχρόνια λειτουργία. Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου προσεγγίζει τα 1,25 ευρώ το λίτρο και με τις διεθνείς τιμές να πιέζουν προς τα πάνω λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων, ένα μέσο νοικοκυριό θα χρειαστεί πάνω από 1.200 ευρώ για τη σημερινή περίοδο. Τώρα, έχουμε τις κλασικές ηλεκτρικές συσκευές όπως αερόθερμα, σόμπες χαλαζία, ηλεκτρικά σώματα. Αυτά χαρακτηρίζονται ενεργειακές παγίδες, θα τις λένε ειδικοί, καθώς η χαμηλή τιμή τους για να τις αποκτήσεις εξαπατά, αφού η απευθείας μετατροπή του ρεύματος σε θερμότητα χωρίς τεχνολογία inverter εκτινάσει τους λογαριασμούς σε δυσθεώρητα ύψη. Συσκευές όπως είναι οι σόμπες, τα ρόθερμα, κλασικά ηλεκτρικά καλοριφέρ, η κιλοβατόρα τους συστοιχίζει από 0,20 έως 0,33 ευρώ. Και μια ετήσια δαπάνη μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 2.000 ευρώ. Να πούμε λοιπόν μετά από όλα αυτά, Βασίλη, σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση του κόστους θέρμανσης, ειδικά για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές, παίζει η σωστή επιλογή του τιμολογίου ρεύματος, η στροφή προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Προτείνεται συχνά ως η πιο ασφαλής τρικλίδα προστασίας.
3: Που έχουν και κλειδωμένες τιμές.
4: Ακριβώς, κλειδών σταθερή τιμή κιλοβατόρας και αποφεύγουν έτσι τις απότομες χρηματιστηριακές διακυμάνσεις κατά τους μήνες αιχμής του χειμώνα. Άρα λοιπόν, κλειδί για αυτήν

0: ενεργειακή αναβάθμιση και τη χρήση συσκευών με ψηλό βαθμό απόδοσης και τη σωστή μελέτη. Και μετά από όλα αυτά να δούμε πώς θα συνεχίσει ο χειμώνας.
1: Για την φετινή επιβάρυνση των νοικοκυριών μίλησε στο Γιώργο Παγάνη και στην Κασιανή Βραχά ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
2: Η άσκηση έχει δείξει ότι με 1,10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι και τώρα που θα ανοίξει η διάθεσή του, εγώ έχω υπολογίσει στο 1,75, για ένα τυπικό νοικοκυριό θα καταναλώσει 150 λίτρα το μήνα. Άρα με 1,10 είναι 165 ευρώ, με 1,75 θα πάει στα 262 ευρώ. Δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 97 περίπου ευρώ. Με φυσικό αέριο, πέρσι το ίδιο νοικοκυριό πλήρωνε το μήνα 113 ευρώ, πάει στα 156, μια αύξηση 43 ευρώ. Με κλιματιστικά inverter από τα 125 ευρώ πάμε στα 169 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 44 ευρώ, ενώ με αντλία θερμότητας από τα 86 ευρώ πάμε στα 116.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα, ως μία επίσκεψη υψηλού συμβολισμού χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές την αυριανή άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων. Και ενώ στα ελληνοτουρκικά έχει προπολού περάσει η εποχή των ήρεμων νερών. Κατά την επίσκεψή του και τις συναντήσεις που αναμένεται να έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα πραγματοποιηθεί ένας ακόμα γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ με επικεντρό την Ανατολική Μεσόγειο, τα ενεργειακά, την αμυντική συνεργασία και τα εξοπλιστικά. Τι φέρνει λοιπόν στις βαλίτσες του ο κύριος Ρούμπιο? Θανάση Τσίτσα, έχουμε εικόνα.
4: Καλή σας μέρα. Στο επίκεντρο αυτών των συνομιλιών θα βρεθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα με βασικούς άξονες στην άμυνα, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια. Ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου αναμένεται να καταλήξει σε ένα κοινό ανακοινωθέν, στο οποίο θα αποτυπώνεται η θετική πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και θα περιγράφονται τα επόμενα βήματα σε θέματα ασφάλειας, επενδύσεων, εμπορίου, υποδομών, πολιτισμού και τεχνητής νοημοσύνης. Μεγάλη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην αμυντική συνεργασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική πλευρά ενδέχεται να παρουσιάσει ανανεωμένο κατάλογο προτάσεων για την παραχώρηση, την αγορά οπλικών συστημάτων με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με προηγούμενες προτάσεις επί Υπουργείας Άντονι Μπλίνκεν. Τα προηγούμενα πακέτα, να σημειώσουμε, περιλάμβανα μεταχειρισμένα συστήματα που είχαν απορριφθεί από το ελληνικό Πεντάγωνο. Στον τομέα της άμυνας αναμένεται να συζητηθούν η ολοκλήρωση της αναβάθμισης των F-16 Viper, η προμήθεια των F-35 και κάποιων εξαρτημάτων, η αναβάθμιση των υπόλοιπων F-16 και η πιθανή απόκτηση αμερικανικών τεθωρακισμένων Stryker και Bradley. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει επίσης πρόσθετο εξοπλισμό, εξαρτήματα, τεχνητή υποστήριξη και προηγμένα οπλικά συστήματα, καθώς και την αναβάθμιση στρατιωτικών βάσεων και συστημάτων ραντάρ. Η αμερικανική πλευρά, από την άλλη, αναμένεται να ζητήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εταιριών της στις ελληνικές αμυντικές προμήθειες. Στον τομέα της ενέργειας, κεντρική θέση θα έχει ο κάθετος διάδρομος και ο ρόλος της Ελλάδος ως κόμβου μεταφοράς αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Θα ζητηθεί επίσης η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, καθώς και η δραστηριοποίηση των εταιριών Exxon Mobil και Chevron στα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα, ιδίως νότια της Κρήτης. Στο περιφερειακό σκέλος θα εξεταστούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι θαλάσσιες διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο, το σχήμα 3-1, η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή και η Κίνα. Η επίσκεψη αναμένεται να παράξει ισχυρά πολιτικά μηνύματα. Η επιτυχία της όμως θα κριθεί από το αν συνοδευτεί από συγκεκριμένες συμφωνίες, δεσμεύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα. Και βέβαια από το δημόσιο λόγο του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος γνωρίζει εις βάθος τα θέματα της περιοχής μας.
3: Δεν περιμένουμε χειροπιαστά αποτελέσματα από την επίσκεψη Ρούμπιο, σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
5: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε ένα συνεχές ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με την πλευρά του Ρούμπιο. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς επαναβεβαιώνει τις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ με έμφαση στον αμυντικό τομέα. Και αυτό το κρατάμε. Δεν βλέπω όμως κάτι απτό, κάτι χειροπιαστό από την επίσκεψη αυτή. Περισσότερο, όπως σας είπα, είναι μια επένδυση στο μέλλον. Και θα πρέπει να περιμένουμε και μάλλον μια στάση ισορροπημένη των Αμερικανών σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ίσως μια δήλωση στήριξης της ελληνικής πλευράς ευρύτερη.
1: Η συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυσή της γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία σε μια γιορτή που διοργανώνεται το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Το πολιτικό ενδιαφέρον της εκδήλωσης στρέφεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναμένεται να ζητήσει συστράτευση όλων των στελεχών εν ώψη των εκλογών. Η διπλή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά έχει επηρεάσει το κλίμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος Δημήτρη Γκάτσια.
6: Καλό μεσημέρι. Στόμαστε λοιπόν λίγες ώρες πριν από την κεντρική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών. Είναι η γενέθλια ημέρα η χθεσινή. Το ανέφερε πολύ ορθά, μια γενέθλια ημέρα στην διάρκεια της οποίας, μάλλον μέσα στο Σαββατοκύριακο, είδαμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σταμαρά, να χτυπάει σε εισαγωγικά δύο φορές την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για θέματα που σχετίζονται τόσο με τα διεθνή, τόσο με το διεθνές ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις σχέσεις της χώρας μας με την Βόρεια Μακεδονία στον απόϊχο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Είχε όμως εχμές η τοποθέτηση του κυρίου Σταμαρά τόσο για την οικονομία όσο και για τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που προκάλεσαν ένταση τις τελευταίες ημέρες. Να ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση και να υπενθυμίσουμε ότι κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όρισαν γκρόσο μόντο ως δείκτη ευημερία στην κίνηση στους δρόμους και ήταν ένα από τα θέματα που έθεσε στο μικροσκόπιο του Αντώνη Σταμαράς, ασκώντας αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Για να έρθω στα του κλίματος της σημερινής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, αναμένουμε σημάτα συσπήρωσης, μηνύματα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια εκδήλωση η οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο στο παραδοσιακό κοινό της Νέας Δημοκρατίας, και το λέω αυτό γιατί είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η Οδός Πειραιός, ένα βίντεο 46 δευτερολέπτων στον οποίο εμφανίζεται και πάλι το έμβλημα του Πυρσού, ενώ μέσω από την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης παρελάβουν άπαντες οι πρόεδροι του κυβερνώντος κόμματος, από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Γεώργιο Ράλη, τον Ευάγγελο Αβέρο, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Μιλτιάδη Εύερ, τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη.
7: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα. Και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
20: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών. τροφών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
19: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
20: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
19: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
18: Σαρώνει στην άσφαλτο.
19: Σκίζει τα κύματα.
18: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
19: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
18: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
19: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
18: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
19: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
18: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
19: Για Μότο και Μαρίν,
18: στο Μένεγα θα έρθεις.
21: Ράδιο Σάμος
22: FM στους 102.
0: Από την άλλη, ο αντίλογος είναι ότι η Αλφα Πειραιά έχει βγάλει και πρωθυπουργό για το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας βεβαίως για το πολύ μακρινό πια 96 και τον Κώστα Σιμίτη. Φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη ένα μικρό αγκάθι, γι' αυτό και δεν έχει, όχι γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί, καμία υποψηφιότητα δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει κλείσει όμως ότι θα είναι στην Αλφα Πειραιά. Ο Ναύαρχος φαίνεται ότι ήθελε μια πιο εύκολη κοινοβουλευτική έδρα. Θα δούμε αν τελικά αυτή θα του δοθεί. Φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το επίπεδο συνεχίζονται. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπες, Ελισάβετ, δεν σταματούν εδώ οι κινήσεις διεύρυνσης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Μαθαίνουμε ότι τα δύο επόμενα, οι δύο επόμενες αφήξεις στην κοινοβουλευτική ομάδα τουλάχιστον θα είναι η Νίνα Κασιμάτη και η Μύρτο Κοροβέση, αμφότερες εκλεγμένες με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νίνα Κασιμάτη έχει υπάρξει και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Έτσι θα πάμε στους 37 βουλευτές και βεβαίως ούτε εκεί θα σταματήσει, ούτε βεβαίως η διεύρυνση αφορά μόνο σε βουλευτές. Η προσπάθεια γίνεται σε όλα τα κλιμάκια, από τα πολύ χαμηλά μέχρι τα πολύ ψηλά, και φαίνεται ότι έχει αρχίσει να ευοδώνεται έστω και με αργούς ρυθμούς. Ελισάβετ.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία. Κάτω από νερό και λάσπη έχουν βυθιστεί χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
26: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
25: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
27: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
28: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
29: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
30: Το μέλλον σου χωράει παντού.
31: Υποβολή εργασίας έγινε.
32: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
33: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
34: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
35: Το με...
1: μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
6: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο ΑΤ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
7: Μπαμπάκα μου.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τις πληγές τους μετρούν οι κατοικοί της Κρήτης από το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας. Ανυπολόγιστες ζημιές υπέστη το ζωικό κεφάλαιο και οι γεωργικές επιχειρήσεις, κυρίως σε Ρέθυμνο και Λασίθι. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί και πραγματοποιήσει σκέψεις με τους τοπικούς φορείς προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι πρώτες αποζημιώσεις στους πληγέντες. Κτηνοτρόφοι και αγρότες δηλώνουν, Ελένη Κατσαμπέκη, ότι βρίσκονται πλέον σε απόγνωση ότι έχουν υποστεί ολική καταστροφή.
2: Βέβαια, αυτό είναι που αποτυπώνεται και από τις επισκέψεις που κάνουν τα κλιμάκια, το κυβερνητικό κλιμάκιο. Καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, δρόμοι, υποδομές, επιχειρήσεις, σπίτια έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, κυρίως στο οροπέδιο Λασιθίου, Ιερά Πέτρα, Ανόγια και Δήμο Μιλοποτάμου. Αύριο περιμένουμε, Βασίλη, να ανακοινωθούν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες. Ο κύριος Κατσαφάτος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης που βρίσκεται στο νησί, συμμετέχει στο κυβερνητικό κλιμάκιο. Προανήγγειλε ότι περιλαμβάνουν καταρχάς αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Τα μέτρα αυτά αφορούν και στους αγρότες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι αρχές στο κατεστραμμένο οδικό δίκτυο. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι για τη μετακίνηση από την Ιερά Πέτρα προς τις ξενοδοχειακές μονάδες της Αγίας Φωτεινής του Κάμπου είναι μια διαδρομή περίπου 15-20 χιλιόμετρων. Την κάνουν σε 90 χιλιόμετρα μέσω σιτίας. Πρώτος απολογισμός για τους αγροτικούς δρόμους είναι περίπου το 50% που έχει υποστεί ζημιές, προβλήματα και στο δίκτυο ίδρευσης. 80% υπολογίζουν την καταστροφή στην καλλιέργεια πατάτας και 50% στα κυπευτικά. Πρέπει να μπορέσουν οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι, να φτάσουν επίσης στα πυμνιοστάσια τους, να απομακρυνθούν δηλαδή τα φερτά υλικά για να έχουν πρόσβαση και κυρίως για να μην υπάρξουν και νέες απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Ως προς το φαράγγι της Σαμαριάς, παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι, είναι εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό. Εκεί διαπιστώνεται σταδιακή υποχώρηση των υδάτων. Στόχος είναι να απομακρυνθούν την Τετάρτη. Έχουν τρόφιμα, υπάρχει επικοινωνία με τους ανθρώπους αυτούς, είναι καλά στην υγεία τους. Παραμένουν μέσα στο δασοφυλάκιο της Σαμαριάς.
1: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Ελένη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Τα συγκεκριμένα ευρήματα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί θα δείξουν αν τελικά του είχε χορηγηθεί μέθη, κάτι που έχει αρνηθεί η 56χρονη γιατρός στην απολογία της. Τις τελευταίες ώρες, Θεοδόση Πάνο, ακούμε όλο και πιο συχνά για την προποφόλη, γιατί αυτή η ουσία φαίνεται ότι αποτελεί κλειδί στις έρευνες.
4: Βεβαίως, και φαίνεται ότι ένα δείγμα της έχει ήδη ανιχνευτεί από το πολύ εξελιγμένο εργαστήριο τοξικολογικών ερευνών στην Θεσσαλονίκη, όπου έχουν παραβεθεί εκεί τα στοιχεία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Για να δώσω και το, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι το εργαστήριο που βρήκε την κεταμίνη στον οργανισμό της Τζορτζίνας. Μιλούμε για την δολοφονία των τριών παιδιών της μητέρας από την Πάτρα. Κλείνω την παρένθεση. Το γεγονός ωστόσο όμως ότι μπορεί να έχει ενιχνευτεί δείγμα προποφόλης δεν σημαίνει και θάνατο. Πρέπει να διαπιστωθεί η ποσόστοση, η ποσότητα. Δηλαδή και εκεί πια θα φανεί το τι ακριβώς έχει γίνει. Και αυτό χρειάζεται λίγο υπομονή, γιατί οι τοξικολογικές εκτάσεις δεν είναι έτοιμες από τη μια μέρα στην άλλη. Εν αντιθέσει όμως με τα πρώτα ευρήματα, τα οποία αποτελούν και πόρισμα που έχει φτάσει στα χέρια του ανακριτή από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, από τα τηλέφωνα των δύο γιατρών, το τηλέφωνο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και τα τηλέφωνα των τριών κυριών που εργάζονται στο συγκεκριμένο ιατρείο, εν προκειμένου το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Εκεί φαίνεται ότι τουλάχιστον στο τηλέφωνο της 56χρονης κατηγορούμενης και προφυλακισμένης ιατρού, πάρα πολλά έχουν διαγραφεί πριν την επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι συνομιλίες που φαίνεται να είχαν μεταξύ τους τα δύο πρόσωπα, ο Γιώργος Μαζονάκης δηλαδή με την γιατρό, οι συνομιλίες που φαίνεται να είχε και με τον υπνοθεραπευτή και εν συνεχεία μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τις αναζητήσεις που έκανε, και εδώ προκύπτει και κάτι. Έχουν κάνει αναζήτηση πριν να χορηγήσουν μέθη για το πώς χορηγείται η μέθη. Για να καταλάβουμε.
3: Έψαχναν οδηγίες στο διαδίκτυο για τη χορήγηση της ουσίας.
4: Ακριβώς, για το πώς χορηγείται η μέθη. Και εν συνεχεία πια όταν ο άνθρωπος πια είχε υποστεί όλο αυτό το επεισόδιο, έψαχνε να βρουν το αντίδοτο στην προποφόλη.
3: Που δεν υπάρχει κιόλας αντίδοτο, όπως λένε οι ίδιοι αναισθησιολόγοι.
4: Ακριβώς, δεν υπάρχει αντίδοτο.
3: Είναι όλα αυτά που ακούγονται, είναι εξωπραγματικά. Αν σκεφτούμε, Θεοδόση, ότι η πρόεδρος των αναισθησιολόγων, η κυρία Γαρίνη, βγήκε και δήλωσε ότι η προποφόλη είναι ένα αυστηρά αναισθητικό φάρμακο και η χρήση του προβλέπεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και από προσωπικό εκπαιδευμένο στη χορήγηση αναισθησίας. Αλλά δεν είναι και ο μόνος κανόνας που έχει καταπατηθεί σε αυτή την, υπόθεση, ούτως ή άλλως.
4: Ότι εκεί θα πρέπει να μιλούμε για το ποιοι κανόνες δεν έχουν καταπατηθεί.
3: Πριν κλείσουμε, να πούμε και δύο κουβέντες, Θεοδόση, για αυτή τη σοκαριστική επίθεση που δέχθηκε μια γυναίκα οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία. 34χρονο τη δάγκωσε και τη έκοψε το αυτή. Νωρίτερα του ασκήθηκε και ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα.
4: Βεβαίως, νομίζω ότι έπαιζα σε ταινία του Hollywood με κανιβάλους. Αυτό έτσι το περιέγραψε στους αστυνομικούς που έδωσε κατάθεση η γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε και ουσιαστικά την ακροτηρίασε στο αυτή και ιδιαίτερα στο πτηρίγιο του αυτού ο 34χρονος πελάτης όταν τη δάγκωσε. Και αφορμή τι ήταν, ότι δεν έπιανε στο σημείο που είχαν μεταβεί στη Νέα Ιωνία, που είναι και το σπίτι του 35χρονου, του 34χρονου, συγγνώμη, δεν είχε καλό σήμα το POS. Και βεβαίως η κουβέντα που του είπε η οδηγός του ταξί, η οποία αναγκάστηκε να πάει λίγο πιο κάτω, για να βρει σήμα ότι ώστε να την πληρώσει ο πελάτης. Ότι εφόσον ξέρετε ότι δεν έχετε καλό σήμα στην περιοχή, γιατί δεν έχετε μετρητά μαζί σας για να με πληρώσετε κατευθείαν. Αυτό ήταν. Την έπιασε από το λαιμό και αμέσως την δάγκωσε στο αυτή. Η γυναίκα, όπως περιγράφει στην κατάθεσή του, άνοιξε την πόρτα και ουσιαστικά η ίδια τράβηξε το κεφάλι της για να γλιτώσει από τα δόντια του, με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί στο ακροπτερίγιο του αυτιού της, από το δάγκωμα βεβαίως του συγκεκριμένου ανθρώπου. Στη συνέχεια άρχισε να την κυνηγά γύρω-γύρω από το ταξί. Πέντε άνθρωποι κατέβηκαν κάτω, πέντε άντρες από τα διαμερίσματά τους, για να τον κάνουν τον άνθρωπο αυτό καλά, και ήταν κάτι αδύνατο. Της φώναζε: θα σε φάω, θα σε φάω, θα σε φάω. Όταν έφτασαν, μόνο οι αστυνομικοί ηρέμησε ο άνθρωπος αυτός, και ηρέμησε βεβαίως και η γυναίκα όσο είναι δυνατόν να ηρεμήσει, γιατί έπρεπε να οδηγηθεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προπυνηγημένου να της προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.
3: Τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
0: Αθλητικά.
1: Συνεχίζει την αίτητη πορεία της η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο Nations League. Δημήτρη Σταυρακάκη.
5: Άκρως επιτυχημένη η παρουσία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στα τέσσερα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nations League, με απολογισμό 2 εκτός έδρας νίκες με Σερβία και Γερμανία και 2 ισοπαλίες εντός έδρας με Ολλανδία και η Γερμανία. Η ελληνική ομάδα είναι αίτητη, όπως είπες, Βασίλη. Μετά το χθεσινό 0-0 στην Τούμπα με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική, δεν λύγησε την πίεση των Γερμανών στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο διαχειρίστηκε εξαιρετικά το ισόπαλο σκορ και πήρε δίκαια το Χ, κλειδώνοντας την τρίτη θέση στον όμιλο και πλέον κοιτάει την πρώτη ή δεύτερη θέση στον όμιλο που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League. Παράλληλα, το σημαντικότερο, οριστικά είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028 και αποφεύγει η Συρία. Δηλαδή η Ελλάδα στα προκριματικά του Euro δεν θα παίξει με Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία και Κροατία. Πήραμε ένα πολύ σημαντικό βαθμό, ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα.
6: Σίγουρα πολύ πολύ σημαντικός βαθμός, ιδιαίτερα θα έλεγα με τη Γερμανία, επειδή κερδίσαμε και το πρώτο παιχνίδι στην Γερμανία. Είναι πραγματικά πολύτιμος. Έχουμε να κάνουμε με ομάδα που έχει τρομερή ταχύτητα, τρομερή τεχνική κατάρτιση. Ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ γρήγορο, χωρίς πολλά λάθη. Είναι πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι, χωρίς την μπάλα. Είναι όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζει τους Γερμανούς. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο και να παίξεις, δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτύξεις κάποιο είδους παιχνίδι. Και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές που θα μπορούσαμε να το κάνουμε για να είμαστε λίγο απειλητικοί. Δεν ήταν πολλές σίγουρα, αλλά εκείνο που ήταν βασικό, ήμασταν πάρα πολύ, θα έλεγα, ψύχρεμοι, πολύ μαχητικοί. Ξέραμε πόση σημασία και για ποιο λόγο έχει αυτό το παιχνίδι. Αντέξαμε μια πίεση.
5: Η Ελλάδα έπαιξε έξυπνα και πειθαρχημένα, δήλωσε ο Γιούργεν Κλοπ, ο τεχνικός εθνικής Γερμανίας. Δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικές χώρες. Τώρα, τον άλλο αγώνα του ομίλου, η Ολλανδία κέρδισε 2-1 τη Σερβία. Ολλανδία και Ελλάδα 8 βαθμοί, η Γερμανία 5, Σερβία χωρίς βαθμό. Επόμενα παιχνίδια 13 Νοεμβρίου, η εθνική μας ομάδα Και 16 Νοεμβρίου η Ελλάδα υποδέχεται την Σερβία. Όταν παίζει με τέτοιες ομάδες, πρέπει να υποφέρει, είπε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης.
7: Και όταν παίζουμε με τόσο μεγάλες ομάδες, πρέπει να υποφέρουμε στο γήπεδο. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μέρος της δουλειάς. Αποτελέσματα έρχονται και έτσι. Δεν είναι μόνο ότι θα παίζεις κάθε αγωνιστική καλό ποδόσφαιρο, θα έχεις ευκαιρίες. Είναι κάποιες φορές που πρέπει να υποφέρεις, πρέπει να αμυνθείς. Όπως είπα, είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει γενικά σαν λαό. Σε όλους τους πολέμους και τις μάχες, πιο πολύ αμυνόμασταν και μετά επιτεθόμασταν. Οπότε πήραμε το βαθμό, είμαστε έτοιμοι και προχωράμε.
8: Ο καιρός.
3: Βελτιωμένος είναι και ο καιρός. Το ερώτημα είναι για πόσο, Τάσο Αρνιακέ.
9: Από ό,τι φαίνεται, λησάβεται, θα κρατήσει όλη αυτή η εβδομάδα και κάτι από την άλλη με αραιές νεφώσεις και ηλιοφάνειες περισσότερες περιοχές της χώρας. Έτσι πάντα είναι. Μετά την καταιγίδα έρχεται η ηρεμία. Έτσι ουσιαστικά αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα με λίγες ομίχλες το πρωί στα δυτικά και τα βόρεια. Κοπάζουν σιγά σιγά και οι άνεμοι. Στα δυτικά 3 με 4 από φως το Αιγαίο μέχρι 6, οι βοριάδες 4 με 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 25 με 26. 6-27 βαθμούς Κελσίου, κυρίως τα 27 στα δυτικά. Όσον αφορά την Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 5, στα νυχτά έως 6, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις αραιές, ασθενείς ανέμους άπνοια σχεδόν στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι θα γυρίσουν σε νοτιάδες που τους είχαμε ξεχάσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ομίχλες, θολούρα στην ατμόσφαιρα, μεταφορά αφρικάνικης σκόνης και λίγες βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Πάντως οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ υψηλές για την εποχή πια.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
10: Ξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Σαναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr τι συμφέρει για τη θέρμανση, αναλυτικός οδηγός για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας.
3: Στο ενικός.gr, Μητσοτάκης, χωρίς αστερίσκους ο σεβασμός στην ασφάλεια των κρατών μελών, τι είπε για το μεταναστευτικό και τις κινητοποιήσεις των αλλιέων.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχανίκη Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιάννης Καραγευρέκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Νέα όθηση για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου φέρουν τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούνιο του 2026, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση. Οι εκδοθήσεις οικοδομικές άδειες ξεπέρασαν τις 3.000, σημειώνοντας εντυπωσιακό άλμα που ξεπέρασε το 21% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια αυξήθηκε κατά 19%, ενώ ο οικοδομικός όγκος ενισχύθηκε σχεδόν κατά 14%. Η άνοδος αυτή καθοδηγήθηκε αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς η κρατική δραστηριότητα παρουσίασε κάμψη. Συνολικά, στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο, επιβεβαιώντας τη δυναμική ανάκαμψη και τη σταθερή ανάπτυξη που γνωρίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα. Σημαντική οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου φέρνουν τα στοιχεία Ιουλίου, καθώς ο κλάδος κατέγραψε ετήσια αύξηση 6,6% στον κύκλο εργασιών του. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνει την ενισχυμένη καταναλωτική κίνηση στην αγορά, με τη μηνιαία άνοδο του τζίρου σε σχέση με τον Ιούνιο να διαμορφώνεται κοντά στο 2%. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης όγκου πωλήσεων, ο οποίος μετρά τη δραστηριότητα σε σταθερές τιμές, ενισχύθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά τη συνεχιζόμενη κάμψη στα καύσιμα. Τη μεγαλύτερη όθηση στα έσοδα των εμπορικών καταστημάτων έδωσε η κατηγορία του οικιακού εξοπλισμού, επιβεβαιώντας τη σταθερή ανάκαμψη της εγχώριας αγοράς. Οι τραπεζικές καταθέσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια πορεία συνεχών ιστορικών ρεκόρ, έχοντας ξεπεράσει ήδη από τα μέσα του 2022 το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η τάση αυτή αντανακλά τη συσσόρευση ρευστότητας στον επιχειρηματικό κλάδο, η οποία τροφοδοτείται από την ενισχυμένη κερδοφορία των τελευταίων ετών, την εισρωή κεφαλαίων αλλά και τις ευρύτερες προσπάθειες περιορισμού της φοροδιοφυγής που φέρουν περισσότερο χρήμα εντός του επίσημου τραπεζικού συστήματος. Συνολικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με τις συνολικές καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν ξεπεράσει τα 153 δισεκατομμύρια ευρώ έτος του 2026.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζομαι ανέβαζαν, μπάζομαι κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
0: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτι φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
12: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
13: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
15: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
15: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
14: και 6977-8093-89.
15: Εστιατόριο Κοχύλι.
14: Από το Κοχύλι.
15: Στα χείλη.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλα.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
3: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις το πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
3: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Ρυθμός. FM στους 102. Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
1: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
1: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
4: και 6983 199 081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
6: βαψίματα,
7: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
5: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

0: Μπρο, μοιάζει πολύ. Κοίτα, κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι. Με τον Ασένη τη ζαλίζει μου, ότι είναι ίδιο.
1: Σκιά, άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουν, ρε φίλε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
8: Σε ευχαριστώ.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
10: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
10: βαψίματα,
9: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
10: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα.

0: εμπειρία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
0: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730 62 153.
4: See you at corner.
5: Ράδιο Σάμος
4: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρι.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22 73 0 35 606 και 69 44 63 69 32. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22 73 0 78 188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Φέτα Pop 400 γραμμάρια μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
9: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι.
10: Στα χείλη.
11: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου.

0: ζωοπωλείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Με ζωοπωλείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Με ζωοπωλείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
1: βαψίματα,
2: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
0: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
1: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
6: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Νέα μέθοδο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μέλη κυκλώματος κατέθεταν μεγάλα ποσά σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και στη συνέχεια ζητούσαν επιστροφή της διαφοράς σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς, νομιμοποιώντας έτσι τα κεφάλαια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε λίγη ώρα κορυφώνεται ο εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας έστειλε μήνυμα στην Τουρκία ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους. Παράλληλα ζήτησε ελελογισμένη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των πολιτών στην ενεργειακή κρίση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων τίθενται σε ισχύ αύριο στο κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνάντηση στις 9 το πρωί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Την πρώτη δέσμη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Στο 100% ανέρχεται η κρατική ενίσχυση για τις πληγήσεις κατοικίες και στο 70% για τον εξοπλισμό επιχειρήσεων, ενώ αναστέλλονται φορολογικές υποχρεώσεις και πληστηριασμοί. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 35χρονος που επιτέθηκε στην 54 ετών οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, την οποία δάγκωσε στο αυτί, προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό. Κατηγορείται για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Εκτός δράσης στον Παναθηναϊκό λόγω τραυματισμού θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία για 2-3 εβδομάδες. Υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού και χάνει το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Στη Super League 2 για την πέμπτη αγωνιστική, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2, ΠΑΟΚ Β Ελλάς Ήρου 0-0 και Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
13: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στην ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Όσοι παρακολούθησαν την εκπομπή μας την Παρασκευή θυμούνται ότι είχαμε μια διπλή χαρά. Καταρχάς ήταν εδώ ένας σπουδαίος τραγουδοποιός, ένα εκπληκτικό παιδί, ο Παντελής Κυραμαριός. Διπλή χαρά όμως γιατί κάναμε την παρουσίαση για πρώτη φορά. Ακούστηκαν στο ραδιόφωνο τα τραγούδια ενός εκπληκτικού δίσκου που έχει φτιάξει ο Παντελής. «Άνθρωποι από φωτιά» είναι ο τίτλος. 10 τραγούδια ιστορία. Και όπως είπαμε και την Παρασκευή, κάθε Δευτέρα και για 10 Δευτέρες θα παρουσιάζουμε κάθε ένα τραγούδι ξεχωριστά από αυτή τη σπουδαία δουλειά. Ο τίτλος του τραγουδιού που θα ακούσουμε είναι «Ντολόρες Συμπαρούρη, Λα Πασιονάρια». Μιλάμε για αυτή την φτωχή νεαρή γυναίκα από τη χώρα των Βάσκων που αναδείχτηκε σε θρυλικό στέλεχος του Ισπανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, σε θρυλική μορφή του παγκόσμιου, του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Το όνομά της ταυτίστηκε με τον Νό Πασαράν και έγινε συνώνυμο της αντίστασης κατά του φασισμού. Μετά την επικράτηση της Χούντας στην Ισπανία, κατέφυγε μαζί με χιλιάδες άλλους πολιτικούς πρόσφυγες στη Γαλλία και στη συνέχεια στην Σοβιετική Ένωση. Η Πασιονάρια επέστρεψε στην Ισπανία μετά την πτώση της Χούντας το 1977. Η φωνή της, η ύπαρξή της, η μορφή της θα συνδέεται πάντα με την ηρωική προσπάθεια υπεράσπισης της δημοκρατίας απέναντι στο φασισμό. Το «Λα Πασιονάρια», όπως έμεινε στην ιστορία, σημαίνει «λουλούδι του πάθους». Η μουσική και η στίχη είναι του Παντελή Κυραμαριού. Τραγουδούν ο Δημήτρης Μιστακίδης και ο Τάινι Τζάγκελ. Είναι τα λόγια του ραψιμίου του Τάινι. Επαναλαμβάνω, το άλμπουμ είναι «Άνθρωποι από φωτιά» και το τραγούδι κυκλοφορεί από σήμερα, από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής. Hey!

Αφού λοιπόν πήραμε τις ανάσες μας και αφού σκοτώσαμε και τα μικρόβια, γιατί κυκλοφορούν τέτοια, θα πάμε από την Πασιονάρια και από τον Όπα Σαράν σε αυτούς που θα περάσουν τώρα και θα περάσουν γιατί ξέρετε στις πόρτες είναι κάτι αμερικανοτσολιάδες και αναφέρομαι βεβαίως στην αυριανή επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Αλλά για εδώ τους εγχώριους που θα τους τρώσουν το χαλάκι ήδη είναι σαν ξεροσταλιάζουν, σαν τα σκυλάκια ξέρετε εκεί που στάζουν τα σαλάκια τους περιμένοντας το αφεντικό. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε εξέδωσαν πριν από λίγο απαγόρευση όλων λέει των δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και των μηχανοκίνητων πορεών στην Αθήνα εν ώψη του καλού αυτού ανθρώπου, εν ώψη του Υπουργού των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν με εντολή του κυρίου Χρυσοχοΐδη η αστυνομία διέταξε την απαγόρευση κάθε δημόσιας συνάθρησης από τις 6 το πρωί της Τετάρτης μέχρι και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Ως εκ τούτου λοιπόν θα πάρουν και μέτρα όπως λένε στα οποία θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες όπως είναι τα μέτρα τάξης, η αστυνομία Αθηνών, η ασφάλεια, η τροχέα κτλ. Κτλ. Επίσης θα επιστρατεύσουν λέει και drones για να επιβλέπουν από αέρος και όπως σημειώνουν στην ανακοίνωση που έχουν εκδώσει, την αστυνομική ανακοίνωση, επαπειλείται λέει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων. Ότι επαπειλείται προφανώς σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επαπειλείται, αλλά η απειλή είναι αυτός ο Ρούμπιο, είναι αυτός ο δολοφόνος, έτσι. Αυτός ο εκπρόσωπος της και της μαφίας, της κουβανικής μαφίας στο Μαϊάμι. Προφανώς λοιπόν όταν έρχεται σε έναν τόπο ένα τέτοιο καταπληκτικό στοιχείο υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια, για τη δημόσια ασφάλεια όπως βεβαίως αλήθεια είναι και αυτό το περικινδύνου για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων. Άλλωστε ο άνθρωπος έχει στην καμπούρα του πολλά τέτοια. Να θυμίσω ότι βομβάρδισαν το σχολείο στο Ιράν και σκότωσαν τα παιδάκια και κάθε μέρα δολοφονούν στην Παλαιστίνη με τις πλάτες και του Ρούμπιο. Ως εκ τούτου λοιπόν έχουν απολύτως δίκιο όταν μιλάνε για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων. Λοιπόν, καλά θα έρθει ο Ρούμπιο. Αυτό που θα βρει ο Ρούμπιο εδώ, ας μην νομίζουν βέβαια ότι θα είναι, ξαναλέω, οι Αμερικανοτσολιάδες που τους περιμένουν, γιατί αύριο, ό,τι και να κάνουν, προγραμματίζονται τεράστιες διαδηλώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε μια σειρά πόλεις της χώρας απέναντι στον εκπρόσωπο του Τραμπ και του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού. Στην Αθήνα, η διαδήλωση που οργανώνουν τα συνδικάτα, τα σωματεία δεκάδες φορείς είναι σε 7,5 ώρα στο Σύνταγμα. Αλλά για να δούμε τώρα τι γίνεται με την επίσκεψη αυτού του κυρίου. Καταρχάς εδώ θα έρθει και βεβαίως θα είναι και με την πρέσβυρά μας, την κυρία Γκυλφόλη. Θυμίζω ότι τις τελευταίες μέρες η Wall Street Journal αναφέρεται στην κυρία Γκυλφόλη για το πόσο ενδιαφέρον έχει για το κάθετο διάδρομο, για το αμερικάνικο LNG και για το πόσο εμπλέκεται η χώρα μας ακόμα πιο βαθιά σε αυτόν τον ενεργειακό πόλεμο. Άλλωστε η χώρα μας είναι ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο. Η Wall Street Journal όμως έχει αναφερθεί και σε αυτό το οποίο φέρεται να είπε η κυρία Γκυλφόιλ σε συζήτηση που είχε με τον Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, πριν από κάποιους μήνες, ότι δηλαδή η Αμερική συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, πράγμα που θα μπορούσε να κάνει, όπως λέει η Wall Street, ότι είπε η Γκυλφόιλ, να το κάνει και στην Ελλάδα. Βεβαίως η κυρία Γκυλφόιλ τα διαψεύδει όλα αυτά. Άλλωστε, όπως ξέρουμε, οι Αμερικάνοι ουδέποτε παρενέβησαν οπουδήποτε στον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως. Ούτε επί Πιορουφόη, ούτε επί Χούντας, ούτε καν επί Κρίστοφερ, που το 1993 ήταν αυτός ο οποίος μας είχε προαναγγείλει πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα. Δεν το ήξερε ο Μητσοτάκης, ο Κρίστοφερ το ήξερε όμως.
Βέβαια και έχουμε και τους δημοκρατικούς στην Αμερική που έχουν καταθέσει ερωτήσεις κατά της Guilfoyle, γιατί εμφανίζεται και από τη Wall Street και από αυτούς να παίζει με διάφορους ντόπιους εδώ επιχειρηματίες της ενέργειας, με των εργοληπτικών εταιριών κτλ. Βεβαίως αυτοί έχουν και τους ανταγωνισμούς μεταξύ τους. Ο ένας μπορεί να είναι βαποράκι του αλουνού, καταλάβατε. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που έρχεται ο κύριος Ρούμπιος. Ο κύριος Ρούμπιο λοιπόν έρχεται, πρέπει να ξέρετε, σε μια στιγμή που υπάρχει οργασμός πολεμικής προετοιμασίας στη βάση της Σούδας. Αυτή την ώρα που μιλάμε, στη βάση της Σούδας έχουμε οχυρωματικά έργα και νέες υποδομές ανεφοδιασμού για την πολεμική μηχανή των Αμερικάνων, εκατομμυρίων ευρώ. Το τελευταίο διάστημα έχουν προχωρήσει τέτοιου τύπου εργασίες και έχουν έναν ορίζοντα για τα επόμενα, λέει, 8 χρόνια. Εκεί θέλουν να κατασκευάσουν εκστρατευτικά οχυρά. Μαθαίνουμε ότι θέλουν να κατασκευάσουν, λέει, καταφύγια. Επίσης πάνε σε κατασκευές τσιμεντένιας πλατφόρμας για την υποστήριξη της παραλαβής, αποθήκευσης και της διάθεσης πυρομαχικών. Πρέπει να σας πω ότι είναι στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας που λειτουργούν διάσπαρτα τουλάχιστον 10 τούνελ από όπου μετακινούνται όπλα και πυρομαχικά. Μιλάμε για 12.000 τετραγωνικά μέτρα αποθηκών σκαμμένων στη γη. Στην ελληνική κατά τα άλλα γη. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο έρχεται να εισπράξει νέες βεβαίως δεσμεύσεις. Προφανώς θέλουν παραπέρα αναβάθμιση της συμφωνίας για τις αμερικανονατοικές βάσεις. Προφανώς θέλουν περισσότερες διευκολύνσεις σε λιμάνια, σε αεροδρόμια, σε στρατόπεδα κτλ. Πάμε λοιπόν να εγκαινιάσουμε το νέο γύρο του ελληνοαμερικανικού, συγγνώμη, με συγχωρείτε, στρατηγικού διαλόγου. Αυτός, θυμίζω, εγκαινιάστηκε το 2018. Αυτή του η φάση με κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και με πρωθυπουργό τον τι αγγελικός που είναι ο Τραμπ, τον κύριο Τσίπρα, θυμίζω τότε. Επίσης έκτοτε έχουμε την διεύρυνση της χρήσης της Σούδας από το 2019 με το που βγήκαν οι άλλοι, επαόριστον επέκταση της συμφωνίας για την Σούδα. Επίσης έχουμε την αναβάθμιση, όπως λένε, της Αλεξανδρούπολης, τη Λάρισα, το Στεφανοβίκιο κτλ. Και είναι μέσα σε αυτές τις συνθήκες που η καταπληκτική μας κυβέρνηση, στο πλαίσιο της διαθεσιμότητάς της και της προθυμίας της να είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, στέλνει στρατιωτικές δυνάμεις μακριά από τα σύνορα και βεβαίως μόνο στο περσινό προϋπολογισμό αυτό το οποίο αποκαλούν αμυντικές δαπάνες, δηλαδή στρατιωτικές νατοικές δαπάνες, ξεπέρασαν τα 7 δισεκατομμύρια. Ξέρετε, αυτά τα δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και νατοικές δεσμεύσεις έρχονται από τους κομμένους μισθούς. Έρχονται από τις κομμένες δαπάνες για την υγεία. Έρχονται από τις κομμένες δαπάνες για την παιδεία. Η ακρίβεια στα τρόφιμα, η ακρίβεια στην ενέργεια, η ακρίβεια στα καύσιμα, στο πετρέλαιο, είναι ο λογαριασμός του πολέμου τους. Και αυτό το λογαριασμό μας το στέλνουν καθημερινά. Βεβαίως δεν είναι όλοι αποδέχτες του λογαριασμού, γιατί οι αγαπημένοι μας εφοπλιστές, οι ενεργειακοί και οι κατασκευαστικοί όμιλοι, το χειμώνα που μπαίνει σιγά σιγά, αυτοί θα ζεσταίνονται κανονικά. Και θα ζεσταίνονται κανονικά από τα κέρδη του πολέμου. Άλλοι είναι αυτοί που θα τουρτουρίζουν στα σπίτια τους. Στο πλαίσιο βεβαίως αυτής της στρατηγικής σχέσης και της super duper αγάπης με τους Αμερικάνους, αγαπιόμαστε και με τα πρωτοπαλίκαρά τους εδώ στην περιοχή. Ως εκ τούτου η Νέα Δημοκρατία
υπέγραψε τη συμφωνία με αυτό το κράτος γενοκτόνο, με το κράτος δολοφόνο, για το Ισραήλ μιλάμε, για την ασπίδα του Αχιλλέα, αυτό τον υπερθόλο προστασίας. Τώρα πώς έγινε σουρωτήρι αυτός ο υπερθόλος στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν είναι μια άλλη ιστορία. Σε κάθε περίπτωση ο ελληνικός λαός θα πληρώσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια και έχει όμως τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες του Νετανιάχου, ο οποίος Νετανιάχου, είπαμε, είναι ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είναι αυτός με τον οποίο αγκαλιάστηκε πάλι προχτές ο Μητσοτάκης στον ΟΗΕ. Με αυτόν τον γενοκτόνο αγκαλιάστηκε πάλι προχτές ο Μητσοτάκης. Έτσι λοιπόν έρχεται ο κύριος Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που κάθε βάση αμερικανο-νατοϊκή και κάθε λιμάνι και κάθε κόμβος τέτοιος προφανώς καθιστά τη χώρα μας και στόχο αντιπίνων. Προφανώς καθιστά τη χώρα μας και στόχο αντιπίνων.

0: Επίσης χρόνια τους πολλά σήμερα, μάλλον χτες είχαν τα γενέθλιά τους, αλλά σήμερα ο Μητσοτάκης έκανε την ομιλία του, την κάνει τώρα, δεν ξέρω τι κάνει, για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο λοιπόν της δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία και οι προηγούμενοι καθορίζουν, κανονίζουν τέτοιες απαγορεύσεις συναθρήσεων άνω των τριών. Τα είχαν κάνει και με τον Κλίντον, τα είχαν κάνει και με την κυρία Μέρκελ και με άλλους και με άλλους. Τώρα τα κάνουν και με τούτον εδώ τον εκπρόσωπο του κλόουν του Λευκού Οίκου. Ό,τι και να κάνουν όμως, επαναλαμβάνω, αύριο δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη χώρα θα είναι στο δρόμο στην Αθήνα. Η συγκέντρωση, το συλλαλητήριο, είναι στις 7.30 ώρα το απόγευμα για να γίνει η υποδοχή του Ρούμπιο όπως ακριβώς αρμόζει στα εγκλήματα τα οποία έχουν διαπράξει και στη χώρα μας και διαπράττουν σε όλο τον κόσμο αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
4: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Γιαγιά μου, τι έχεις?
9: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
8: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
9: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
8: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
9: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
8: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
10: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους.

0: σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης.
6: Σάμος. FM στους 102.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-35606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
14: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
15: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
14: Για πες λεπτομέρειες.
15: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
14: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
15: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
14: Σε ευχαριστώ.
15: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Και βεβαίως χτες συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από το θάνατο του Μίμη Πλέσα, ενός σπουδαίου της ελληνικής μουσικής. Εδώ πρέπει να σας πω, έχω έναν ο οποίος έχει πολύ επικραθεί που είπα για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι με τον καλά με τον Αχιλλέα δεν είσαι, παριστάνεις ότι είσαι με τον Αχιλλέα, όπως τα παριστάνετε, εσείς παριστάνετε ό,τι παριστάνετε. Αλλά αν είσαι τόσο παθιασμένος, ρε παιδί μου, με το Ισραήλ, γιατί δεν πας να καταταγείς εκεί στις Ισραηλινές δυνάμεις? Γιατί ξέρεις, ό,τι αφορά τους υπόλοιπους, καλά, σε παρατάω εσένα, δεν ασχολούμαι άλλο μαζί σου. Ξέρετε, αυτά τα 3-3,5 δισεκατομμύρια, το λέω με αφορμή το μήνυμα εδώ του, του φίλου του Ισραήλ, δεν είναι, ξέρετε, ένας αφηρημένος αριθμός. Αυτά είναι λεφτά που παράγονται από τη δουλειά των ανθρώπων και από τη φορολόγηση των ανθρώπων. Θα έρθω στη φορολόγηση των ανθρώπων, γιατί σήμερα καταθέσανε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Και είναι προφανές βέβαια ότι το βάρος αυτό δεν τελειώνει στις αγορές αυτών των συστημάτων, γιατί ξέρετε, αυτά χρειάζονται και πυράβλους, χρειάζονται και ανταλλακτικά και τη συντήρηση και την τεχνική, λέει, υποστήριξη και την εκπαίδευση και τις μελλοντικές αναβαθμίσεις και τον κώδικα. Τον κώδικα, θυμάστε τι έγινε με τον κώδικα? Δεν τον δίνουμε τον κώδικα, όχι, μετά θα τον δώσουμε τον κώδικα. Και εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά την προστασία και την ασπίδα της χώρας, θα υπάρχει τουλάχιστον άλλο ένα κράτος, ένα ξένο κράτος, το οποίο θα έχει πρόσβαση στα συστήματα ασφάλειας της χώρας. Αλλά πέρα από αυτό, ξέρετε τι σημαίνουν αυτά τα 3-3,5 δισεκατομμύρια? Η συνολική, ξέρετε, επιχορήγηση των δημόσιων νοσοκομείων στον προϋπολογισμό του 2006 είναι 4,5 δις. Δηλαδή, τα 3,5 δισεκατομμύρια της Ισραηλινής Συμφωνίας αντιστοιχούν σε πάνω από 75% ολόκληρης της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης των νοσοκομείων της χώρας. Είναι 5 και 6 φορές επάνω από τα 600 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση που παρουσίασε η κυβέρνηση σαν τάχα μου σημαντική ενίσχυση του προϋπολογισμού υγείας για το 2026. Αυτό είναι. Για να ξέρουμε από πού έρχονται δηλαδή αυτά τα λεφτά. Ο έμφυα, ο συνολικός έμφυα που πληρώνουν 7 εκατομμύρια στην Ελλάδα το 2026 είναι 2,3-2,4 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, τα 3-3,5 δισεκατομμύρια που πληρώνει ο ελληνικός λαός στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα είναι το 150% ενός ολόκληρου ετήσιου έμφυα. Με αυτό το ποσό δηλαδή θα μπορούσε να μηδενιστεί για 1,5-2 χρόνια ο έμφυα στη χώρα. Είναι αυτοί που δεν έχουν λεφτά. Έτσι δεν λένε? Ότι δεν δίνουν γιατί δεν έχουν λεφτά. Για να αγοράζουν όπλα όμως έχουν λεφτά. Πάμε στο ΦΠΑ. Λέει το Υπουργείο των Οικονομικών ότι ο μηδενισμός του ΦΠΑ στα τρόφιμα ειδικά θα είχε δημοσιονομικό κόστος. Έτσι τα βλέπουν αυτοί. Ως κόστος όλα. Το να μπορείς εσύ να φας είναι κόστος για αυτούς. Θα είχε, λέει, δημοσιονομικό κόστος 2,3 δισεκατομμύρια για ένα χρόνο. Δηλαδή, με την ασπίδα του Αχιλλέα πληρώνουνε 1,5 φορά πάνω ό,τι πληρώνουμε εμείς σε ΦΠΑ. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει καταργηθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα για 2 χρόνια. Αλλά δεν έχουν λεφτά για να το κάνουν αυτό με το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Λεφτά όμως για να κάνουν τέτοιου τύπου συμφωνίες με ένα κράτος δολοφόνο, ενισχύοντας την οικονομία, την πολεμική οικονομία αυτού του κράτους δολοφόνου, έχουν. Εκεί έχουν λεφτά. Κατάλαβες, αγοράκι μου? Γι' αυτό λοιπόν την επόμενη φορά που θα στείλεις μήνυμα, να είσαι έτοιμος να υποστείς τις συνέπειες της αποκοτιάς σου. Λοιπόν, στην Κρήτη πρέπει να σας πω ότι καταστροφές σε υποδομές, σε αγροτικές εκτάσεις, σε περιουσίες ανθρώπων σχεδόν σε όλο το νησί είναι αμέτρητες, είναι ανυπολόγιστες οι καταστροφές. Έχουμε μεγάλες καταστροφές στο Ηράκλειο. Έχουμε τεράστιες ζημιές στο Οροπέδιο, στο Λασίθι. Έχουμε βιβλική καταστροφή στην Ιερά Πέτρα. Έχουν υπάρξει κατολισθήσεις και πολύ σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Βεβαίως όλα αυτά συνιστούν πλήγμα και στον τουρισμό και αποθεώνουν αυτή την έλλειψη, την ανεπάρκεια, την ανυπαρξία έργων υποδομής, αντιπλημμυρικών έργων κτλ. Σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, βρίσκονται σε επικοινωνία και είναι ψύχρεμη η κατάσταση και αναμένεται να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιχείρηση του απεγκλωβισμού τους. Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό που κατέθεσαν, το προσχέδιο μάλλον του προϋπολογισμού για το 2027. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία κατέθεσαν είναι στον αέρα. Η κατάσταση αλλάζει από μέρα σε μέρα. Αρκεί να σας πω ότι πέρυσι είχε καταρτιστεί ένας προϋπολογισμός με τιμή πετρελαίου, το Brent, στα 64-65 δολάρια το βαρέλι. Υπήρξε αναθεώρηση μετά. Το πήγανε στα 85, αν θυμάμαι καλά, και τώρα έχει φτιαχτεί ένας προϋπολογισμός στα 90-91 δολάρια. Όλα αυτά λοιπόν είναι στον αέρα, όλες οι προβλέψεις. Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε την αντίληψή τους. Και η αντίληψή τους για το τι πολιτική και ακολουθούν και θέλουν να ακολουθήσουν καταγράφεται από την κατεύθυνση στην οποία κινείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού τους. Σήμερα λοιπόν ο Σωτήρας, ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Eurogroup, κατέθεσε στη Βουλή αυτό το προσχέδιο της κυβέρνησης του άλλου Σωτήρα, του κυρίου Μητσοτάκη. Και προσέξτε τώρα, προσέξτε τι γίνεται. Την ώρα που οι φόροι έχουν γονατίσει τον ελληνικό λαό, αυτοί τι προωθούν? Αυτοί προωθούν αύξηση φόρων επί αγαθών και υπηρεσιών κατά 4,2 δισεκατομμύρια το 2027 έναντι του 2026. Όπως εγγράφεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού τους, ενώ λοιπόν στον προϋπολογισμό του 2026 οι φόροι που είχαν προβλέψει ήταν 73.645.000.000, τώρα αυτό το οποίο καταθέτουν για το 2027 εμφανίζει φόρους 77.878.000.000, δηλαδή σε αυτές τις συνθήκες της ακρίβειας, της λαιλασίας του εισοδήματος, αυτοί προγραμματίζουν, προβλέπουν και προσχεδιάζουν να πάρουν και 4,2 δισεκατομμύρια παραπάνω σε φόρους. Πάμε παρακάτω. Την ώρα που οι έμεσοι φόροι, μιλάμε τώρα για ό,τι πιο άδικο υπάρχει σε επίπεδο φορολογίας, την ώρα λοιπόν που αυτοί οι έμεσοι φόροι έχουν λαιλατίσει τα λαϊκά εισοδήματα, αυτοί τι κάνουν? Αυτοί λοιπόν αφενός κρατάνε στα ίδια ληστρικά επίπεδα τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δηλαδή στα 7,3 δισεκατομμύρια, και αφετέρου τι σχεδιάζουν? Αφετέρου σχεδιάζουν νέες εισπράξεις, νέες αυξήσεις στις εισπράξεις του ΦΠΑ κατά 1,3 δισεκατομμύρια παραπάνω το 2027 από ότι το 2026. Το 2026 είχαν προϋπολογίσει 29,2 δισεκατομμύρια να βουτήξουν από το ΦΠΑ και τώρα έρχονται και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, σε αυτές επαναλαμβάνω τις συνθήκες, της ακρίβειας, των ανατιμήσεων, έχουν προσχεδιάσει να έχουν εισπράξεις από το ΦΠΑ μόνο 30 δισεκατομμύρια 600 εκατομμύρια για το 2027. Πάμε παρακάτω. Την ώρα που ο φόρος εισοδήματος, έτσι, ισοδυναμεί με σαφάρι, ένα σαφάρι, κατά των εργαζόμενων, κατά των βιοπαλλεστών. Αυτοί τι σχεδιάζουν, λέτε? Αυτοί σχεδιάζουν να επιβάλλουν φόρους στα φυσικά πρόσωπα αυξημένους κατά 1,2 δισεκατομμύρια μέσα στο 2027. Και από 15 δισεκατομμύρια, 815 εκατομμύρια που ήταν το 2026, να εκτιναχτούν οι φόροι εισοδήματος στα 17 σχεδόν δισεκατομμύρια. Προσέξτε, υπάρχει όμως ένας αριθμός ο οποίος παραμένει πάντα σταθερός. Και στους προϋπολογισμούς τους και στα προσχέδιά τους και στις προβλέψεις τους και στα αποτελέσματά τους. Ξέρετε ποιος είναι? Ο φόρος κεφαλαίου. Την ώρα που πάνε με την άμεση φορολογία να τσακίσουν εργαζόμενους βιοπαλλεστές παίρνοντάς τους 17 δισεκατομμύρια μέσα στο 2027, οι φόροι επί του κεφαλαίου πόσοι λέτε είναι? 262 εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Οι άλλοι θα πληρώσουν 17 δισεκατομμύρια. Καταλάβατε, καταλάβατε. Συνδυάστε τώρα όλα αυτά με το ότι έχουμε για τρίτη, τέταρτη χρονιά πρόβλεψη και σχεδιασμό για υπερ-υπερ πλεονάσματα. Τα υπερπλεονάσματα, αυτά τα ματωμένα πλεονάσματα, με βάση το προσχέδιό τους φτάνουν τα 10 δισεκατομμύρια. 10 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, όταν αυτή είναι η εικόνα, και ξαναλέω, αυτός είναι ένας προϋπολογισμός στον αέρα, ωστόσο δείχνει την κατεύθυνση, δείχνει την αντίληψή τους, και η αντίληψή τους είναι να μην αφήσουν όρθιο τίποτα. Αυτή είναι η αντίληψή τους. Όταν λοιπόν αυτά είναι τα στοιχεία, δεν χρειάζεται να πούμε εμείς τίποτα για τον κοινωνικό κανιβαλισμό που εκπέμπει η πολιτική τους. Τα λέει όλα το προσχέδιο του προϋπολογισμού τους.
1: Real FM.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Ζήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί.

0: πλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
4: Μπαμπάκα μου. Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: μάτια.
1: Υπόσχομαι ότι τον υπέροχο αυτό Πλέσα θα τον ακούσουμε στην αρχή της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Πατάω πάνω στο τραγούδι γιατί θέλω να αλλάξουμε θέμα σε σχέση με αυτά τα οποία κουβεντιάζαμε μέχρι τώρα. Γιατί ξέρετε, διάβασα ένα άρθρο, δεν το είχα υπόψη μου, της Τζέννης Κρυθαρά στον ημεροδρόμο. Για αυτό το οποίο έχει συμβεί σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο. Και θέλω να μας πει η Τζέννη για αυτό το θέμα. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζέννη μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα.
1: Τι έχει γίνει?
2: Λοιπόν, η υπόθεση αφορά την καταγγελία μιας 20χρονης φοιτήτριας για ομαδικό βιασμό από 7 μέλη της αδερφότητας Χίφη στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Το περιστατικό συνέβη τον Οκτώβριο του 2024, όμως η υπόθεση πήρε τεράστιες διαστάσεις τώρα μετά την κατάθεση αστικής αγωγής από το θύμα. Η κοπέλα υποστηρίζει ότι οι φοιτητές την ανάγκασαν να καταναλώσει κεταμίνη και αλκοόλ και την κακοποιούσαν επί ώρες. Μάλιστα, αρκούσε ένα μήνυμα σε μια ομαδική συνομιλία για να έρθουν και οι υπόλοιποι βιαστές στο κτίριο της αδερφότητας. Η κοπέλα το κατήγγειλε αμέσως στις αρχές και στο πανεπιστήμιο. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι ποινές επιβλήθηκαν σε αυτούς τους άντρες από τους 7
1: κατηγορούμενους. Δεν αμφισβητείτε δηλαδή το γεγονός?
2: Το γεγονός δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, καθώς η κοπέλα πήγε αμέσως στις αρχές, έχουν γίνει και οι απαραίτητες εξετάσεις και επίσης η κοπέλα εγκατέλειψε και τις σπουδές της μετά από αυτό. Δεν ήθελε να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο, όπως είναι και απόλυτα λογικό. Από τους 7 κατηγορούμενους, μόνο οι 2 αποβλήθηκαν από το πανεπιστήμιο. Οι άλλοι 5 είτε στερήθηκαν τη συμμετοχή τους σε κάποια μαθήματα, είτε ανεστάλλει για λίγες εβδομάδες η φοιτησή τους. Όμως, σε ορισμένους δόθηκε η ευκαιρία να γράψουν εκθέσεις και να παρακολουθήσουν κάποια σεμινάρια προκειμένου να μειωθούν ή να μετριαστούν οι ποινές τους.
1: Να γράψουν εκθέσεις.
2: Ακριβώς.
1: Πώς τη βίασα δηλαδή? Τι εκθέσεις?
2: Δεν έχει δοθεί σε δημοσιότητα το αντικείμενο των εκθέσεων, αλλά εικάζω θα μπορούσε να γίνει και κάτι τύπου τιμωρίας. Δεν θα ξαναβιάσω γυναίκα 100 φορές.
1: Αυτά υπό την κατεύθυνση, φαντάζομαι, των Πριτάνεων εκεί, της διοίκησης του
2: Βεβαίως.
1: Πανεπιστημίου κτλ.
2: Βεβαίως, μιλάμε για ένα elite πανεπιστήμιο. Η υπόθεση έχει λάβει τόσο μεγάλη έκταση στις ΗΠΑ που η νέα κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, η Κάθι Χόκουλ, αφαίρεσε την υπόθεση από τον τοπικό εισαγγελέα, γιατί υπήρχε πολύ έντονη δυσπιστία για τους αρχικούς χειρισμούς του, καθώς το 2024 δεν είχε ασκήσει ποινικές διώξεις και μάλιστα διόρισε ως ειδική εισαγγελέα η κυβερνήτης την Γενική Εισαγγελέα της Πολιτείας, τη Λετίσια Τζέιμς. Η υπόθεση αυτή βέβαια αποκάλυψε και ένα σοβαρό νομικό παράθυρο που υπάρχει στη Νέα Υόρκη, βάσει του οποίου η εκούσια κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών από το θύμα δυσκολεύει την καταδίκη για βιασμό. Οι κυβερνήτες και οι νομοθέτες έχουν δεσμευτεί να αλλάξουν άμεσα αυτό το νόμο και βέβαια παράλληλα με αυτές τις διαδικασίες υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κίνημα το οποίο γεννάται στις ΗΠΑ στα social media. Η δικηγόρος καταγγέλουσος έχει δηλώσει πως η κοπέλα δέχεται απειλές από το περιβάλλον των κατηγορουμένων. Ως απάντηση, χιλιάδες γυναίκες έχουν ξεκινήσει ένα κίνημα αλληλεγγύης το οποίο ανεβάζουν βίντεο στο Instagram, στο TikTok και λένε πως «I am Jane Doe», είμαι εγώ αυτή η κοπέλα, για να μπερδέψουν τους αλγόριθμους και να προστατεύσουν την ανωνυμία αυτής της κοπέλας, γιατί υπάρχει και μια επιχείρηση από την πλευρά των κατηγορουμένων να βγάλουν στη δημοσιότητα το όνομά της όπως βγήκαν και τα δικά τους.
1: Το Πανεπιστήμιο τι λέει τώρα για όλα αυτά?
2: Το Πανεπιστήμιο την πλευρά του λέει πως αυτό μπορούσε να κάνει και αυτό έκανε και ότι θα επανεξετάσει την περίπτωση από τη στιγμή που η κοπέλα εγκατέλειψε τις σπουδές της και οι άλλοι συνέχισαν κανονικά. Και πως ανάλογα με το τι θα ψηφιστεί πλέον ως νομοθεσία για την πολιτεία, θα κινείται και εκείνο.
1: Μας είπες ότι αυτό είναι ένα πανεπιστήμιο που πηγαίνει η ελίτ. Δηλαδή οι κανακάριδες εκεί ήταν κανακάριδες υψηλών πορτοφολιών.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Ισχυρών πορτοφολιών, έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Έγινε, Τζέννη μου. Σου ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
3: Real FM. Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα ομάδα πονάει, ρε Γιάννη. Είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία.
7: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
8: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
10: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 2273061230.
11: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
16: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
16: βαψίματα,
17: σκεπές.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
7: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΤΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Εκθιάζει τον Κωνσταντίν Τζολάκη Premier League με αναλυτικό ρεπορτάζ στην επίσημη ιστοσελίδα της με αφορμή την εξαιρετική παρουσία του στη χθεσινή αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Γερμανία για το Nations League. Σημειώνει ότι η καλή φόρμα του τερματοφύλακα της Χαλ συνεχίζεται. Έκανε 4 αποκρούσεις και η Ελλάδα κράτησε τη Γερμανία στο 0-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
21: Real Weather.
22: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Ηρακλή, στον φίλο το Real, τον Blocker, που μου υπενθυμίζει ότι ο Έμφυα τέλος επιτιδεύματος, δεν το λέγανε τότε Real, όταν ανακοινώθηκε πριν από 15 χρόνια από τον κύριο Βενιζέλο, τότε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά, Βενιζέλου, μας είχε πει ότι είναι μέτρο προσωρινών, ναι, ουδέν μονιμότερων του προσωρινού. Καλησπέρα στο φίλο του Γιάννη, στην Καβάλα, στο Θεολόγο, στη Μαρία που μας ακούει από το Λονδίνο. Καλό ταξίδι, Μαρία μου. Καλησπέρα στο Παναγιώτη. Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην Κατερίνα, στον Μπίκο. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ναι, λοιπόν, μας έρχεται αύριο ο κύριος Ρούμπιο. Μακάρι κάποια στιγμή να έρθει και ο άλλος, ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος του Τραμπ. Καλά, μεγάλη χαρά θα έχουμε αν έρθει και ο ίδιος ο Τραμπ, έτσι. Αλλά λέω για το Βάνς γιατί έπεσα σε ένα παραλήρημα του συγκεκριμένου προχτές, ο οποίος δήλωσε, για να ξέρετε, «Επιτελώ το έργο του Θεού». «Επιτελώ το έργο του Θεού». Ο κύριος Βάνς είναι αυτός, ο αντιπρόεδρος του Τραμπ. Α, για ακούστε τώρα, είχαμε προχτές την υπογραφή οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στην Τουρκία και ποια χώρα. Τη Γαλλία. Τη Γαλλία. Η Γαλλία είναι αυτή η οποία στέκεται αρρωγός μας, ημών εδώ των Ελλήνων. Και άμα πάθουμε τίποτα θα σπεύσει. Το έχει πει και ο Μακρόν. Θυμάστε. Και αγοράζουμε Μπελαρά και Ταραφάλ, αυτή είναι η Γαλλία. Η Γαλλία λοιπόν προχώρησε σε οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας, στην υπογραφή οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία, με στόχο, λέει, την ενίσχυση των διμερών σχέσεων Γαλλίας-Τουρκίας στον τομέα της άμυνας και της στρατιωτικής συνεργασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση του στρατηγικού διαλόγου και στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατιωτικής του συνεργασίας Γαλλίας-Τουρκίας. Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε πολύ υψηλό επίπεδο. Συμμετείχαν μάλιστα από τη γαλλική πλευρά η αναπληρώτρια υπουργός παρά το Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων, ο στρατιωτικός επιτελάρχης του Γάλλου Προέδρου, του Μανόλη, του Μακρόν, όπως επίσης και ο Γενικός Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής της Γαλλίας. Και κατά τη διάρκεια, λέει, των συζητήσεων εξετάστηκε η κατάσταση των διμερών αμυντικών και στρατιωτικών σχέσεων, καθώς και η πορεία του στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στην Άγκυρα και το Παρίσι. Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας τόσο στο τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, όσο, προσέξτε, και στο στρατιωτικό πεδίο. Και η υπογραφή αυτού του οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στη Γαλλία και την Τουρκία αποτέλεσε, σύμφωνα με την Άγκυρα, το σημαντικότερο βεβαίως αποτέλεσμα αυτών των επαφών και αναμένεται και η δημιουργία, λέει, ενός θεσμικού πλαισίου για τον στρατηγικό τους διάλογο ανάμεσα στην Τουρκία και την Γαλλία. Νομίζω είναι ώρα, κύριε Μητσοτάκη, παραγγείλετε 5-6 Μπελαρά ακόμα και 12-15 Ραφάλ. Άτε, προχωρήστε. Όπως ξέρετε, οι μεταγραφές στην μπάλα έχουν σταματήσει, έχουν τελειώσει. Πότε είναι, Γιώργο, πάλι Γενάρη είναι. Να ξέρεις ότι στο πολιτικό μας σκηνικό οι μεταγραφές δεν έχουν χρονικό ορίζοντα. Γίνονται όλες εποχές. Ως εκ τούτου, λοιπόν, σήμερα είχαμε μία μεταγραφή. Ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος ήταν το πουλέν του κυρίου Τσίπρα, που μετά ήταν ο σημειοφόρος του κυρίου Κασελάκη, τώρα είναι με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ως εκ τούτου, λοιπόν, σήμερα ανακοινώθηκε η προσχώρηση του κυρίου Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είπαμε, έχουμε μεταγραφική περίοδο, η οποία μάλλον θα κρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής διαδικασίας, διότι εδώ το θέμα είναι οι αξίες και τα οράματα, κύριοι. Οι αξίες και τα οράματα. Λοιπόν, Αντώνη, ναι, το είδα αυτό με τον κύριο Γονίδη. Όσοι δεν το είδατε, να ξέρετε ότι ο κύριος Γονίδης καλωσόρισε εκεί στο Μπουζουξίδικο που τραγουδάει τον καταδικασμένο τον Ναζί, τον καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση, τον Κασιδιάρη, ο οποίος πήγε μαζί με τους μπράβους του, δεν ξέρω, να γλεντήσει στο Μπουζουξίδικο που τραγουδάει ο κύριος Γονίδης. Και μόλις αντελήφθη ο κύριος Γονίδης στην παρουσία εκεί του Ναζί, του σβαστικοφόρου, τον καλωσόρισε από μικροφόνου λέγοντας ότι είναι φίλος του ο Κασιδιάρης και του ευχήθηκε και ό,τι αγαπά. Ό,τι αγαπά και να πάνε όλα δεξά. Καλώς το παλικάρι, είπε ο κύριος Γονίδης. Όταν έγινε λοιπόν τώρα αυτή η ιστορία, ο κύριος τραγουδιστής έκανε δηλώσεις, γιατί έγινε άλλος βεβαίως, και είπε ότι του είπαν ότι ήταν εκεί ο Κασιδιάρης, διότι και ότι το παλικάρι, λέει, δεν το έχω ξαναδεί, δεν το είχε ξαναδεί το παλικάρι, το είδε στο μαγαζί, λέει, που ήρθε. Δεν τα πάω καλά, λέει, με την πολιτική ο κύριος Γονίδης, είμαι, λέει, καλός πολίτης, έντιμος, αλλά με την πολιτική δεν έχω σχέση, δεν έχω σχέση. Και έτσι, λέει, ήθελε να είναι ευγενικός, λέει, στα πλαίσια της ευγένειας, γιατί άμα πηγαίνει, λέει, εκεί κανένας επώνυμος, του στέλνει χαιρετίσματα από πίστας, επειδή είναι ο επώνυμος και του στέλνει χαιρετίσματα από πίστας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με την πολιτική δεν έχει καμία σχέση ο κ. Γονίδης. Έτσι εξήγησε, λοιπόν, όλη αυτή την ιστορία. Προφανώς δεν έχει σχέση και με την ιστορία ο κ. Γονίδης. Μάλλον δεν ξέρει ότι από εδώ περάσανε Ναζί από αυτή τη χώρα, ότι κάψανε 1700 χωριά και πόλεις. Μάλλον δεν ξέρει και από ιστορία. Σε αντίθεση, βέβαια, με το γεγονός, από ό,τι έχω, ενώ δεν παρακολουθώ βεβαίως την καλλιτεχνική πλευρά, αλλά επειδή τώρα με τα Facebook'ια και με τα Ιντερνέτια, και να μην θέλεις, στα βγάζει μπροστά στα μάτια σου και τα κοιτάς διαγωνίως εκεί τι λέει ο ένας και ο άλλος, έχει πέσει το μάτι μου σε κάτι δηλώσεις από εκείνα που ξέρει ο Γονίδης. Δεν ξέρει από πολιτική, αλλά ξέρει να μετακινεί, λέει, αντικείμενα. Έχει, λέει, αυτή την πώς το λένε αυτό, ρε, τηλεπάθεια το λένε, πώς το λένε, τηλεκινητική ικανότητα το λένε, πώς το λένε. Βάζει, λέει, στόχο, λέει, ένα κουτάλι και το μετακινεί. Το πηγαίνει 2-3 μέτρα πιο εκεί. Αυτά τα ξέρει να τα κάνει. Επίσης, από ό,τι έχει πάρει πάλι το μάτι μου, με αυτόν τον τρόπο, είναι και ξέρει και... το θυμάμαι αυτό την περίοδο του COVID. Θυμάμαι τότε ότι είχε απόψεις για το αν το αντιγρυπικό εμβόλιο είχε μέσα χιμπατζή, όπως έλεγε. Είχε μέσα χιμπατζή. Αυτά τα ξέρει. Αυτά τα ξέρει. Και, εν πάση περιπτώσει, θυμάμαι και εκείνες άλλες που μου βγάζει εκεί ο υπολογιστής μπροστά στα μάτια μου, ότι κάθε πρωί, λέει, πίνει αγιασμό και κοινωνεί κάθε 2 μήνες, γιατί είναι και καλός χριστιανός, και μπράβο του, και δικαίωμά του, και επηγής ειρήνη και ευδοκία. Αλλά για τον ναζισμό, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει ακούσει κάτι. Δεν έχει ακούσει κάτι για τον ναζισμό. Ακούστε παιδιά, για να εξηγούμαστε. Δεν υπάρχει δεν ξέρω πια σε αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει δεν μου είπαν, δεν άκουσα, δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά δεν υπάρχουν, έχουν τελειώσει. Εδώ και πάρα πάρα. Απ' την αρχή είχαν τελειώσει. Απ' την εποχή που τους εμφάνιζαν να είναι καλοκάγαθα τάχα μου προσκοπάκια που παίρνανε γριούλες και τα πηγαίνανε στο ATM, τις πηγαίνανε στο ATM για να βγάλουν λεφτά. Από τότε τελειωμένα ήταν αυτά όλα. Αυτοί λοιπόν οι ναζισταράδες είναι γνωστοί. Και επίσης η καταδίκη τους είναι γνωστή. Οι τελεσίδικοι. Ότι πρόκειται για εγκληματίες. Για συμμετέχοντες στη διεύθυνση εγκληματικής ναζιστικής συμμορίας. Και επίσης γνωστό είναι τι συνέβη σε αυτή τη χώρα από τους Ναζί. Επίσης γνωστό είναι ότι εδώ, και να μην ασχολείσαι με την πολιτική, κάτι έχεις ακούσει. Κάτι έχεις ακούσει ότι εδώ υπήρχε τριπλή κατοχή, παιδιά. Το 41-44. Γερμανοί, Ναζί, Ιταλοί φασίστες, Βούλγαροι κομιτατζίδες. Και ήταν τότε που η Ελλάδα, εδώ υπέστη, συστηματικά εγκλήματα πολέμου. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, οικονομική εξόντωση. Ήταν τα εγκλήματα τα οποία διαπράχτηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής και από τους ντόπιους βεβαίως, συνεργάτες τους, έτσι, τους δοσύλλογους, τα τάγματα ασφαλείας, τις δοσυλλογικές κυβερνήσεις. Εδώ δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολλά από πολιτική για να ξέρεις ότι είχαμε σφαγές αμάχων, είχαμε μαρτυρικά χωριά, ότι με πρόσχημα την καταστολή της εθνικής αντίστασης οι Ναζί εφάρμοζαν τη στρατηγική της συλλογικής ευθύνης, ότι εκτελούσαν αμάχους, ότι κατέστρεφαν ολοσχερώς εκατοντάδες χωριά, τα Καλάβρητα, το Δίστομο, την Κάνδανο, τη Βιάνο, το Καμένο στην Άρτα, το Χορτιά της Θεσσαλονίκη, την Κλεισούρα στην Καστοριά, στους πύργους Κοζάνης. Αυτά δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολύ πολιτική για να τα ξέρεις, έτσι. Και επίσης δεν χρειάζεται να ξέρεις τι σημαίνει να κουβαλάει κάποιος στο χεράκι του τη σβάστικα. Αυτοί που κουβαλάνε στο χεράκι τους τη σβάστικα είναι οι ιδεολογικοί και πολιτικοί απόγονοι εκείνων των SS που έσφαζαν βρέφη, παιδιά, γυναίκες σε αυτή τη χώρα. Την επόμενη φορά που θα πάει να εξομολογηθεί ο κύριος Γονίδης, ας ρωτήσει τον πνευματικό του. Αυτός κάτι θα έχει ακούσει. Λοιπόν, λέγαμε προχτές με τον Βαγγέλη τον Αρετέο. Γεια σου Βαγγέλη μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ότι έχουμε μια καταπληκτική Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της οποίας και στο πλαίσιο αυτής κατάστασης που υπάρχει με την ενέργεια, με την ακρίβεια κτλ., βγήκε ο αρμόδιος εκεί η επίτροπός της και είπε ότι ακούστε να δείτε παιδιά, 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι φέτος πρέπει να αποφασίσουν ή θα φάνε, οπότε θα κρυώνουν γιατί δεν θα έχουν να πάρουν πετρέλαιο ή να ζεσταθούν με ρεύμα, ή θα ζεσταθούν οπότε δεν θα έχουν να φάνε. Σωστά, σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε.
1: Και εσύ αυτή δυστυχώς είμαστε. Και σήμερα είχαμε μια ακόμα προειδοποίηση από εκπρόσωπο τύπου της Κομισιόν, η οποία από τη μια μεριά χαιρέτησε την απόφαση των G7 να αποδεσμεύσουν τα αποθέματα πετρελαίου.
0: Όπα, κάνε μια στάση εδώ. Γιατί εδώ είχαμε άλλη μία κίνηση καθυπόδειξη Τραμπ, έτσι. Τους απείλησε, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτοί τώρα πια δίνουν τα αποθέματα.
1: Ωραία, δίνουν τα αποθέματα. Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι G7, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση κρύβεται.
0: Μα βγήκε η κυρία Λάιεν και πανηγύρισε.
1: Ναι, και λέω, σαν να είναι η δικιά της απόφαση.
0: Ναι.
1: Αλλά την ίδια ώρα η ίδια εκπρόσωπος μας ξαναείπε ότι ο χειμώνας αυτός θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολος για τους Ευρωπαίους. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε πλέον και την άλλη διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα κορυφωθεί την επόμενη περίοδο όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη γνωστή πλέον κόντρα ανάμεσα στις χώρες, του Βορρά που είναι, θέλουν πιο σφιχτό προϋπολογισμό και κυρίως να δοθούν περισσότερα χρήματα στην άμυνα εις βάρος κοινωνικών πολιτικών, και οι χώρες του Νότου ονομάζονται και χώρες της συνοχής που επιμένουν να διατηρηθεί μια ισορροπία υπέρ των κοινωνικών προγραμμάτων και της καλύτερης κατανομής του προϋπολογισμού, και να μην πάνε όλα στην άμυνα. Αυτά θα τα δούμε στην Σύνοδο Κορυφής άλλη εβδομάδα, αλλά δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχουμε κάτι δραματικού, καθώς όλες οι χώρες πλέον σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους και δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή οι χώρες του Βορρά να κάνουν πίσω.
0: Αυτό που λένε τώρα ότι θα πάνε πίσω ένα έτος, κάτι όρια που είχαν βάλει, τι ακούς γι' αυτό?
1: Αυτό έχει να κάνει με κάποια δημοσιονομικά όρια. Θα δούμε αυτό κατά πόσο θα γίνει και τι θα σημαίνει αυτό πρακτικά, διότι αυτό κατά πόσο θα γίνει και τι θα σημαίνει αυτό πρακτικά, διότι

0: οι 50 εκατομμύρια ή θα πεινάσετε ή θα ξεπαγιάσετε. Αυτά τα λέει ο κύριος Κομισιόν, ο κύριος εκεί Επίτροπας Ενέργειας, σε μια οικονομία 18 τρισεκατομμυρίων ΑΕΠ, η οποία έχει προγραμματίσει ότι 800 δισεκατομμύρια, 800 δισεκατομμύρια για την πολεμική οικονομία έχει, διαθέτει, για τρόφιμα και για θέρμανση δεν διαθέτει, για τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς έτσι είναι, και να θυμίσουμε πάλι, Νικό, ότι ακόμα και αν τα διαθέτει αυτά τα χρήματα για τα όπλα και ακόμα αν τα πάρει αυτά τα όπλα, δεν υπάρχει καμία πολιτική για να τα χρησιμοποιήσει. Δηλαδή αγοράζουμε πράγματα τα οποία δεν θα τα χρησιμοποιήσουν.
0: Ναι, θα, θα τα χρησιμοποιήσουν ως, πώς το λένε, ως καταγραφή στο θησαυροφυλάκιό τους εκείνοι που τα παράγουν.
1: Αυτό ναι, αλλά δεν είναι ότι θα αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και από ήπια ισχύ θα γίνει σκληρή ισχύ και θα διαφραγματεύεται επί ίσης όρης με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις. Θα μείνουμε στα ίδια, απλά θα είμαστε εμείς όλοι μας πιο φτωχοί.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες να φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%.

0: Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
6: Στα χείλη.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο. Καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: Προφανώς είπα προηγουμένως, όταν έλεγα για τον έμφυα, είπα φόρο επιτιδεύματος. Ναι, με διόρθωσε το Δεσποινάκη. Ευχαριστούμε, Δεσποινάκη. Ετιδέ, το λέγανε αυτό. Ετιδέ. Έκτακτο ειδικών τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών. Έτσι δεν το λέγανε. Ετιδέ. Ή το προσωρινό. Έκτακτο. Έκτακτο. Κρατάει 17-15 χρόνια. Ο Μαλόλης έχει αγωνία γιατί δεν πήγαν οι προηγούμενοι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, ο Σαμαράς, αφού είπαμε, τα ξέρουμε, ο Σαμαράς, γιατί δεν πήγαν οι υπόλοιποι, ξέρω γιατί δεν πήγαν. Γιατί μάλλον το αντιμετωπίζουν ως οικογενειακή γιορτή του Μητσοτάκη και μάλλον δεν πάνε στα γενέθλια αυτά τα οικογενειακά. Τι να σου πω, ρε Μαλόλη. Λοιπόν, για πάμε στα σοβαρά. Και ξέρετε, έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά έντονης οσμής αερίου σε ένα πολύ μεγάλο σχολικό συγκρότημα στην Αθήνα, στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Θυμάστε προχτές, μάλιστα ακυρώθηκαν τα μαθήματα. Υπήρξαν διαβεβαιώσεις από υπηρεσίες και από το Δήμο της Αθήνας ότι από την πρώτη στιγμή, λέει, έκαναν ό,τι χρειάστηκε για την διευθέτηση του θέματος. Αλλά όπως κατήγγυλαν οι γονείς, η Ένωση Γονέων του 5ου Διαμερίσματος της Αθήνας, η πρώτη στιγμή που έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν δεν ήταν προχτές. Γιατί, όπως αναφέρουν οι γονείς, τέτοια έντονη οσμή αερίου υπήρχε στο γυμνάσιο της Αθήνας το 21ο από τις 16 Σεπτέμβρη. Και ότι επίσης 5 μέρες μετά, στις 21 Σεπτέμβρη, χτύπησε συναγερμός από τον ανιχνευτή διαρροής φυσικού αερίου. Και αυτό το οποίο έγινε προχτές 2 πια του Οκτώβρη, αυτό το νέο περιστατικό, δεν ήταν το πρώτο. Γονείς λοιπόν είναι ανάστατοι, οι μαθητές είναι ανάστατοι, οι δάσκαλοι είναι ανάστατοι. Υπήρξαν μάλιστα συγκεντρώσεις, έγινε κινητοποίηση σήμερα στην Γκράβα. Είναι μαζί μας ο κύριος Καργόπουλος. Πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος ΕΛΜΕ, ο κύριος Καργόπουλος. Κύριε Καργόπουλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δώστε μας το ιστορικό, τι συμβαίνει στην Γκράβα.
1: Να βάλουμε καταρχήν τη διάσταση του. Ξέρετε, την Γκράβα είναι ένα σχολικό συγκρότημα, στο οποίο είναι 4 γενικά λύκεια, 2 ΕΠΑΛ, 3 γυμνάσια, 3 δημοτικά, 2 νηπιαγωγεία και ένα ειδικό σχολείο. Μιλάμε για 4.000 μαθητές περίπου και πάνω από 400 εκπαιδευτικοί. Είναι όπως τα είπατε τα πράγματα. Υπήρχαν οσμές έντονες. Έχουν καταγγελθεί από τη διευθύντρια του 21ου Γυμνασίου προς τιμήν της στις 16/9. 21 έγινε fault συναγερμός, όπως μας είπαν μετά, ανιχνευτής αερίου. Και φτάσαμε την Παρασκευή να έχει έντονη οσμή, να στέλνουμε αλλεπάλληλες ειδοποιήσεις ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Από 3 σχολεία της Γκράβας, στο κάτω μέρος που είναι στα σχολεία των Αθηνών, με πρωτοβουλία τους διευθυντές και αυτοί προς τιμήν τους βγάλαν τους μαθητές έξω. Του Γαλατσίου τα σχολεία από πάνω έφτασε ο Δήμαρχος του Μετά Γαλατσίου και έβαλε εκεί τους μαθητές. Καλέσαμε την πυροσβεστική. Ήρθε κλιμάκιο, μπήκαμε στα υπόγεια τούνελ μέσα μαζί με εκπαιδευτικούς, άλλους, και εγώ είχα μπει γονείς, για να δούμε τι γίνεται. Το απίστευτο ποιο είναι, ότι αυτό που τους είπαμε, ότι θέλουμε κάποια διαβεβαίωση από έναν επίσημο φορέα, είχαν δεσμευτεί στην Κυριακή πρωί στα σχολεία ότι έχουμε την πληροφορία ότι μέχρι το βράδυ μέσω του Δήμου Αθηναίων οι εταιρείες, είναι δύο εταιρείες, μία που είναι της παροχής του φυσικού αερίου και μία που έχει τις εγκαταστάσεις, θα στείλουν επιστολή η οποία εγγράφως και με σφραγίδα θα διαβεβαιώνει ότι τα σχολεία είναι ασφαλή. Η οποία επιστολή από χθες το πρωί, μας είπαν θα φτάσει Κυριακή βράδυ, δεν έφτασε ποτέ. Δεν παίρνει κανένας την ευθύνη για 4 βασικά πράγματα που ζητάνε και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Πρώτον, να πιστώσουν ότι είναι ασφαλή τα κτίρια. Δύο, να μας απαντήσουν από πού είναι αυτές οι οσμές, αυτό το αέριο, γιατί όντως μυρίζει αέριο. Τρία, να γίνει ενδελεχής έλεγχος σε όλους τους αγωγούς. Μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο δίκτυο, καταλαβαίνετε, ένα οικοδομικό τετράγωνο, τεράστιο η Γκράβα. Και τέσσερα, να υπάρχει επιτέλους ένα σχέδιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης διαφυγής τόσων χιλιάδων μαθητών, που ξέρετε είναι άλλο πράγμα όταν γίνει σεισμός. Όταν γίνει σεισμός, για παράδειγμα, σε ένα πολύ μεγάλο σχολείο, μπορεί να είναι σημείο ασφάλειας το προάβλιο. Ή στην Γκράβα είναι το θεατράκι για τα κάτω σχολεία, το γήπεδο για τα πάνω. Αλλά σε περίπτωση διαρροής αερίου δεν είναι το ίδιο. Και δεν μπορεί οι δάσκαλοι, οι συνάδελφοί μας πρωτοβάθμιας, να παίρνουν τους γονείς σε ανέαν για να φέρουν να μαζέψουν τα παιδιά τους, θα είναι οι γονείς συνεργαζόμενοι και σε πόση ώρα θα φτάσουν στην Γκράβα. Για αυτά τα τέσσερα λοιπόν ζητήματα δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος.
0: Δεν υπάρχει κρατική υπηρεσία η οποία να έχει παρέμβει στο ζήτημα αυτό.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στα χέρια μας εν υπόγραφο. Το μόνο που έχουμε είναι ένα δελτίο τύπου της εταιρείας παρόχου. Επειδή ξέρετε, επειδή έχετε κάνει και έρευνα.
0: Ποια της ιδιωτικής εταιρείας.
1: Ναι, ναι, ξέρετε, επειδή έχετε κάνει και έρευνα, μια ιδιωτική εταιρεία που αγοράζει ένα κρατικό μονοπόλιο και στέλνει ένα δελτίο τύπου για την ασφάλεια, έχουμε πικρή πειρά. Μην το επεκτείνω άλλο.
0: Για μισό λεπτό εδώ τώρα. Εδώ είμαστε στη χώρα της Βιολάντα, είμαστε στη χώρα των Ντεμπών. Είμαστε στη χώρα που χάσαμε ένα παιδάκι στις Σέρες όταν εκεί είχαμε την έκρηξη στο Λεβιτοστάσιο. Είμαστε στη χώρα που έγινε η έκρηξη στην Πλάκα προχτές.
1: Ναι, αυτό λέμε.
0: Και εδώ μιλάμε τώρα για χιλιάδες ανθρώπους στην Γκράβα.
1: Προσέξτε, έχουμε αυτές ως μέσα αερίων και υπάρχει και το εξής απαράδεκτο. Στην Γκράβα γίνονται γενικευμένες εργασίες που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί κανονικά, ενεργειακής αναβάθμισης, καλωσιές γύρω-γύρω. Δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά κάνουν μάθημα εκεί μέσα, ενώ μυρίζει αέριο. Και ταυτόχρονα γίνονται εργασίες γενικευμένες σε όλα σχεδόν τα σχολικά κτίρια. Κατάσταση δεν είναι ένα μεγάλο μέρος, να μην πω σε όλα, σε ένα μεγάλο μέρος Γκράβας. Και δεν παίρνει κανένα στην ευθύνη. Και εδώ πέρα εμπλέκονται δύο εταιρείες, να καταλάβετε τι μπάχαλο υπάρχει. Δύο Δήμοι, Αθηναίων και συγγνώμη και Γαλατσίου, η περιφέρεια αντικειμενικά που εμπλέκονται δύο Δήμοι και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι οποίες δεν μπορούν από μόνες τους με βάση τον νόμο να πάρουν την πρωτοβουλία. Ο Δήμος κλείνει τα σχολεία ή η περιφέρεια σε επίπεδο περιφέρειας. Και εδώ καταλαβαίνετε γιατί επικίνδυνες καταστάσεις μιλάμε και αναδεικνύεται αυτό που λέμε χρόνια, ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος κρατικός φορέας που υπό την ευθύνη του θα έχει την ανέγερση, τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Ώστε να μπορεί να υπογράφει κάποιος υπεύθυνος ότι αυτό το κτίριο είναι ασφαλές. Να μην ψάχνουμε το κλειδί από τα κλιμακοστάσια, ποιος διευθυντής το έχει ανάμεσα σε 16 σχολεία και να έχει την πυροσβεστική. Αν πάθει κάτι το διευθυντής, πώς θα μπούμε εμείς στο κλιμακοστάσιο μέσα.
0: Αυτή την ώρα που μιλάμε, κύριε Καργόπουλε, ο ΣΜΗ παραμένει στην περιοχή εκεί.
1: Με βάση το πώς φυσάει, μυρίζει διαφορετικά σε διάφορα σχολεία. Σήμερα βγήκαν οι μαθητές έξω κάναν αποχή. Έγινε μια συγκέντρωση με πάνω από 500 μαθητές εκπαιδευτικούς στο θεατράκι της Γκράβας, όπου ήρθαν εκεί δύο αντιδήμαρχοι Αθηναίων του Γαλατσίου, δεν εμφανίστηκε. Και υπήρχε όντως μια ένταση εκεί ερωτήσεις που δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις. Και μετά κάναμε μια μεγάλη κινητοποίηση πορεία μέσω της Πατησίων και φτάσαμε στα γραφεία του Δήμου Αθηναίων που είναι κοντά στην πλατεία Αμερικής. Η απόφασή μας είναι και αύριο, εάν δεν υπάρχει ένα έγγραφο που να διαβεβαιώνει ότι τα κτίρια είναι ασφαλή και τα υπόλοιπα που είπα, να μας πούνε από πού είναι το αέριο, τι έχει γίνει ακριβώς, δεν πρόκειται να μπούμε μέσα. Δεν μπορεί να παίξει κανένας με την υγεία και δεν είναι μόνο αν γίνει κάτι. Ξέρετε, όταν έχει 4.000 μαθητές σε ένα σχολικό συγκρότημα και υπάρχει καθεστώς ανασφάλειας και φόβου και μετά από αυτό που γίνει στην Πλάκα, δεν είναι καλός σύμβουλος αυτό το πράγμα. Από ένα τυχαίο γεγονός, σας λέω ότι άλλο μπορεί να γίνει, που να μην έχει και σχέση με αυτή την οσμή, δεν είναι καλό να φοβούνται, καταλαβαίνετε πώς το λέω, 400 και εκπαιδευτικοί και 4.000 μαθητές.
0: Την ευθύνη να απαντήσει κάποιος έγκυρα και υπεύθυνα. Ποιος την έχει, κύριε?
1: Εμάς μας είπανε ότι θα έστελνε οι εταιρείες μέσω του Δήμου διαβεβαίωση έγγραφη με υπογραφή μηχανικού κανονικά, η οποία όμως δεν έφτασε ποτέ. Έχουμε ένα δελτίο τύπου και προφορικές γνωματεύσεις, ερμηνείες. Δεν μπορεί να έχεις 4.000 μαθητές και να μένεις να επαφήσεις σε προφορικές εντολές ή σε δελτία τύπου. Είναι πραγματικά, πώς το πω, ντροπή να συζητάμε τέτοια πράγματα. Το 2026. Οι γονείς είναι ανάστατοι, όλες οι ενώσεις σύλλογοι γονέων είναι ανάστατοι, τα παιδιά το ίδιο και τους το λέμε καθαρά. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή σας για την κατάσταση σχολικής στέγης. Τα είπατε και εσείς λίγο πριν. Δεν υπάρχει εβδομάδα που να μην έχουμε ατύχημα ένα μαθητή εκπαιδευτικό. Έχουν κάνει αυτό το πρόγραμμα η Μαριέτα Γιαννάκου που είναι για τη Μόστρα επί της ουσίας. Κοιτάξτε, είναι και τουαλέτες και ράμπες αμέα που είναι βασικό. Έχουν 670 σχολεία, τα είχαμε πει στην εκπομπή σας, από τα 12.500. Στείλουν ευχέστες με τις τράπεζες στα σχολεία και αντί να πάνε να μελετήσουν το πρώτο αντισεισμικό, όπου λέμε έλεγχο, στατικότητα των κτηρίων, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, όπως είναι αυτό τη θέρμανση του φυσικού αερίου, που είναι τα βασικά, δεν κάνουν τίποτα. Και δεν μπορεί αυτά να γίνονται ούτε με χορηγίες, και θεωρητικά είναι λάθος πολιτικά, αλλά και πρακτικά δεν γίνεται, ούτε να έχει θέμα αν ο Δήμος έχει λεφτά ή δεν έχει λεφτά και ποιος Δήμος έχει τα λεφτά. Η ασφάλεια του μαθητών δεν μπορεί να είναι κριτική ευχέρεια του κάθε δημάρχου και στην οικονομική του κατάσταση ή, πώς να το πω, της κάθε εταιρείας, πότε θα εκτιμήσει ότι έχει φορά απαλλαγή για να κάνει μια δωρεά. Είναι ευθύνη του κράτους.
0: Μα εδώ τώρα τι να λέμε, όταν μιλάμε για Γκράβα, μιλάμε για μια ολόκληρη πόλη. Δεν είναι μόνο τα χιλιάδες παιδιά, έτσι, και οι εκπαιδευτικοί. Εδώ γίνονται χρήση, των, χρήση του, κέντρου, του γυμναστηρίου, του πολιτιστικού κέντρου.
1: Έχει κλειστό πολιτιστήριο από πάνω, έχει κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ, ανοιχτό στίβο, παιδική χαρά από κάτω. Λοιπόν, είναι πώς το πω, πρέπει να παρέμβουν άμεσα σε αυτά που τους λέμε. Είναι πραγματικά ντρέπομαι που κάθε φορά βγαίνουμε στην εκπομπή. Ευτυχώς έχουμε ζητήσει και άλλα ζητήματα στην εκπομπή σας και συζητάμε για το αυτονόητο το 2026. Για το αν δηλαδή θα έχουμε ένα κτίριο ασφαλές και σύγχρονο να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και αν θα υπάρχουν καθηγητές στα σχολεία. Αντί να συζητάμε, να έχουν λυθεί αυτά, τα αυτονόητα δηλαδή, και να συζητάμε το ουσιαστικό που είναι τι μόρφωση δίνουμε στα παιδιά, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και συζητάμε κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Φτάσαμε, πώς το πω, ήμουν αλλιώς και γέρασα. Φτάσαμε δηλαδή να συζητάμε κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα.
0: Τίποτα, είναι αδιανόητο αυτό. Κύριε Καργοπούλε, θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, να μας κρατάτε ενήμερους.
1: Από τις 7.30 ώρα το πρωί στην Γκράβα θα γίνουν και αύριο κινητοποιήσεις για αυτό το θέμα. Και το επαναλαμβάνω, αν δεν υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις παράγοντες, έγγραφη επιβεβαίωση από δημόσια υπηρεσία να μας πούνε επιτέλους από πού είναι αυτές οι οσμές αερίου. Τρίτον, να ελέγξουν όλο το σύστημα, έχουν κλείσει την παροχή. Από τη μία δεν υπάρχει πρόβλημα, από την άλλη κλείσαν την παροχή του φυσικού αερίου. Να ελέγξουν όλες τις σωληνώσεις και όλο το δίκτυο. Και τέταρτον, να μας καταθέσουν ένα σχέδιο εκένωσης του χώρου σε περίπτωση όχι μόνο αερίου ή διαρροής, σε όλες τις περιπτώσεις που με ασφάλεια θα βγουν αυτοί με αυτές έξω.
0: Θα είμαστε επικοινωνία, κύριε Καργοπούλε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: 20 ιστορίες, 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
14: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Ιζείς, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φυσικά και αυτός είναι Μίμης Πλέσας. Συμπλήρωκαν 2 χρόνια το θάνατό του χτες. Να στείλω χαιρετισμού στη Φωτεινή, στο Στέλιο. Α, είναι εξαιρετικό αυτό που μου γράφει ο κύριος Παπαζαχάριου. Δεν το έψαξα σε τόσο βάθος. Σας έλεγα για την αμυντική συμφωνία της Γαλλίας με την Τουρκία. Όπως μου λέει ο κύριος Παπαζαχάριου, προβλέπεται στο πλαίσιο αυτής της αμυντικής συμφωνίας να παράγει η Τουρκία στα εργοστάσια της τα γαλλικά όπλα που θα πωλούνται στην Ελλάδα από τη Γαλλία για μείωση, λέει, της δαπάνης μεταφοράς τους λόγω κοντινότερης απόστασης. Μάλιστα. Το καταγράφω, κύριε Παπαζαχάριου. Καλησπέρα στον Τζίμι, στον Θανάση, στον Πέτρο, στον Κωνσταντή. Ευχαριστώ όλους και όλες. Είναι λίγο το ευχαριστώ για αυτή τη μεγάλη παρέα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε εκλογές στην Ισπανία.
1: Έχουμε εκλογές. Τις προκήρυξε σήμερα προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, διαλύοντας το κοινοβούλιο 9 μήνες πριν το τέλος της θητείας του. Η απόφαση βέβαια προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις με μέλη της κυβέρνησής του, του κόμματός του, αλλά και κυβερνητικούς εταίρους, λόγω απόρριψης 2 κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στεκαστική κρίση την Παρασκευή. Ο Σάντσεθ κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ μιας ακροδεξιάς πορείας ή μιας ευρύτερης προοδευτικής μειοψηφίας που θα διασφαλίσει κοινωνική δικαιοσύνη και ανοιχτό πνεύμα. Και βέβαια, στη ριαλίδα όλων αυτών των εξελίξεων αποτέλεσε ο κοινωνικός ξεσηκωμός για την έξωση της Μαρή Κάρμεν στη Μαρδίτη. Δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρήθηκαν για τις πρακτικές των τραπεζών και την νομοθεσία που δεν προστατεύει τους ενοικιαστές, και γι' αυτό την Παρασκευή το Κοινοβούλιο της Ισπανίας κλείθηκε να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο ακριβώς για αυτό το σκοπό. Το νομοσχέδιο όμως δεν ψηφίστηκε από την αντιπολίτευση και δεν επαρκούσαν οι ψήφοι της κυβέρνησης Σάντσεθ για να υιοθετηθεί. Έκτοτε ο Ισπανός Πρωθυπουργός κινήθηκε άμεσα και 2 μόλις μέρες μετά αποφάσισε να οδηγήσει τη χώρα σε προώρες εκλογές.
0: Προτείνω να μείνουμε εδώ γιατί το οφείλουμε στο Μίμη Πλέσα. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε αύριο. Να σε καλά, Τζένι μου, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2:30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 812208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730 62 153.
4: See you at corner.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
1: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρι.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται.

0: Γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα. Και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
1: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
1: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ.
10: Ένια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
1: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
1: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματίας.
1: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.

0: τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
0: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλη.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

Και περπατώ και περπατώ στα ξένα.

αβάσταχτο το δειλινό και τα βουνά και τα βουνά.

Κάθε γκρεμός έχει την άκρη του, κάθε αντίο θέλει το δάκρυ του για να λυτρωθεί. Κάθε καημός έχει